0: προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minacreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
1: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο της.
2: Είσαι ηλίθια!

0: Πρίσμα 92.
1: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώσω ζωές.
2: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
3: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
0: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.

0: 92.
1: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: Πρίσμα 90 και 2.
1: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
2: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
3: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
0: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.

0: Πρίσμα 92.
1: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
2: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο της.

0: 92.
1: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέριμνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.

Έκλαψα γυρνώντας. Όλα άλλαζαν σκληρά. Με ματωμένα ξηράφια ο αέρας χτυπά. Κάνει κρύο. Όλα τέλειωσαν πια.

έτσι να με ακούσεις. Μη μ' αφήσεις να φύγω, με ρωτά να μελούσεις, αν ερχόσου για λίγο.

0: 92.
1: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: 92.
1: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέριμνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.

0: 92.
1: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
2: Είσαι ηλίθια.
3: Ρε, έχεις την πως είσαι.
1: Άσε μαζένουπα.
2: Πως είσαι έτσι, ρε.
3: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
0: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
4: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και

0: Πρίσμα 92.
1: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα Πλέσας The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Αντιλιακά Peace Buin και Ombre Solaire μείον 30%. Όλα τα προϊόντα Nivea Sun μείον 25%. Bacardi Breezer, όλες οι γεύσεις, μόνο 2,20. Κρικρί παγωτό 3 λίτρων, όλες οι γεύσεις, από 13,90, τώρα 11,80. Olympus Spread 100% φιστίκι, μόνο 1,99. Yoti Sweet & Balance με στέβια, από 3,60, μόνο 2,88. Δέλτα επιδόρπιο γεωργιού φράουλα 3 τεμαχίων, από 3,19, τώρα 2,55. Πλέσας The Market. Σε μας, οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.
2: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από τον νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: 92. Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. ΚΤΕΛ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. ΚΤΕΛ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, ktelpavlazakynthos.gr. ΚΤΕΛ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.
1: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
2: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
3: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
4: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.

0: Πρίσμα 92.
1: Και από μένα τον Γιώργο, το παιδί της γειτονιάς, χωρίς πολλά λόγια. Καλή μας διασκέδαση, βρε! Hello!

0: Καλό μήνα.
1: Μπράβο του.
0: Καλό καλοκαίρι.
1: Ναι, κυρία μου, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Καλό υπόλοιπο καλοκαιριού.
1: Κουβέντα θέλει να πιάσει αυτός και δεν έχω καμία όρεξη.
0: Καλό φθινόπωρο. Καλό χειμώνα.
1: Καλό την αστυνομία τώρα.
2: Κι ό,τι βγει αρκεί να ξαναρχίζαν όλα απ' την αρχή. Μα πώς να χωρέσει ο χρόνος.
3: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα.
2: Παράξενο παιχνίδι.
3: Καλό μήνα σε όλες, καλό μήνα σε όλους. Δεν ήμασταν χθες μαζί λόγω Αγίου Πνεύματος. Οπότε τα λέμε σήμερα και καλή εβδομάδα. Γιατί για εμάς εδώ στην εκπομπή ξεκινάει σήμερα.
2: Επιστρέφω σε λίγο.
3: Πέρασε ο πρώτος Μάη, ο πρώτος μήνας, συγγνώμη, του τουρισμού. Ο Μάης.
2: Την αλήθεια θα
3: με διάφορα έτσι συναισθήματα. Σε άλλους πήγε πάρα πολύ καλά, σε άλλους με έτσι και έτσι. Κυρίως στην εστίαση τα πράγματα δεν είναι καλά.
2: Στην υγειά μας θα πίνω.
3: Ας ευχηθούμε να αλλάξουν σιγά σιγά τα πράγματα. Όμως πώς να αλλάξουν, φίλες και φίλοι? Όταν το μεγαλύτερο ποσοστό των επισκεπτών μας εδώ στο νησί το καλοκαίρι είναι από την Αγγλία και γίνεται αυτό το μπάχαλο, αυτό το ρεντίκολο, όπως θέλετε το λέτε, στο αεροδρόμιο, κυρίες και κύριοι. Που πρέπει εκεί οι αστυνομικοί να σκανάρουν ακόμα και το πρόσωπο του επισκέπτη, οι οποίοι δεν είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση όπως δεν είναι η Αγγλία. Και γίνεται αυτό το μπάχαλο που γίνεται, μια ουρά απίστευτη. Περιμένουν μέσα στην πίστα του αεροδρομίου, όπου αυτό απαγορεύεται διαροπάλου. Να είσαι μέσα στην πίστα του αεροδρομίου. Πού είναι η ασφάλεια? Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Είναι οι άνθρωποι εγκλωβισμένοι μέσα στον ήλιο τόσες ώρες. Μιλάμε για 3 ώρες τουλάχιστον, έτσι, να περιμένουν. Να κάνουν δηλαδή περίπου 3 ώρες να έρθουν στην Ζάκυνθο από τον τόπο προορισμού τους και να κάθονται όρθιοι 3 με 4 ώρες επιπλέον. Να έρχονται δηλαδή 7 η ώρα, ώρα Ελλάδας στο αεροδρόμιο Ζακύνθου και να φτάνουν στο κατάλημα.

όλο αυτό. Η αστυνομία είναι υπεύθυνη, όπου σκανάρει έτσι όλα τα στοιχεία των επισκεπτών. Δεν φταίει εδώ η τοπική αστυνομία, ούτε η αστυνομική διεύθυνση, έτσι. Αυτό να τα λέμε. Από πάνω είναι όλα. Αλλά όμως ποιος γίνεται ρεζίλη, η Ζάκυνθος γίνεται ρεζίλη. Βέβαια σε όλα, να ξέρετε, σε όλα τα αεροδρόμια της χώρας αυτό συμβαίνει. Έβλεπα ένα ρεπορτάζ από το Χίο. Πάλι εκεί και στα λιμάνια που προσπαθούσαν να φύγουν οι Τούρκοι, οι οποίοι είναι δίπλα και κατεβαίνουν στοιχείο έτσι για διακοπές, να πάρουν και τη μαστίχα. 3.000 άτομα περίμεναν στην ουρά, 3.000 άτομα, για να περάσουν από αυτό το συγκεκριμένο έλεγχο που γίνεται και εδώ στο νησί μας. Ο μακρύς γυαλός κλείνει. Γιατί έχει γίνει μια κατολίσθηση το χειμώνα. Σήμερα το θυμηθήκανε. Έτσι. Η κατολίσθηση, φίλες και φίλοι, είχε γίνει, αν θυμάστε καλά, την ημέρα που είχε γίνει και η κατολίσθηση στην Αγία Τριάδα και είχε πέσει πίσω από δύο ακίνητα, μια πολυκατοικία και ένα ισόγειο, αν θυμάστε. Από τότε λοιπόν δεν έγινε τίποτα απολύτως και έρχονται τώρα το καλοκαίρι, έρχεται ο κύριος Λέκας να πει ότι ένα κομμάτι του μακρύ γυαλού πρέπει να κλείσει. Και πού? Ακριβώς στη μέση. Δηλαδή αν θέλει κάποιος να πάει προς το νότιο μέρος να κολυμπήσει, θα πρέπει δηλαδή να μπει μέσα από τη θάλασσα, να περάσει, για να μην περάσει από το συγκεκριμένο σημείο που είναι επικίνδυνο. Δεν ξέρω. Εκεί κατέβαινε πάρα πολλοί κόσμος, πάρα πολλά αυτοκίνητα τα οποία είχαν νοικιάσει οι επισκέπτες μας και πήγαιναν να δουν το ναυάγιο από ψηλά από το πλάτο μας στις Βολήμες και περνούσαν από εκεί. Σταματούσαν λοιπόν γιατί είναι μια πανέμορφη παραλία. Και επίσης τα ημερόπλια σταμάταγαν εκεί και για να κάνει μπάνιο έτσι, για να απολαύσει αυτή την παραλία ο κόσμος, οι πελάτες τους. Πάει και ο μακρύς γυαλός, πάει και το ναυάγιο. Πάνε όλα, όλα, όλα. Για μνήμη τι ξεχνάει. Καλημέρα στις μαμάδες, καλημέρα στους μπαμπάδες, καλημέρα στα αγαπημένα μας παιδιά που άλλα γράφουν σήμερα πανελλαδικές, αλλά γράφουν και στο λύκειο και στο γυμνάσιο πλέον. Καλημέρα στους παππούδες, στις γιαγιάδες, όπου πηγαίνουν τα βλαστάρια τους, τα εγγόνια τους για το σχολείο, και στους εκπαιδευτικούς μας που πάνε για μάθημα.

μακρύς γυαλός θα μας απασχολήσει το τελευταίο ημίωρο της εκπομπής. Καλεσμένος θα είναι ένας ειδικός, ένας επιστήμονας, ο οποίος θα μας πει την δικιά του άποψη για το θέμα αυτό. Μαζί μας θα είναι ο πρόεδρος του ΤΕ εδώ στη Ζάκυνθο, ο κύριος Γιώργος Μαθωναίος.

είχαμε νέα γυναικοκτονία. Ένας άνδρας 41 ετών μαχαίρωσε μέχρι θανάτου την 39χρονη σύζυγό του στην Καλαμάτα. Και αυτό το θέμα θα μας απασχολήσει στο τρίτο ημίωρο της εκπομπής, μετά τις 9 δηλαδή, όπου καλεσμένη θα είναι η ψυχολόγος η κυρία Μέρη Καρακασίδη, για να αναλύσουμε λίγο το θέμα αυτό. Λοιπόν, με το μακρύ γυαλό θα το πάμε έτσι, δηλαδή θα πάρουμε την άποψη ενός επιστήμονα και αύριο, φίλες και φίλοι, θα έχουμε ανθρώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης για να πούμε περισσότερα, γιατί υπάρχει και μια πολύ καυστική, ένα καυστικό δελτίο τύπου από την δύναμη ελπίδας σχετικά με το θέμα αυτό και αφορά βέβαια την Δημοτική Αρχή, όπου τους ζητάει να παραιτηθούν σήμερα κιόλας. Καλημέρα στη ζωή την Κλαμπάνη. Good morning, George, μου λέει. Μπήκαμε στο καλοκαίρι και στέλνουμε τέτοια μηνυματάκια στα αγγλικά. Είμαστε, μου λέει, για γέλια. Έχουμε θησαυρό μέσα στα πόδια μας και εμείς να κάνουμε.

ό,τι μπορούμε για να, ή να μην κάνουμε ό,τι μπορούμε για να το εκμεταλλευτούμε υπέρ μας. Τίποτα, λίγο λίγο να μιλώ. Βρε, καλά το λέω, θέλουμε μια διετή κρίση, μπας και ξυπνήσουμε, μας αναφέρει εδώ η Ζωή Κλαμπάνη και έχει απόλυτο δίκιο. Και δεν ξέρω αν φτάνουν τα 2 χρόνια ζωή μου. Βάλε μια πενταετία για να πεινάσουμε λίγο και να την ακούσουμε στερεοφωνικά που λέμε. Εδώ ένας φίλος μου λέει ότι υπάρχουν 2 δρόμοι από Μαρινέικα προς Πλάνο. Έχει πάρα πολύ κίνηση. Έχουν γίνει αρκετά ατυχήματα. Υπάρχουν χόρτα, σκουπίδια παντού. Οι ξένοι μας περνάνε μέσα από φίδια, από ποντίκια, από χόρτα. Ντροπή μας. Ναι, ντροπή μας. Ντροπή μας, γιατί δεν ασχολείται κανένας. Κανένας από τους κυρίους υπεύθυνους ανεύθυνους της τοπικής αυτοδιοίκησης. Παιδιά, το έμαθα κι εγώ στο δρόμο που ανεβαίνει επάνω από του από ένα γνωστό σούπερ μάρκετ στον Πλάνο. Υπάρχει ένας δρόμος εκεί που ανεβαίνει επάνω. Μάλλον όχι από εκεί, ζητώ συγγνώμη. Είναι σε άλλο δρόμο που ανεβαίνεις. Τώρα να μην, δεν θέλω να κάνω διαφήμιση. Δεν μπορώ κιόλας. Είναι κάτι ξενοδοχεία εκεί τέλος πάντων και περπατούσαν οι τουρίστες. Και επειδή δεξιά και αριστερά στα οικόπεδα, τα οποία είναι ακαθάριστα και δεν φταίει η τοπική αυτοδιοίκηση, δεν φταίει ο Δήμος, γιατί είναι ιδιωτικά, φταίνε οι ίδιοι οι δημότες. Και εγώ σας λέω ότι οι δημότες δεν είναι εδώ και λείπουν. Δεν πρέπει να τα καθαρίσει ο Δήμος και να επιβάλλει πρόστιμο. Πρέπει. Λοιπόν, είχαν βγει 2 φίδια, φίλες και φίλοι, και διέσχισαν την άσφαλτο. Οπότε καταλαβαίνετε πώς έκαναν οι τουρίστες μόλις τα είδαν, γιατί είχαν και παιδάκια μαζί τους. Καλημέρα στο φίλο τον Ανδρέα, καλημέρα Βασίλη. Γεια σου Ιωάννα, καλημέρα. Καλημέρα και στο φίλο τον Διονύση τον Γιακουμέλο που μας έχει στείλει τις καλημέρες του. Τον καλό μήνα και την καλή εβδομάδα. Να σε καλά Διονύση μου. Α, και ο Γιάννης ο Γιακουμέλος μόλις. Καλημέρα φίλε μου, καλή εβδομάδα, καλό μήνα, καλό καλοκαίρι. Πού το βλέπεις μωρέ Γιαννάκη το καλό καλοκαίρι? Εδώ γράφουν οι φίλοι διάφορα. Είδες τι είπε ο προηγούμενος φίλος. Κλίνει ο μακρύς γυαλός. Χόρτα παντού. Καιρός, έχει ο Θεός μες στο χρόνο τον άλλη. Φίδια, ποντίκια. Όσο υπάρχουν χόρτα. Σαν να γυρνά, μας τυράννα η φλόγα αυτή. Όταν περνάς την στρατιωτική γέφυρα ερχόμενος από Αργάση ή Καλαμάκη και πας να μπεις στην πόλη, μόλις φτάνεις στην άκρη και σταματάς για να ελέγξεις μην έρθετε άλλο αυτοκίνητο, σε χτυπάει μία μπόχα και λες άντε βρε, καλό καλοκαίρι. Έχει αρχίσει και μυρίζει και σε άλλα σημεία και στην πώς το λένε, στη Λούμπα, στο Φανάρι. Έμαθα και στο Κιδόνι. Γιατί το Τσιλίβι έχει μπάσει πολύ κόσμο, η αλήθεια είναι. Εντάξει, οι άνθρωποι της ΔΕΙΑΖ αλλά και η τοπική αυτοδιοίκηση σε ό,τι αφορά το τοπικό συμβούλιο εννοώ του Πλάνου κάνει ό,τι μπορεί, κάνουν μάλλον ό,τι μπορούν. Μην περιμένετε να γίνουν θαύματα μέσα σε λίγο μικρό χρονικό διάστημα. Όμως το παλεύουν πάρα πολύ, γίνονται έργα από ό,τι μαθαίνω. Θα ξεκινήσουν, ξεκίνησαν εκεί στην περιοχή από το bowling μέχρι το αντιλιοστάσιο. Μέχρι τον Ιούλιο μου λέει η Ζωή Κλαμπάνη τουλάχιστον θα πάει χαλαρά το θέμα τουρισμός. Ξενοδοχεία first class και έχουν το 1/3 της χωρητικότητάς τους. Λόγω δουλειάς γνωρίζει πολύ καλά η Ζωή, δεν το λέει έτσι.

0: Καλημέρα στον Ηλία τον Κόκλα. Έτσι προσπαθεί να το διακομωδήσει λίγο και καλά κάνει.
1: Έρχεται.
0: Γιατί η ζωή είναι λίγη, αλλά τα προβλήματα είναι πάρα πολλά. Καλημέρα Γιώργη μου, λέει 89 και σήμερα για να τελειώσει αυτή η εποχή. Το καλοκαίρι εννοεί. Και γελάει ο Ηλίας. Σωστός. Οι παιδικές χαρές είναι σε άθλια κατάσταση. Βλέπω εδώ τώρα ο Διονυσάκης ο Μποτώνης. Καλημέρα Διονύση μου. Έχει αναρτήσει φωτογραφίες από την παιδική χαρά στην συνοικία του Άμμου, όπως γράφει εδώ, τη λαϊκή συνοικία του Άμμου. Εικόνες, λέει, με σπασμένα επικίνδυνα παιχνίδια από την παιδική χαρά, σε εισαγωγικά οι δύο λέξεις, της λαϊκής συνοικίας του Άμμου. Αδιαφορούν δυστυχώς οι τοπικοί άρχοντες για τα παιδάκια και τα εγγόνια μας. Παιδιά, όπως βλέπετε, εσείς εκεί στην τοπική αυτοδιοίκηση, ο κόσμος πλέον έχει αγανακτήσει. Αναρτά διάφορες φωτογραφίες και σχολιάζει πάρα πολλές φορές με τον χειρότερο τρόπο. Ας πούμε ένα άλλο παράδειγμα, μισό λεπτό να το βρω, να σας πω τι ακριβώς εννοώ. Μία φίλη μου, μία καλή φίλη, καλημέρα Νίκη. Η Νίκη, η φίλη μου λοιπόν, έχει ανεβάσει φωτογραφίες. Η γυναίκα πήγε εκεί στο Κρυονέρι.
2: Τότε περνάει.
0: Στη τζίμα, λέει, του Κρυονέρι, όπως τον ονομάζει. Για να δει, ρε παιδιά, αυτό την ωραία πανσέλινο που είχαμε την Κυριακή.
2: Γιατί και πώς η ευτυχία
0: δεν... Και πας, λέει, έχει δύο φωτογραφίες. Μία αυτή που δείχνει το ωραίο αυτό τοπίο. Από κάτω ακριβώς να είναι το Αργάσι και η περιοχή και ο σκοπός. Και δίπλα φαίνεται λίγο και η πόλη φωτοακουγημένη. Είναι βράδυ, εντάξει, λογικό είναι.
2: Και το γνωρίζουν.
0: Και δίπλα είναι μια φωτογραφία με πάρα πολλά σκουπίδια. Λοιπόν, και πας, λέει η Νικούλα, να δεις το φεγγάρι σε ένα ονειρικό τοπίο σαν την τζίμα του Κρυονερίου. Και είναι όντως όνειρο. Πρώτη φωτό. Και μετά βλέπεις τα σκουπίδια ουλούθε. Δεύτερη φωτό. Και στα μουράγια επάνω και πουθενά κάδος τριγύρω. Δηλαδή, και να θες να είσαι σωστός πολίτης, ρε φίλε, που οι πιο πολλοί πες δεν είναι, δεν υπάρχει σωτηρία από πουθενά. Τώρα τι να πεις στην Νικούλα, ότι έχει άδικο. Παιδιά, δεν λειτουργεί τίποτα.

Η Ζωή Κλαμπάνη μας στέλνει εδώ κάτι πάρα πολύ ωραίο. Ο Σοκράτης έχει πει: πότε αρχίζει η παραχμή της κοινωνίας? Όταν οι λήθοι είναι πιο θορυβώδεις από τους έξυπνους. Όταν οι τεμπέληδες έχουν περισσότερα από τους εργατικούς. Και όταν οι αδίστακτοι είναι πιο σεβαστοί από τους έντιμους.

0: Επίσης, ένας συμπολίτης μας πήρε τα δύο του παιδιά και πήγε, έκανε το λάθος, να το πω έτσι, πήγε τα παιδιά του στη Λιθακιά για μπάνιο. Για ακούστε το βιντεάκι που έχει ανεβάσει στο Facebook.
1: Λοιπόν, η πρώτη παραλία είναι γεμάτες μπάρκες. Μπάνιο να κάνουμε εκεί, Λιθακιά, Ζάκη, το 2026 δεν μπορούμε. Ωραία, πάμε στη δεύτερη. Δεν έχει σκάλα, δεν την έφτιαξε ο πρόεδρος και ο Δήμος καθόλου σκάλα. Τρίτη, ορίστε, τα παιδιά. Γιάννη, τι, πού θα πας για μπάνιο?
2: Ζήλια.
1: Μπορεί να κατεβείς από εδώ?
2: Όχι.
1: Όχι, εσύ μικρέ.
2: Όχι, δεν μπορώ να κατεβώ. Μία έχει πέτρες, στην άλλη έχει σπίτια και στην άλλη στο καμέο έχει πολλές τουρίστες.
1: Και πού θα πάμε για μπάνιο εμείς? Έχει βάρκες εκεί, πού θα πάμε για μπάνιο? Μήπως να κατεβεί από εδώ για να δούμε, μπορεί να πηδήξετε από εδώ να κατεβείτε για μπάνιο?
2: Όχι.
1: Μπορείτε να πηδήξετε, τι απάθετε? Όχι. Πάμε παιδιά σπίτι, γιατί εδώ οι πρόεδροι και αντιπρόεδροι, όποιος είναι πρόεδρος ξέρω εγώ, όποιος είναι αρμόδιος, δεν μας αφήνει να κάνουμε μπάνιο.
3: Γύρω από τη φλόγα τριγυρνάω. Γύρω από τη φλόγα τριγυρνάω.
0: Ο βόμβος που ακούγατε είναι λόγω του πολύ δυνατού. Εσύ είχε αέρα εκείνη την ώρα και στο κινητό, καταλαβαίνετε, δημιουργείται αυτός ο βόμβος. Αλλά καταλάβατε τι ακριβώς έγινε. Πήρε ο άνθρωπος τα δύο του παιδάκια, δύο πανέμορφα παιδιά, γιατί τα δείχνει στο βίντεο, και πήγε να κάνει μπάνιο στη Λιθακιά. Έκανε το λάθος. Εντάξει. Ρε παιδιά, εκεί εσείς οι αρμόδιοι στο Δήμο και το τοπικό συμβούλιο, τι σκάλα είναι αυτή? Καλά, δεν υπάρχει λίγο ντροπή? Ειλικρινά τώρα, δηλαδή, συγγνώμη που το λέω έτσι, αλλά λίγο τσίπα δεν υπάρχει? Δηλαδή, ο κόσμος πού θα πάει να κάνει μπάνιο, ρε παιδιά? Και νομίζω αυτό είναι στην κούκλα. Και οι άνθρωποι εκεί, γιατί μία μέρα που κοίταζα εκεί να δούμε τι θα γίνει με την τομή που θέλει να κάνει η ΔΕΙΑΣ για να περάσει το Σωλήνα, είχα πάει σε έναν άνθρωπο, έναν ιδιοκτήτη εκεί, ενός καταλήμματος, και μου έκανε παράπονα, μάλλον για αυτή τη σκάλα. Μου λέει, κυρία Αναγνωστόπουλε, εδώ υπάρχει μία σκάλα εδώ ακριβώς από κάτω στην κούκλα και είναι σπασμένη. Άρα για αυτή, λέει, παιδιά, αν τη δείτε στο βίντεο θα πάθετε πλάκα. Και μιλάμε τώρα για μία μέρα δουλειά. Δύο μέρες δουλειά. Δεν είναι παραπάνω. Λοιπόν, εγώ, μου λέει, με αναγκάζει ο Δήμος μέσω της ΔΕΗ να πληρώνω τα δημοτικά τέλη 7 ευρώ το τετραγωνικό. Και πιστέψτε με, μου λέει, βλέπετε το κτίριό μου, πληρώνω πάρα πολλές χιλιάδες ευρώ το χρόνο. Για μένα ο Δήμος τι κάνει? Τίποτα δεν κάνει, ρε φίλε. Τίποτα απολύτως. Και μη μου πείτε τώρα ότι λαϊκίζω πάλι. Πηγαίνετε εκεί στην κούκλα να δείτε πώς είναι η γέφυρα. Η γέφυρα, λέω, η σκάλα. Και πάνε οι ξένοι να κατέβουν να κάνουν το μπάνιο τους και ας τους ξένους. Εγώ στους βγάζω τους ξένους. Πάει λοιπόν ο άνθρωπος εδώ, ο Έλληνας, ο Ζακυνθινός, γιατί είναι Ζακυνθινός, με τα παιδάκια του, γιατί είναι τριήμερο και θέλει να τα πάει για μπάνιο. Τα παιδάκια είναι του δημοτικού, δεν έχουν τελειώσει ακόμα το σχολείο. Και πάει ο άνθρωπος να πάρει τα παιδάκια, πήρε τα παιδάκια του και τα πήγε για μπάνιο. Έκανε το λάθος ο άνθρωπος να πάει στη Λιθακιά. Εντάξει, εκεί γούσταρε. Θα το πούμε εμείς που θα πάει. Λοιπόν, και βλέπει αυτό το θέαμα. Και ακούσατε τα παιδάκια. Λέει, δεν μπορούμε να πάμε πουθενά. Λέει, από εδώ έχει εκείνο. Ο μικρός, ειδικά ο Μπόμπυρας, λέει, στην Καμαίο, λέει, έχει τουρίστες. Ωραίος, μου αρέσει. Λοιπόν, και πήρε ο άνθρωπος τα παιδιά του και γυρίσανε πίσω στο σπίτι. Τι να πω, ειλικρινά, δηλαδή. Κάποια στιγμή μένεις άφωνος με όλα αυτά. Μας παίρνουν λοιπόν τα δημοτικά τέλη 7 ευρώ το τετραγωνικό όσοι έχουν τουριστικές επιχειρήσεις. Δεν γυρίζουν τίποτα πίσω, απολύτως. Και έχουν την απέτηση και κουνάνε και το δάχτυλο κιόλας. Και έχουν την απέτηση λοιπόν εμείς να πηγαίνουμε στο τέλος της πενταετίας να τους ψηφίσουμε. Γιατί θα έρθουν πάλι να ζητήσουν την ψήφο μας.

0: σαν του.
1: Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Με αυτό το νησί ειλικρινά έχει πάρει πολύ την Κατιούσα. Πάρα πολύ.
0: Σούσα. Μπήκε σε μια κλειστή στροφή, σου σωστά.
1: Είπαμε ότι η Ζάκυνθος είναι μόνο για τους τουρίστες. Μου γράφει εδώ ο Ηλίας ο Κόκλας.
0: Πάμε να φύγουμε από
1: εδώ. Εδώ τους λέμε δεν μπορούμε να φύγουμε από το σπίτι μας ή να πάμε για δουλειά γιατί ο δρόμος είναι σπασμένος και στο κουφού την πόρτα πάρε την πόρτα και φύγε. Ναι ρε Σίλια, όντως έτσι είναι. Αλλά από ό,τι φαίνεται αγαπημένε φίλε, δεν είναι τελικά ούτε για τους τουρίστες. Η Ζάκυνθος πλέον δεν είναι ούτε για τους τουρίστες. Όταν λοιπόν τον τουρίστα δεν τον αφήνεις να κατέβει να κάνει μπάνιο στην παραλία εκεί στην Κούκλα, όταν του λες ότι απαγορεύεται το μπάνιο στο ναυάγιο, εδώ και πάρα πολλά χρόνια βρήκαμε την εύκολη λύση. Εδώ σε όλα τα μέρη της Ελλάδος υπάρχει αυτό το προστατευτικό πλέγμα που βάζουνε, το σιδερένιο, και το βάλαμε κι εμείς κάτω εκεί στο ακροτήρι, στο κρυονέρι, τον κόκκινο βράχο. Το βάλαμε. Δεν είναι ότι δεν έχει μπει πουθενά στη Ζάκυνθο. Τώρα και στο μακρύ γυαλό. Και μας διώχνουν και από το μακρύ γυαλό. Άρα δεν είναι μόνο για τους τουρίστες φίλε Ηλία η Ζάκυνθος. Δεν είναι ούτε για αυτούς πλέον. Όταν έρχεται φίλε Ηλία, όπως είπα νωρίτερα και δεν ξέρω αν με άκουσες, αλλά το έχεις δει σίγουρα στα social, όταν έρχεται ο τουρίστας από την Αγγλία που αυτόν περιμένουμε, αυτός αφήνει πολλά λεφτά. Γιατί από ό,τι λένε η Πολωνή δεν είναι τόσο large, ούτε και τόσο η Ολλανδή, γιατί αυτές οι τρεις εθνικότητες είναι που μας επισκέπτονται ως επιτοπλίστων το καλοκαίρι περισσότερο. Όταν λοιπόν οι Άγγλοι που είναι πιο large έρχονται στο νησί και περιμένουν στο αεροδρόμιο για να πάνε στο κατάλημά τους να ξεκουραστούν, γιατί έχουν κάνει ένα ταξίδι όχι πολύ ωραίο, εντάξει, έχουν τραβήξει μια ταλαιπωρία μέχρι να φύγουν από το σπίτι, να πάνε στο αεροδρόμιο, να μπουν στο αεροπλάνο, να έρθουν στη Ζάκυνθο. Και περιμένουν και άλλες 3-4 ώρες όρθιοι μες στον ήλιο για να περάσουν από face control, θα το πω έτσι. Άρα η Ζάκυνθος δεν είναι ούτε για τους τουρίστες πλέον. Ζούμε σε έναν παράδεισο. Πηγαίνετε μία βόλτα σε νησιά του Αιγαίου, σίγουρα έχετε πάει. Καμία, μα καμία σχέση. Εντάξει, δεν μιλάω για την Κρήτη, έτσι, ούτε για τη Ρόδο, μιλάω για τα υπόλοιπα νησιά. Πηγαίνετε μία βόλτα και αν υπάρχει ένα νησί όπως είναι εδώ το νησί μας, okay, να σας πω ζητώ συγγνώμη. Α, μου είχε στείλει κι άλλα από τον Σοκράτη Ζωή Κλαμπάνη. Ζητώ συγγνώμη. Ζωή μου είδα μόνο τα τρία πρώτα. Όταν λέει κυρί του νηθική αυτή που ήδη δεν την έχουν. Όταν ο χαρακτήρας σημαίνει λιγότερο από τη φήμη. Όταν τα παιδιά δεν επιτρέπεται πλέον να είναι παιδιά. Όταν οι θύτες προστατεύονται περισσότερο από τα θύματα. Όταν η τρέλα δοξάζεται ως κανονικότητα εντός εισαγωγικών η λέξη. Όταν οι πολιτικοί δεν ζουν για τον λαό, αλλά από τον λαό. Πάρα πολύ ωραίο αυτό. Μπράβο στο Σοκράτη, πω από τι είπε. Όταν οι πολιτικοί δεν ζουν για τον λαό, αλλά από τον λαό. Μου λέει η Ζωή λοιπόν ότι όλα αυτά υπόθησαν πριν από 2.400 χρόνια και εξακολουθούν να ισχύουν όλα τα παραπάνω. Σου θυμίζει, μου λέει κάτι αυτό, Τζόρτζ.
2: Έχω μαράζει το μέσα μου.
1: Ναι, παιδί μου, δεν αλλάζει. Ο Έλληνας δεν αλλάζει. Και δεν είναι μόνο εδώ στη Ζάκυνθο. Όλη η Ελλάδα έτσι είναι. Και απέναντι στα μέρη μου εκεί και με κόκκινο περνάνε και στο στόπ δεν σταματάνε και ανάποδα πάνε στους πεζόδρομους που λέμε για εδώ. Το έχει ο Έλληνας μέσα του. Αλλά εμείς εστιάζουμε εδώ. Γιατί εδώ ζούμε, εδώ αναπνέουμε, εδώ μεγαλώνουν τα παιδιά μας.

λοιπόν είναι κατάντια, γιατί το βλέπω τώρα και σε άλλο βιντεάκι, αυτή τη σκάλα στην κούκλα. Πηγαίνετε να φτιάξετε τη σκάλα χθες. Είναι ντροπή. Δεν το καταλαβαίνετε ότι ντροπιάζεται ολόκληρο το νησί. Εμείς τι φταίμε για όλο αυτό? Και μετά μιλάμε, φίλες και φίλοι, για μεγάλα έργα στο νησί και αρχίζουν και μας λένε φανφάρες, μην πω τίποτα άλλο, ότι θα κάνουμε εκείνο και για το λαό, για τον πολίτη. Ρε παιδιά, πηγαίνετε να φτιάξετε τα απλά πράγματα. Φτιάξτε αυτή τη σκάλα που είναι μια-δύο μέρες δουλειά είναι. Και αφήστε τα μεγάλα έργα, δεν πειράζει. Σας συγχωρούμε. Την καθημερινότητά μας μπορείτε να τη φτιάξετε, σας παρακαλούμε πολύ. Και να φτιάξετε αυτή την άθλια πόλη που ζούμε και επισκεπτόμαστε, γιατί κάποιοι από εμάς ζούμε εκτός πόλης. Μπορείτε να την κάνετε λίγο φιλόξενη αυτή την πόλη επιτέλους, να μπορούμε να μπαίνουμε άνετα και να παρκάρουμε άνετα και να περπατάμε άνετα? Μπορείτε? Δεν μπορείτε, δυστυχώς. Όσο και να θέλετε να τα παρουσιάζετε όλα αγγελικά πλασμένα, δυστυχώς η πραγματικότητα είναι άλλη. Και υπάρχει αυτή η γύμνια πάρα πολλά χρόνια.

άρχισαν τα λεωφορεία να παρκάρουν εκεί στη στήλη των Πεσόντων. Να δίπλο και τρίπλο παρκάρουν. Είδα τρία λεωφορεία παρκαρισμένα, όπου η μία κατεύθυνση που πηγαίνει προς Κρυονέρη είχε κλείσει. Κουρά τα αυτοκίνητα, είχαν φτάσει μέχρι που να σας πω κοντά της στην αστυνομία. Και το λιμενικό ταμείο δυστυχώς δεν ανοίγει το πόρτο για να γίνει πάρκινγκ των λεωφορείων το καλοκαίρι. Λοιπόν, πάμε διαφημίσεις των 8.30. Μας έπιασε λίγο λογοδιάρεια. Επιστρέφουμε σε λίγο.

0: 92.
1: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα Plesas The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Πατάτα σπούντα Αιγύπτου 69 λεπτά το κιλό. Μπανάνες εισαγωγής 1,30 το κιλό. Φρέσκια χοιρινή λεμού 5,99 το κιλό. Φρέσκο μπούτι χοιρινό άνευ οστού 6,39 το κιλό. Μπυρόλο τυρί για τόστ 8,92 το κιλό. Μπαρμπαστάθης φασολάκια πλατιά από 4,27 τώρα 3,20 το κιλό. Υφαντής χάμπουργκερ 10 τεμάχια κατεψυγμένα 4,53. Χρυσή ζύμη κρουασάν βουτύρου με πραλίνα φουντουκιού από 4,27 μόνο 2,99. Αλφα κύχη κοζανέτικη πίτα με φέτα pop 800 γραμμαρίων από 6,47 μόνο 5,18. Plesas The Market. Σε μας οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.
2: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: 92.
1: Τραβάω το κανάλι, δεν μπορούμε να βρούμε δουλειά.
2: Είστε άνεργος τώρα?
1: Άνεργος είμαι και εντωμεταξύ, δηλαδή τρελαίνουμε άμα δεν μπορώ να αποκριθώ στα παιδιά μου. Εντωμεταξύ μας βγαίνει ένας Μητροπολίτης εχθές στην τηλεόραση και εντάξει να πούμε, λέει οι παπάδες έχουν τα πιο πολλά παιδιά. Αλλά αυτοί εντάξει θα συντηρούν, με πεθαίνει κανένας, ανασταίνεται κανένας. Εμείς...
2: Πόσο καιρό είστε?
1: Είμαι κανένα 8 χρόνια.
2: 8 χρόνια άνεργο?
1: Ναι, με 4 παιδιά.

0: ό,τι όνειρε.
1: Λοιπόν, επιστρέψαμε 32 λεπτά μετά τις 8 να πούμε τις καλημέρες μας στην Αθηνά τη Μάργαρη που ήρθε στην παρέα. Καλημέρα σε όλους, γράφει. Μας έχει στείλει και μια πολύ ωραία φωτογραφία.

0: φωτογραφία βλέπω εδώ στο Facebook με χιλισμένους κάδους απορριμμάτων. Ένας, δύο, τρεις, τέσσερις στον Αγγερικό, γιατί βλέπω εδώ και τη φωτογραφία και καταλαβαίνω που είναι. Με πάρα πολλά σκουπίδια εκτός κάδων, γιατί δεν χωράνε άλλους, άλλα σκουπίδια ή κάδι. Γράφει εδώ ένας συμπολίτης μας προς κάθε αρμόδιο με το ονοματεπώνυμό του, παρακαλώ, και όχι τρολ. Προς κάθε αρμόδιο, καλημέρα από Αγγερικό. Τι γίνεται με την αποκομιδή των σκουπιδιών, επιεικώς απαράδεκτη κατάσταση.
1: Σαγίξα.
0: Μάλιστα.
1: Και μοιάζες διαμάτι εσύ.
0: Μετά, τα λέω εγώ, ναι, okay. Λοιπόν, πάμε στους χορηγούς μας για να ξεκινήσουμε, να συνεχίσουμε μάλλον την ειδησιογραφία μας.

0: Η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά και στη New Concept η λεπτομέρεια είναι η υπογραφή μας. Αναβαθμίστε την τουριστική σας επιχείρηση με κορυφαίο ξενοδοχειακό εξοπλισμό και επαγγελματικό ηματισμό που ξεχωρίζει. Δώστε στο σπίτι σας το χαρακτήρα που το αξίζει με μοναδικά έπιπλα οικιακής χρήσης. Και για τον απόλυτο ύπνο των πελατών σας ή το δικό σας, η New Concept είναι επίσημος αντιπρόσωπος των κορυφαίων στρωμάτων Μορφέας Μάτρης. Γιατί ο καλός ύπνος είναι ο δικός μας στόχος. New Concept, Φλόκα Γαϊτανιού, τηλέφωνα επικοινωνίας 26950-63360 για το εργοστάσιο.
1: Ακριβώς.
0: Και 26950-24639 για την έκθεσή μας. Vodafone Flex, η μοναδική υπηρεσία της Vodafone με την οποία μπορείς να αποκτήσεις όποια προϊόντα τεχνολογίας θέλεις, απλά, εύκολα και γρήγορα. Και μάλιστα σε έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό σου. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Vodafone Flex, χωρίς πολλά πολλά. Επισκέψου σήμερα κιόλας στο κατάστημα Vodafone Ζακύθου στην Αλεξάνδρου Ρώμα 101 και άφησε όλα τα υπόλοιπα στους ειδικούς. Αναζητάτε την απόλυτη καθαριότητα και υγιεινή στο χώρο σας. Η λύση έχει όνομα Fresh Guard. Στη Ζάκυνθο, στον Άγιο Κήρυκα, η Fresh Guard είναι ο αξιόπιστος συνεργάτης σας. Είτε χρειάζεστε αρωματικά χώρου για μια αίσθηση διαρκούς φρεσκάδας, είτε ισχυρά απολυματικά και καθαριστικά για τον μπάνιο σας, εμείς σας παρέχουμε όλα τα παραπάνω. Ειδικευόμαστε στις ολοκληρωμένες λύσεις προστασίας. Αναλαμβάνουμε απεντομώσεις, μειοκτονίες και απολυμάνσεις με εγγυημένα αποτελέσματα. Για την επιχείρησή σας ή την οικία σας που τη χρησιμοποιείτε τους καλοκαιρινούς μήνες ως Airbnb, σας παρέχουμε επίσημη έκδοση πιστοποιητικών απεντόμωσης και μειοκτονίας. Τέρμα στα έντομα και τα παράστα χάρη στα εξειδικευμένα εντομοαποθητικά προϊόντα μας. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Καλέστε τώρα στο 6973-6497-12. Fresh Guard, η φρεσκάδα και η προστασία που σας αξίζει. Οικολογική Γεωργική, Βαρτζέλης Παναγιώτης Γεωπόνος από το 2001 κοντά σας, με σεβασμό στον αγρότη, στον κτηνοτρόφο, στο μελισσοκόμο. Πλήρη γκάμα βιολογικών, φυτοπροστατευτικών προϊόντων και λιπασμάτων, εργαλείων, ζωοτροφών, μελισσοκομικών εφοδίων και πιστοποιημένων φυτοφαρμάκων. Σπόροι, φυτά, αυτόματο πότισμα, αγροτικά εφόδια με υπεύθυνη υποστήριξη υπαίθριων και θερμοκηπιακών καλλιεργειών. Προσιτές τιμές σε όλα μας τα είδη. Οικολογική Γεωργική, Βαρτζέλης Παναγιώτης Γεωπόνος, Αγία Ελένη Σαρακινάδο, τηλέφωνο 26950-24231. Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί και στο φουρνάρικο? Ξέρουμε. Σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουλουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκάκια από εσάς. Κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο, πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Πώληση, χοντρική, λιανική, στραβοπόδι 13 στην παλιά πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26950-45670. Ξένος ΑΝΤΕΒΕ, μια εταιρεία που δεν κατασκευάζει απλά, αλλά δημιουργεί λύσεις για το αύριο. Από τη Ζάκυνθο μέχρι κάθε γωνιά της Ελλάδος, η Ξένος ΑΝΤΕΒΕ συμβάλλει στη δημιουργία βιώσιμων και λειτουργικών χώρων. Έχει αλλάξει σημαντικά την εικόνα του νησιού μας από τη στιγμή που άρχισε να δραστηριοποιείται στη διαχείριση αστικών αποβλήτων, αλλά και στην αποκομιδή. Ξένος ΑΝΤΕΒΕ, Αμπελόκηπη Ζάκυνθος, τηλέφωνο 26950-22212. Για καλοκαιρινές αποδράσεις γεμάτες απόλαυση, ποιότητα και φρεσκάδα, το Casa Playa Beach Bar Restaurant σας προσκαλεί να τις ζήσετε σε ρυθμούς μοναδικούς. Στην παραλία Μπανάνα, στο Βασιλικό και στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις του Casa Playa, οι επισκέπτες από το πρωί ως το βράδυ ζουν ξεχωριστές εμπειρίες. Casa Playa, παραλία Μπανάνα, Βασιλικός. Ζήσε τη στιγμή.

Λοιπόν, στο πρώτο ημίωρο της εκπομπής αναλώσαμε το χρόνο μας για διάφορα πολύ σημαντικά προβλήματα που αντιμετωπίζει το νησί μας. Πάμε να δούμε τι γίνεται τώρα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Λοιπόν, σε ό,τι αφορά τον πόλεμο, Τραμπ, πιθανή συμφωνία ΗΠΑ με Ιράν την επόμενη εβδομάδα. Ισραήλ και Χεσμπολάχ συμφώνησαν να σταματήσουν τις επιθέσεις. Πετρέλαιο, συγκρατημένη πτώση τιμών μετά το ράλι. Προσιλωμένη η αγορά στις συνομιλίες ΗΠΑ με Ιράν. Καλημέρα στη φίλη την Μέλτα τη Διαφυγγέλη. Καλημέρα Μέλτα μου, μας γράφει καλημέρα, καλό μήνα Γιώργο μου, με υγεία και όλα τα καλά, καλή εκπομπή, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Πανέμορφη ήσουν, πανέμορφη, βλέπω εδώ μια πάρα πολύ ωραία έτσι ροζ στολή με ασημί. Μπράβο Μέλτα μου, η Μέλτα που έλαβε μέρος και στην Κιόστρα Ντιζάντε, μέλος της Καρναβαλικής Επιτροπής.

Λοιπόν, πάμε να δούμε άλλα νέα. Και τις χαρές. Καλαμάτα, σας είπαμε για αυτό το φρικτό έγκλημα. Γυναικοκτονία, μία ακόμα. Καυγάδες, ξυλοδαρμοί και ζήλια πίσω από τη δολοφονία της 39χρονης από το σύζυγό της. Τι εξετάζουν οι αρχές για τα δύο παιδιά? Ήταν τα παιδιά μπροστά, μάλλον ήταν στο διπλανό δωμάτιο, 6 και 10 ετών, κυρίες και κύριοι. Και τώρα τι κατάφερε ο κύριος αυτός? Να στείλει τη μαμά τους στο χώμα και τον μπαμπά τους στη φυλακή. Πώς θα μεγαλώσουν αυτά τα παιδιά? Αλλά εκείνη την ώρα θολώνει το μυαλό, γιατί έμαθα όταν πάρα πολύ ζηλιάρης. Γιατί δεν είναι έτσι η αγάπη. Και δυστυχώς αυτοί οι άνθρωποι εκείνη τη στιγμή θολώνουν και δεν καταλαβαίνουν τίποτα. Συνεχίζεται σήμερα η δίκη για τα Τέμπη με φόντο τις αντιρρήσεις για την παράσταση του ελληνικού δημοσίου. Έρχεται ο φορέας μίσθωσης και επαναγοράς ακινήτων. Ποιοι οφειλέτες θα πάρουν στεγαστικό επίδομα έως 210 ευρώ? Διαβάζουμε ειδήσεις τίτλους. Έχουμε πανελλήνιες εξετάσεις σήμερα. Δεύτερη μέρα εξετάσεων. Σήμερα, χθες ήταν κλειστά τα σχολεία, δεν πραγματοποιήθησαν οι εξετάσεις λόγω Αγίου Πνεύματος. Για τους υποψηφίους στο Νεπάλ, είναι η δεύτερη μέρα εξετάσεων σήμερα. Για τις πανελλήνιες, με τους μαθητές να εξετάζονται στο μάθημα των μαθηματικών, άλγεβρα. Πρόκειται για το δεύτερο και τελευταίο μάθημα γενικής παιδείας που δίνουν οι υποψήφοι των Νεπάλ, καθώς από την ερχόμενη 5η, 5 Ιουνίου έως και τις 16 Ιουνίου, όσο δηλαδή διαρκέσουν οι πανελλήνιες, θα εξετάζονται σε μαθήματα ειδικότητας. Να σημειωθεί πως οι υποψήφοι των Νεπάλ έχουν δώσει ήδη εξετάσεις στο μάθημα των νέων ελληνικών, καλούμενοι να σχολιάσουν τα εφόδια που χρειάζεται ένας νέος άνθρωπος προκειμένου να πραγματοποιήσει τους στόχους και τις φιλοδοξίες του. Οι υποψήφοι των γενικών ηλικίων αναμένεται να επιστρέψουν αύριο, Τετάρτη, στα Θρανία και θα εξεταστούν στα λατινικά, τη χημεία και την πληροφορική. Σήμερα ξεκινούν και οι προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις για τα γυμνάσια όλης της χώρας. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι προαγωγικές εξετάσεις για την Α και Β Λυκείου συνεχίζονται έως τις 12 Ιουνίου. Καλή επιτυχία στα παιδιά λοιπόν που ήδη είναι μέσα και γράφουν στις αίθουσες. Στα δίχτυα σου με φέρνει. Απάντηση Τσίπρα στον Έντι Ράμα με αναφορά στη Συμφωνία των Πρεσπών. Η στάση του καθενός μας στον εθνικισμό αποδεικνύεται από τις πράξεις του. Πυροβολείς και τρέχεις να μου κρυφτείς. Λοιπόν, και πάμε στη δημοσκόπηση, φίλες και φίλοι. Την τελευταία δημοσκόπηση που έχει γίνει από την Opinion Poll. Πρώτη η Νέα Δημοκρατία με 30,5%, δεύτερος ο Τσίπρας με 15,5% και τρίτη η Καριστιανού, κυρίες και κύριοι, με 12,6%. Συγγνώμη που γελάω, αλλά δεν ξέρω ειλικρινά, δεν ξέρω πώς σκέφτεται ο Έλληνας. Λοιπόν, και στο 10,5% το Πασόκ. Το Πασόκ από δεύτερο βρέθηκε ξαφνικά τέταρτο. Ο ΔΕ ΣΥΡΙΖΑ μένει εκτός Βουλής αν γινόντουσαν σήμερα οι εκλογές ή αυτή την Κυριακή που μας έρχεται. Νομίζω έχει 1,6%, θα σας πω σε λίγο. Απίστευτα πράγματα στην πολιτική σκηνή. Σημαντικές ανακατατάξεις στο πολιτικό σκηνικό αποτυπώνει η νέα δημοσκόπηση της Opinion Poll, διαβάζουμε στο newsit.gr, και που έγινε για λογαριασμό του Action 24. Η Νέα Δημοκρατία παραμένει πρώτη δύναμη με 30,5% στην εκτίμηση ψήφου, ενώ στη δεύτερη θέση καταγράφεται η ελληνική, όχι αστυνομία, έτσι, η ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα με 15,5%. 30,5, 15,5 στη δεύτερη θέση ο Τσίπρας. Λοιπόν, και συνεχίζουμε. Η Μαρία Καριστιανού στην τρίτη θέση με 12,6%, η ελπίδα για τη δημοκρατία, ενώ το Πασόκ υποχωρεί στην τέταρτη θέση με 10,5%, κυρίες και κύριοι. 20 μονάδες πίσω από τη Νέα Δημοκρατία και 5 μονάδες πίσω από τον Τσίπρα, από τον Αλέξη Τσίπρα. Η δυναμική είσοδος των δύο νέων κομμάτων μεταβάλλει τους συσχετισμούς, κυρίως στο χώρο της αντιπολίτευσης. Η δημοσκόπηση της Opinion Poll που παρουσιάστηκε χθες, Δευτέρα, αποτυπώνει μια εικόνα στην οποία η Νέα Δημοκρατία διατηρεί καθαρά προβάδισμα, την ώρα που η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα και η Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Μαρίας Καριστιανού εμφανίζονται με ισχυρή δυναμική.
Αντίθετα, το Πασόκ δέχεται εμφανείς πιέσεις, καθώς τα δύο νέα κόμματα διεκδικούν σημαντικό τμήμα του αντιπολιτευτικού ακροατηρίου. Στην εκτίμηση ψήφου η Νέα Δημοκρατία καταγράφεται στο 30,5. Τα είπαμε αυτά, έχουμε πει μέχρι το Πασόκ. Πάμε να δούμε και στα υπόλοιπα κόμματα τι γίνεται στην εκτίμηση ψήφου. Το ΚΚΕ ακολουθεί το Πασόκ με 6,5%, η Ελληνική Λύση με 5,9%, η Πλεύση Ελευθερίας με 5% και τα υπόλοιπα κόμματα με χαμηλότερες επιδόσεις. Ο ΣΥΡΙΖΑ με 1,7, όχι 1,6 που σας είπα, αλλά εντάξει, δεν έχει καθόλου μεγάλη διαφορά. 1,7% κυρίες και κύριοι και μένει εκτός κοινοβουλίου. Στην πρόθεση ψήφου τώρα, επί των εγκύρων, η Νέα Δημοκρατία καταγράφει 25,6%, το ΠΑΣΟΚ 8,8%, το ΚΚΕ 5,5%, η Ελληνική Λύση 5%, η Πλεύση Ελευθερίας 4,2%, ενώ η Ελπίδα για τη Δημοκρατία φτάνει στο 10,5% και η Ελλάς στο 13%, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική των δύο νέων κομμάτων. Αντίστοιχη είναι η εικόνα και στην παράσταση νίκης. Η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει 54,3%, ποσοστό που αποτυπώνει την κυριαρχία της στο ερώτημα ποιο κόμμα θεωρείται πιθανότερο να κερδίσει τις εκλογές. Ο Τσίπρας ακολουθεί με 7, η Καριστιανού με 7,9. Έχει γίνει λάθος εδώ, δεν μπορεί να είναι 7 και 7,9, 6,9 πρέπει να είναι η Καριστιανού, ενώ το Πασόκ περιορίζεται στο 2,9.

0: Έφυγε τελικά από την ζωή ο πολύ γνωστός ποδοσφαιριστής που φόρεσε τα χρώματα της ΑΕΚ. Πας Γιάννενα, πήγε στην Ιταλία, Κοπενχάγη. Ο Μάριος Οικονόμου, φίλες και φίλοι, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία μόλις 33 ετών, έπειτα από το σοβαρό τροχείο στο οποίο είχε εμπλακεί με τη μηχανή του στα Ιωάννινα το Σάββατο 23 Μαΐου, τώρα το 26. Ο 33χρονος πρώην ποδοσφαιριστής ΣΑΕΚ και της Εθνικής Ελλάδας νοσηλευόταν σε κρίσιμη κατάσταση στην μονάδα εντατικής θεραπείας του Πανεπιστημιακού Συγγνώμη Νοσοκομείου Ιωαννίνων και τις τελευταίες ημέρες είχε ξεκινήσει η διαδικασία αφύπνισής του. Ανήμερα του Αγίου Πνεύματος, χθες δηλαδή, ο Έλληνας αμυντικός έχασε τη μάχη για τη ζωή του.
1: Πώς θα σε...
0: Αυτά είναι τα άσχημα. Να φεύγουν νέοι άνθρωποι και με αυτόν τον τρόπο. Γιατί ένας ανεγκέφαλος έκανε αναστροφή χωρίς να κοιτάξει. Λοιπόν, πάμε στα δικά μας, φίλες και φίλοι.

0: Πάμε στον καλό φίλο και συνάδελφο, τον Δημήτρη τον Μαρκεσίνη, με το zandetimes.gr. Τροχαίο στην επαρχιακή οδό Ζακύνθου Βολιμών. Αυτοκίνητο κατέληξε σε χαντάκι. Απεγκλωβισμός οδηγού από την πυροσβεστική. Τροχαίο ατύχημα, γράφει ο φίλος ο Δημήτρης. Σημειώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας στην επαρχιακή οδό Ζακύνθου Βολιμών. Στην περιοχή λίγο πριν από τον Άγιο Δημήτριο, προκαλώντας κινητοποίηση των αρμόδιων υπηρεσιών. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, επιβατικό όχημα που κινούνταν στο συγκεκριμένο οδικό δίκτυο, κάτω από συνθήκες που παραμένουν μέχρι στιγμής άγνωστες, εξετράπη της πορείας του και κατέληξε σε παρακείμενο χαντάκι. Από τη σφοδρότητα του συμβάντος, ο οδηγός εγκλωβίστηκε στο όχημα, καθιστώντας αναγκαία την επέμβαση της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Στο σημείο έφτασαν άμεσα 3 πυροσβεστικά οχήματα με 6 πυροσβέστες, οι οποίοι προχώρησαν στον απεγκλωβισμό του άνδρα, ολοκληρώνοντας με επιτυχία την επιχείρηση διάσωσης. Ακολούθως ο τραυματίας παραλήφθηκε από πλήρωμα του ΕΚΑΒ και διακομίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου για την παροχή της απαραίτητης ιατρικής φροντίδας. Την προανάκριση για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το ατύχημα έχει αναλάβει το τμήμα τροχιάς Ζακύνθου, το οποίο διερευνά τα ακριβή αιτία της εκτροπής του οχήματος. Εκτροπή οχήματος είχαμε και στο παλιό κτέο, στον δρόμο του παλιού κτέου προς το Καλαμάκι χθες. Περνούσα από εκεί εκείνη την ώρα. Ευτυχώς δεν ήταν κάτι σοβαρό. Χαμός γίνεται αυτές τις μέρες και θα γίνεται όλο ένα και περισσότερο όταν μπουν και άλλοι τουρίστες στο νησί. Να πούμε χρόνια πολλά και δημόσια στο φίλο το Δημήτρη τον Μαρκεσίνη, ο οποίος είχε γενέθλια προχθές. Να τα καθοστήσεις, αγαπημένε φίλε. Πολύ χρόνος. Ελληνική αστυνομία, σύλληψη για ναρκωτικά και 40 παραβάσεις για μη χρήση κράνου στη Ζάκυνθο. Στο επίκεντρο αστυνομικών ελέγχων βρέθηκε η Ζάκυνθος στα τελευταία 24 ώρα, με τις αρχές να καταγράφουν υπόθεση κατοχής ναρκωτικών στο Λαγανά, αλίμονο. Αυτό ήταν δικό μου το αλίμονο, αλλά και σημαντικό αριθμό παραβάσεων για μη χρήση προστατευτικού κράνους. Στο Λαγανά, αστυνομικοί της ΟΠΚΕ προχώρησαν στη σύλληψη 24χρονου αλλοδαπού, καθώς κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι είχε στην κατοχή του μικροποσότητες αγατέργασης κάναβης και κοκαΐνης. Ο συλληφθής οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική αρχή. Παράλληλα, στο πλαίσιο της εκστρατείας μηδενική ανοχή στη μη χρήση κράνους, στη Ζάκυνθο βεβαιώθηκαν 40 παραβάσεις κατά την εβδομάδα από 25 έως 31 Μαΐου. Η δράση αφορά οδηγούς και επιβάτες δικύκλων, αλλά και χρήστες ελαφρών προσωπικών ηλεκτρικών οχημάτων. Οι έλεγχοι συνεχίζονται με στόχο την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας και την καθιέρωση πιο υπεύθυνης οδικής συμπεριφοράς. Γονείς, προσέχετε πάρα πολύ τα παιδιά σας που τους έχετε πάρει πατίνια. Χθες κατεβαίνοντας στην Υφαντουργείων, εκεί στη διασταύρωση με την Κάλβου, φτάνοντας προς το φανάρι όπου ήταν πράσινο, εκεί πάντα να σταματάτε, φίλοι οδηγοί, να κόβετε μάλλον, όχι να σταματάτε. Γιατί αυτοί που έρχονται από Λαγανά και μπαίνουν στην πόλη για να περάσουν από την Κάλβου και σταματάνε εκεί στο φανάρι, πολλά μηχανάκια δεν σταματάνε. Βλέπουν ότι δεν έρχεται κάτι και ξεκινάνε και φεύγουν με κόκκινο. Για να προλάβουν τι, δεν ξέρω. Τι προσπαθούν να προλάβουν και γιατί παραβιάζουν το κόκκινο. Το ίδιο όμως κάνουν και τα πατίνια. Αγαπημένοι γονείς, εχθές είδα ένα τέτοιο περιστατικό και μάλιστα ανάποδα. Ανάποδα την Κάλβου, ο πιτσιρικάς έστριψε προς τα κάτω για να πάει προς τον Άγιο χωρίς να ελέγξει το δρόμο. Ανάποδα, επαναλαμβάνω, και με τι κόκκινο δηλαδή, αφού δεν έχει φανάρι ανάποδα. Συγγνώμη. Δεν κοίταξε προς τα επάνω που κατεβαίνουν τα αυτοκίνητα από τη Λούμπα και βγήκε έξω πέρα. Τώρα θα μου πεις τι να κάνει ο γονιός, να πηγαίνει από πίσω. Δεν μπορεί να το κάνει. Μπορεί να του λέει πρόσεχε, αλλά μέχρι εκεί. Λοιπόν, αλλάζουμε θέμα. Στην εφημερίδα της κυβέρνησης δημοσιεύθηκε η νέα απόφαση που καθορίζει το καθεστώς λειτουργίας της περιοχής του Ναυαγίου στη Ζάκυνθο για τη φετινή τουριστική περίοδο, επιβεβαιώνοντας πως και το καλοκαίρι του 26 θα ισχύσουν αυστηροί περιορισμοί πρόσβασης για τους επισκέπτες. Μάλιστα. Είναι αυτό που λέμε. Πονάει δόντι, κόβει κεφάλι. Γιατί να βγάλουν το δόντι, κόβουν το κεφάλι και τελειώνει η ιστορία. Α, μην πονάει κιόλας ο άνθρωπος. Αυτό κάνουν και με το ναυάγιο, αυτό τώρα κάνουν και με το μακρύ γυαλό. Θα τα συζητήσουμε μετά τις 9.30 με τον καλό φίλο και πρόεδρο του ΤΕΕ, τον Γιώργο τον Μοθωνέο. Αντί λοιπόν να βάλουν ένα προστατευτικό πλέγμα ή οτιδήποτε άλλο, γιατί εγώ δεν είμαι ειδικός, απλά έτσι με το απλό το χαζό το μυαλό μου το λέω, και να προστατεύσουν όλους τους λουόμενους, βγάζουν την απόφαση, το κλείνουμε ρε παιδί μου, κλειστό. Επαόριστο. Λοιπόν, η κοινή υπουργική απόφαση μένουμε στο ναυάγιο, η οποία φέρει τις υπογραφές των Υπουργείων Προστασίας του Πολίτη, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Τουρισμού και Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, προβλέπει πλήρη απαγόρευση πρόσβασης τόσο στην απαγορευμένη ζώνη. Ωραίο αυτό, απαγορευμένη ζώνη. Ωραίος τίτλος για ταινία. Ας κάνουμε ταινία, το ναυάγιο να το κάνουμε ταινία. Όσο και στη ζώνη ελεγχόμενης πρόσβασης στην περιοχή του ναυαγίου. Σύμφωνα με το ΦΕΚ ΤΑΔΕ, η πρόσβαση επιτρέπεται μόνο στο ανώτερο σημείο θέασης από την υφιστάμενη εξέδρα. Α, εκεί επιτρέπεται, έτσι. Εκεί που έπεσε ο Αμερικάνος στο 10 μέτρα. Η άλλη ήθελε, λέει, τώρα δεν μάθαμε ποτέ τι συνέβη, να αυτοκτονήσει. Ναι, τέλος πάντων. Και έχουν πέσει και πάρα πολλά παιδιά και έχουν σκοτωθεί από εκεί. Εκεί όμως δεν υπάρχει θέμα, η πρόσβαση επιτρέπεται. Ναι. Μετά, λέει, την ολοκλήρωση των απαραίτητων έργων περίφραξης, καλά, εντάξει, και προστασίας κατά μήκος της μορφολογικής ασυνέχειας του πρανούς. Την ευθύνη για την τήρηση των μέτρων αναλαμβάνει ο Δήμος Ακίνθου. Τώρα θα πάω να κοιμηθώ ήσυχο το βράδυ. Παράλληλα, προβλέπεται ότι μόνο σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης και παροχής βοήθειας θα επιτρέπεται κατ' εξαίρεση η προσέγγιση σε συγκεκριμένη ζώνη ελεύθερης πρόσβασης κοντά στο ναυάγιο του πλοίου Παναγιώτης. Αυστηρή είναι και οι περιορισμοί στη θάλασσα, καθώς απαγορεύεται η αγκυροβολία ή η προσέγγιση κάθε πλωτού μέσου σε απόσταση μικρότερη των 50 μέτρων από την ακτογραμμή του όρμου, ενώ δεν επιτρέπεται ούτε η κολύμβηση εντός της θαλάσσιας περιοχής που ορίζεται από τα δύο άκρα του κόλπου. Να κάνω μια ερώτηση εδώ, σε αυτούς τους κυρίους που έχουν βγάλει αυτό το ΦΕΚ. Γνωρίζετε, κύριε, αν ελέγχεται η περιοχή εκεί στο ναυάγιο καθημερινά? Το γνωρίζετε? Δηλαδή εσείς λέτε ότι ναι, εντάξει, βγάζετε ένα ΦΕΚ και είστε καλυμμένοι, ότι εκεί στο μαύρο τον Παναγιώτη, τον Παναή, που λέω εγώ, βγάζετε εδώ μια ανακοίνωση και λέτε ότι υπάρχει περιορισμός, απαγορεύεται η αγκυροβολία ή η προσέγγιση κάθε πλωτού μέσου σε απόσταση μικρότερη των 50 μέτρων, ενώ δεν επιτρέπεται ούτε η κολύμβηση. Εσείς που το ξέρετε ότι δεν κολυμπάνε ή δεν προσεγγίζουν την ακτή, για πείτε μου. Τα έχω πει Σταύρο μου, καλημέρα. Σταύρος Πύλικας. Τα έχω πει, αγαπημένε φίλε, έτσι έχω ξεκινήσει. Με αίρεση έχω ξεκινήσει πρωί-πρωί την εκπομπή. Γιατί εντάξει, δεν πάει άλλο όλο αυτό που γίνεται. Μου λέει για τα χόρτα και μέσα στην πόλη. Βέβαια, χόρτα. Να κουπούνε χόρτα. Μα τι λες τώρα. Σου πουλάει ο άλλος στη Ζάκυνθο και σου πουλάει και τον Αμαζόνιο. Σου λέει είσαι στον Αμαζόνιο, στη ζούγκλα. Πλήρης εγκατάλειψη, μου γράφει ο φίλος Σταύρος. Όντως, φίλε Σταύρο, πλήρης εγκατάλειψη σε όλα όμως. Μα σε όλα.
1: Ο Νίκος Γιώγαλας, παρακαλώ. Στάρ του σινεμά.
0: Στέλνουν εδώ οι φίλοι. Καλημέρα, κύριε Γιώργο, μου λέει η κυρία Μωραΐτη που ήρθε τώρα στην παρέα μας. Να είστε καλά. Είστε εδώ, το ξέρω. Να είστε καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ για την ακρόαση. Λοιπόν, αυτά και με το ναυάγιο.

0: για να κάνω.
1: Μου στέλνει ο φίλος και αντιδήμαρχος.
0: Να μην έρθει
1: ο κύριος Γιακουμέλος, ο Νίκος. Next. Καλημέρα, αντιδήμαρχε. Το καθαρίσανε εκεί στο. Καθαρίστηκε η κάδη στο Ναγκερικό που λέγαμε νωρίτερα. Στα. Μπράβο στην. Στο τμήμα καθαριότητας, συγχαρητήρια.
0: Να προλάβω, να μην χα...
1: Και βέβαια σίγουρα θα ήταν προγραμματισμένο, γιατί είδα ότι μάζευαν σκουπίδια σήμερα. Απλά τους πρόλαβε εντός εισαγωγικών ο συμπολίτης μας και είχε ανεβάσει αυτή τη φωτογραφία. Πάντως είναι καθαρά όλα, από ό,τι βλέπω δεν υπάρχει ούτε κάτω κάποια σακούλα. Και οι τέσσερι και οι πράσινοι κάδοι είναι πεντακάθαροι. Ευχαριστούμε.
0: Ένα δύσκολο λεκέ. Τώρα στη Βουκουρεστή.
1: Συμφωνώ απόλυτα με τον κύριο Νίκο Γιακουμέλο. Όντως, μου λέει μόλις τώρα, αγαπητέ Γιώργο, μου δίνει τη φωτογραφία. Η αποκομιδή των σκουπιδιών γίνεται καθημερινά από όλες τις περιοχές του νησιού. Νομίζω όμως, κύριε Αντιδήμαρχε, ότι αυτές τις μέρες κάποιο πρόβλημα υπήρχε, γιατί και μέσα στην πόλη, εκεί στην Κάλβου, όχι στην Κάλβου, συγγνώμη, στην Κολυβά, υπήρχε ένα προβληματάκι. Ήταν γεμάτη κάδι. Γίνεται καθημερινά από όλες τις περιοχές του νησιού. Τώρα, αν κάποιοι συμπολίτες μας είναι ανεξέλεγκτοι. Λοιπόν, συνεχίζουμε. 57 λεπτά μετά τις 8, 3 λεπτά πριν τις 9, όπως προτιμάτε. Λοιπόν, αυτά. Νομίζω ότι κάτι ακόμα γράφει ο κύριος Γιακουμέλος. Να το δω και να πάμε στη διαφημίση των 9.

0: η φάση.
1: Από την πόλη 2 και 3 φορές την ημέρα. Καλημέρα σε όλους. Α, ωραία, ωραία. Απλά ίσως να έτυχε την ώρα που περνούσα και ήταν γεμάτη κάδι.
0: Ψυχολογικά ο γιατρός μου προτείνει ρακιά 5 μήνες.
1: Πάντως η αλήθεια είναι ότι το τελευταίο διάστημα γίνεται πολύ καλή δουλειά στην αποκομιδή των σκουπιδιών με το ελάχιστο προσωπικό που διαθέτει ο κύριος Γιακουμέλος.
0: Πάμε λίγο στη Δόνουσα.
1: Δεν πρέπει να τα ισοπεδώνουμε όλα. Θα λέμε το καλό, θα λέμε το κακό, αλλά θα λέμε και το καλό. Μπράβο στον κύριο Γιακουμέλο. Γιατί προσπαθεί λίγο να νοικοκυρέψει το νησί σε ό,τι αφορά την αποκομιδή των σκουπιδιών. Τα βουνά που βλέπαμε, τα σκουπίδια τα προηγούμενα χρόνια, με τις προηγούμενες δημοτικές αρχές, δεν το έχουμε δει τώρα, η αλήθεια είναι. Πάμε διαφημίσεις, επιστρέφω σε λίγο.
2: Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου. Υπερσύγχρονα λεωφορεία. Επαγγελματίες οδηγοί. Δωρεάν Wi-Fi. Δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου. Καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteelpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.
3: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχους σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeath.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Next Generation EU.
4: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
5: Είσαι ηλίθια.
6: Ρε, έχεις δει πως είσαι.
4: Άσε μαζένουπα.
5: Πως είσαι έτσι ρε.
6: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
7: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
8: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Ρίσμα 90 και 2.
9: Τώρα τι έφυγε και μάθησε μόνο. Μόνο με αυτόν τον τορναδόρο.
10: Ελάτε. Καθίστε.
9: Γιατρέ.
10: Ορίστε.
9: Αυτό το κλαδευτήρι. Σας το δίνω αργότερα, αφήστε με.
10: Ωραία. Ανοίξτε το στόμα σας.
9: Δεν μπορώ, γιατρέ.
10: Μα ανοίξτε το. Αυτό είναι.
9: Με τρέλανες, γιατρέ.
10: Μα δεν τα άνοιξα.
9: Δεν μπορώ. Δεν μπορώ.
10: Καθίστε, καθίστε, ηρεμήστε. Να πιούμε ένα κονιακάκι, έτσι για να κάνετε κουράγιο. Να. Αυτό θα σας στυλώσει. Πήρε το.
9: Ευχαριστώ. Στην υγειά σας, γιατρέ.
10: Στην υγειά σας. Καλύτερα τώρα.
9: Κάπως.
10: Συγγύρθατε.
9: Ναι, λιγάκι.
10: Τώρα ανοίξτε να κοιτάξουμε το δόντι.
9: Όχι, μη. Δεν θα σε αφήσω να με πιάσεις, γιατρέ. Αποκλείεται. Από απόσταση, αν μπορείς να κάνεις τίποτα, έχει καλώς. Να με πλησιάσεις, αποκλείεται.
10: Πάλι πονάς. Πάλι πονάς.
9: Ναι.
10: Να πιούμε άλλο ένα κονιακάκι, έτσι.
9: Μπράβο, να πιούμε, γιατρέ. Βάλε άλλο ένα.
2: Δεν έχει πια ταξίδια.
1: 2 λεπτά μετά τις 9 εδώ στο Prisma 92. Καλημέρα, Ζάκυνθος. Λοιπόν, έχουμε αφήσει από το πρωί, δεν έχουμε πει ποιοι γιορτάζουν σήμερα και ποιες, για να μην τους ξεχάσουμε. Και δεν έχουμε δει και τον καιρό μας. Τι λέτε, πάμε μια βόλτα να δούμε τι γίνεται.

0: Λοιπόν, σήμερα είναι Τρίτη, ο μήνας έχει 2 Ιουνίου 2026, είναι του Οσίου Μαρίνου του Βαάνη, Αγίου Νικηφόρου, ομολογή του. Λοιπόν, σήμερα γιορτάζει ο Μαρίνος, ο Νικηφόρος, η Νικηφορία και η Νικηφόρα.
1: Ζέστη, ε! Θες χρήσει κάτι?
2: Ζέστη, ε!
1: Κάτι παραπάνω, κάτι παραπάνω.
2: Φόβραση. Λιοπύρι. Κάψον.
3: Οι που φεύγουν δεν μιλάνε πια. Καστέλι.
0: Λοιπόν, καλοκαιρινός, συγγνώμη, θα είναι ο καιρός σήμερα. Με πολύ ζεστές θερμοκρασίες σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, αφού ο υδράργυρος θα αγγίξει τους 34 βαθμούς. Κάποιες τοπικές βροχές θα σημειωθούν σε κάποιες ηπειρωτικές περιοχές. Σύμφωνα λοιπόν με την πρόγνωση του καιρού από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, αφού τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες τώρα ηπειρωτικά θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα εκδηλωθούν τοπικοί.

λοιπόν, για να δούμε τι καιρό θα έχει δώσει στα νησιά του Ιωνίου και στη Δυτική Πελοπόννησο. Γενικά αιθρίως με τοπικές νεφώσεις, κυρίως στα υπηρετικά ορεινά. Η άνεμη ασθενής και βαθμία δυτική, νότιο-δυτική, 3 με 5 μποφόρ. Τέλος, η θερμοκρασία θα κυμαθεί από 16 έως 31 και τοπικά 32 βαθμούς Κελσίου.

Η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά και στη New Concept η λεπτομέρεια είναι η υπογραφή μας. Αναβαθμίστε την τουριστική σας επιχείρηση με κορυφαίο ξενοδοχειακό εξοπλισμό και επαγγελματικό ηματισμό που ξεχωρίζει. Δώστε στο σπίτι σας το χαρακτήρα που το αξίζει με μοναδικά έπιπλα οικιακής χρήσης και για τον απόλυτο ύπνο των πελατών σας ή το δικό σας, η New Concept είναι επίσημος αντιπρόσωπος των κορυφαίων στρωμάτων Μορφέας Μάτρης. Γιατί ο καλός ύπνος είναι ο δικός μας στόχος. New Concept, Φλόκα Γαϊτανίου, τηλέφωνα επικοινωνίας 2695-063-360 για το εργοστάσιο και 2695-024-639 για την έκθεσή μας. Vodafone Flex, η μοναδική υπηρεσία της Vodafone με την οποία μπορείς να αποκτήσεις όποια προϊόντα τεχνολογίας θέλεις απλά, εύκολα και γρήγορα και μάλιστα σε έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό σου. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς να περιμένεις. Vodafone Flex, χωρίς πολλά πολλά. Το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να επισκεφθείς σήμερα και όλα στο κατάστημα Vodafone Ζακίνθου που βρίσκεται στην Αλεξάνδρου Ρώμα 101 και τα υπόλοιπα τα αφήνεις στους ειδικούς. Αναζητάτε την απόλυτη καθαριότητα και υγιεινή στο χώρο σας? Η λύση έχει όνομα, Fresh Guard. Στη Ζακίνθο, στον Άγιο Κύρικα, η Fresh Guard είναι ο αξιόπιστος συνεργάτης σας. Είτε χρειάζεστε αρωματικά χώρο για μια αίσθηση διαρκούς φρεσκάδας, είτε ισχυρά απολυματικά και καθαριστικά για τον μπάνιο σας, εμείς σας παρέχουμε όλα τα παραπάνω. Ειδικευόμαστε στις ολοκληρωμένες λύσεις προστασίας. Αναλαμβάνουμε απεντομώσεις, μειοκτονίες και απολυμάσεις με εγγυημένα αποτελέσματα. Για την επιχείρησή σας ή την οικία σας που τη χρησιμοποιείτε τους καλοκαιρινούς μήνες ως Airbnb, σας παρέχουμε επίσημη έκδοση πιστοποιητικών απεντόμωσης και μειοκτονίας. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Καλέστε τώρα στο 6973-64-97-12. Fresh Guard, τη φρεσκάδα και η προστασία που σας αξίζει. Οικολογική Γεωργική, Βαρτζέλης Παναγιώτης Γεωπόνος από το 2001 κοντά σας, με σεβασμό στον αγρότη, στον κτηνοτρόφο, στο μελισσοκόμο. Πλήρη γκάμα βιολογικών, φυτοπροστατευτικών προϊόντων και λιπασμάτων, εργαλείων, ζωοτροφών, μελισσοκομικών εφοδίων και πιστοποιημένων φυτοφαρμάκων. Σπόροι, φυτά, αυτόματο πότισμα, αγροτικά εφόδια με υπεύθυνη υποστήριξη υπαίθριων και θερμοκηπιακών καλλιεργειών. Προσιτές τιμές σε όλα μας τα είδη. Οικολογική Γεωργική, Βαρτζέλης Παναγιώτης Γεωπόνος. Αγία Ελένη, Σαρακινάδο. Τηλέφωνο 26950-24231. Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί και στο φουρνάρικο. Ξέρουμε. Σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουλουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκά και από εσάς. Κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο, πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Πώληση, χονδρική λιανική, στραβοπόδι 13 στην παλιά πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26950-45670. Ξένος ΑΝΤΕΒΕ, μια εταιρεία που δεν κατασκευάζει απλά, αλλά δημιουργεί λύσεις για το αύριο. Από τη Ζάκυνθο μέχρι κάθε γωνιά της Ελλάδος, η Ξένος ΑΝΤΕΒΕ συμβάλλει στη δημιουργία βιώσιμων και λειτουργικών χώρων. Έχει αλλάξει σημαντικά την εικόνα του νησιού μας από τη στιγμή που άρχισε να δραστηριοποιείται στη διαχείριση αστικών αποβλήτων αλλά και στην αποκομιδή. Ξένος ΑΝΤΕΒΕ, Αμπελόκηπη Ζάκυνθος, τηλέφωνο 26950-22212. Για καλοκαιρινές αποδράσεις γεμάτες απόλαυση, ποιότητα και φρεσκάδα, το Casa Plagia Beach Bar Restaurant σας προσκαλεί να τις ζήσετε σε ρυθμούς μοναδικούς. Στην παραλία Μπανάνα, στο Βασιλικό και στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις του Casa Plagia, οι επισκέπτες από το πρωί έως το βράδυ ζουν ξεχωριστές εμπειρίες. Casa Plagia, παραλία Μπανάνα, Βασιλικός. Ζήσε τη στιγμή.

0: δεν είμαι πανσέ.
1: Λοιπόν, είπαμε και στην αρχή της εκπομπής και κατά τη διάρκεια αυτής για τη νέα γυναικοκτονία, φίλες και φίλοι, που έλαβε χώρα στην Καλαμάτα. Όπου ο 41χρονο σύζυγος σκότωσε με μαχαίρι τη σύζυγό του, 39 ετών. Όπου δίπλα, στο διπλανό δωμάτιο, κοιμόντουσαν τα δύο αγγελούδια τους, 6 και 10 ετών. Και όπως έλεγα και νωρίτερα, τι κέρδισε ο κύριος εντός εισαγωγικών αυτός? Να στείλει τη γυναίκα του στο χώμα, αυτός να πάει φυλακή και τα δύο παιδιά ούτε καν τον νοιάζει. Θα πάμε σε λίγο να μιλήσουμε με την κυρία Μέρη Καρακασίδη, την ψυχολόγο-ψυχοθεραπεύτρια, την καλή φίλη, να πάρουμε έτσι την επιστημονική άποψη. Πριν πάμε εκεί, η Μέρη έχει ανεβάσει πριν από 14 ώρες, έχει ποστάρει στην προσωπική της σελίδα στο Facebook το εξής. Ένας κόσμος άκαρδος σκοτεινός σκοτώνει τη γυναίκα σου ενώ στο διπλανό δωμάτιο κοιμούνται τα παιδιά σου και δεν τρέχει τίποτα. Πολύ συχνά πια, γιατί οικογένεια, γονείς, παιδιά, σύζυγοι. Έτσι απλά σκοτώνεις το παρόν και το μέλλον σου και απλά σβήνεις ό,τι σε ένωσε με αυτόν τον άνθρωπο. Έτσι εύκολα η ανθρώπινη ζωή δεν αξίζει. Και προχωράμε, υποτίθεται, ακάνουμε ότι δεν βλέπουμε. Δεν ακούμε, κοιτάμε τη ζούλα μας. Ούτε αγάπη, ούτε σεβασμό. Ούτε αξιοπρέπεια, όλα ένας εγωισμός. Μεγάλο τελικά το τίμημα του εγώ. Για έναν εγωισμό σκοτώνω και οικογένεια και παιδιά και γυναίκα και ό,τι μπορώ. Και τον εαυτό μου σκοτώνω για ένα εγώ. Αυτά που συμβαίνουν δείχνουν σοβαρά πόση ψυχοπαθολογία υπάρχει μέσα στις ψυχές που θα έπρεπε να χτυπούν την πόρτα των ειδικών και να λαμβάνουν βοήθεια. Ανοίγει παρένθεση. Ξαφνικά σήμερα χτύπησε το τηλέφωνο και μια κυρία μου λέει: είστε στο γραφείο σας? Δεν είμαι καλά, πρέπει να τα πω σε κάποιον. Κλείνει παρένθεση. Έτσι ξαφνικά πια δεν αντέχω, θέλω να μιλήσω. Αν είχαμε ανθρώπους να μας ακούσουν αληθινά. Αν είχαμε ανθρώπους στο πλευρό μας. Ας σκεφτούμε τι έχουμε πραγματικά και τι μας λείπει ουσιαστικά. Μέρη, καλημέρα.
2: Καλημέρα Γιώργο, καλημέρα, καλό μήνα, καλό καλοκαίρι να έχουμε.
1: Πόσο μας άγγιξε αυτό που έγραψες εχθές και θα ήθελα λίγο να εστιάσουμε σε όλο αυτό. Είδαμε άλλη μια γυναικοκτονία εχθές στα παράθυρα εκεί στις τηλεοράσεις. Και αυτό το πράγμα δηλαδή, από ό,τι βλέπω, πρόκειται να σταματήσει.
2: Έχω την εντύπωση ότι κάθε εβδομάδα, δηλαδή πολύ συχνά, κάθε 2-3 μέρες, ακούμε μια τέτοια είδηση και φοβάμαι ότι μας έχει γίνει λίγο συνήθεια, λίγο πλέον είναι κάτι το αναμενόμενο.
1: Ναι, μα έτσι όπως
2: και
1: έχει γίνει.
2: Θα πάψουμε να σοκάρουμε από τέτοιες ειδήσεις, δεν θα μας σοκάρουν πια αυτές οι ειδήσεις.
1: Λες, ε.
2: Ναι, νομίζω ότι έχουμε πάθει λίγο, τα περιμένουμε όλα πια. Είναι κρίμα και είναι άδικο για το θεσμό της οικογένειας, ο οποίος περνάει τεράστια κρίση. Η σημερινή οικογένεια βλέπουμε ότι αφανίζεται, δεν υπάρχει. Εγώ το βλέπω και στη δουλειά μου. Όπως δεν υπάρχει και η καλή συζυγική ζωή και σχέση. Και από εκεί ξεκινάνε όλα.
1: Γιατί, Μέρη, πού το εντοπίζεις ότι δεν υπάρχει καλή οικογενειακή ζωή?
2: Εγώ λέω μέσα εκεί σε αυτά που έγραψα για τον εγωισμό.
1: Ναι, σωστά.
2: Ξέρεις, από εκεί ξεκινάνε όλα και από εκεί τελειώνουν όλα. Νομίζω ότι σήμερα θρέφουμε πάρα πολύ το εγώ μας. Θέλουμε να γίνουμε πρώτοι, θέλουμε να έχουμε λεφτά, θέλουμε να έχουμε το καλύτερο σπίτι, το καλύτερο αυτοκίνητο. Δουλεύουμε από το πρωί μέχρι το βράδυ όλοι. Δεν κοιτάμε τους ανθρώπους μας, δεν έχουμε χρόνο να το κάνουμε αυτό. Είμαστε και κουρασμένοι. Και πιστεύω ότι και οι κακές σχέσεις που μπορεί να υπάρχουν μέσα σε ένα σπίτι κρύβονται μέσα από πολλή δουλειά. Για κάποιο λόγο οι άνθρωποι λείπουν και τόσο πολύ από το σπίτι τους. Κάτι θέλουν να αποφύγουν, κάτι θέλουν να μην βλέπουν.
1: Α, μπράβο, παίζει και αυτό, ναι, παίζει και αυτό μεγάλο ρόλο.
2: Είναι δυνατόν, Γιώργο μου, να έχεις κάνει οικογένεια και να μην έχεις χρόνο για την οικογένεια?
1: Όχι, βέβαια.
2: Και εγώ βλέπω ότι δεν υπάρχει χρόνος για την οικογένεια.
1: Ναι, όντως,
2: και επίσης,
1: δεν υπάρχει.
2: Αυτό που συνέβη είναι μια ακραία μορφή έμφυλης βίας. Είναι η επιβολή του άνδρα απέναντι στη γυναίκα του, ο οποίος προφανώς και κάθε άνδρας μπορεί να το αισθάνεται αυτό, πολλοί το αισθάνονται, όχι όλοι βέβαια, αλλά το να έχουν τον έλεγχο. Και όταν χαθεί ο έλεγχος, ο άνθρωπος μπορεί να ξεφύγει και να κάνει ακόμα και έγκλημα.
1: Ναι, βέβαια. Επίσης, τον εγωισμό πιστεύω παίζει μεγάλο ρόλο και το γεγονός σε μια οικογένεια, γιατί ο άντρας, ξέρω εγώ, δεν φέρνει τόσα λεφτά στην οικογένεια, φέρνει περισσότερα η γυναίκα, γιατί εγώ είμαι, δηλαδή είμαι εγώ ανίκανος, δεν μπορώ να φέρω περισσότερα στην οικογένειά μου. Επίσης, γιατί η γυναίκα μου είναι πιο όμορφη από μένα και την κοιτάζουν όλοι όταν βγαίνουμε έξω. Νομίζω ότι όλα αυτά υποσκάπτουν μια τέτοια αντίδραση στο τέλος, η οποία βέβαια δεν είναι η κατάλληλη, έτσι, να φτάνει ο άλλος στο...
2: Όλα αυτά όμως δεν είναι αγάπη.
1: Όχι βέβαια.
2: Όλα αυτά δεν είναι σεβασμός.
1: Ακριβώς.
2: Δεν είναι ένωση. Υποτίθεται ότι οι άνθρωποι όταν παντρεύονται ενώνονται σε κάτι που είναι κοινό και ένα.
1: Το είπες πολύ ωραία, υποτίθεται.
2: Υποτίθεται. Και είναι πολύ σημαντικό όταν πηγαίνουμε σε έναν γάμο, στο μυστήριο ενός γάμου, να μην κουτσομπολεύουμε και να μην κοιτάζουμε τα φορέματα
1: σωστά,
2: και τα λουλούδια του γάμου.
1: Σωστά.
2: Μπορούμε για λίγο να καθίσουμε σε ησυχία και να ακούσουμε τα λόγια του γάμου, τα οποία αυτά τα λόγια του μυστηρίου μας διατυπώνουν με τον καλύτερο τρόπο τι σημαίνει γάμος και τι σημαίνει ζευγάρι. Δεν ξέρω αν πολλοί άνθρωποι έχουν ποτέ καθίσει να ακούσουν πραγματικά τα λόγια.
1: Δεν νομίζω, Μέρη μου.
2: Εγώ προτείνω στον κόσμο όταν ξαναπάει σε γάμο, είναι και πολύ ωραία λόγια και μιλάνε για την ένωση και την αγάπη και το Θεό, γιατί έχει φύγει και ο Θεός από μέσα μας, Γιώργο.
1: Έτσι.
2: Και όπως ένας κύριος έγραψε εκεί, ο Παύλος, ο αγαπημένος μου καθηγητής, έγραψε ότι έχουμε χάσει το Θεό στην ανάρτησή μου, και έχει δίκιο. Έχουμε χάσει το Θεό, γιατί αν είχαμε και Θεό μέσα μας, δεν θα κάναμε τέτοιες ακραίες πράξεις βίας προς τους άλλους ανθρώπους. Και πραγματικά θύματα αυτής της υπόθεσης είναι τα δύο παιδάκια, τα οποία σε μια στιγμή τέτοια έχασαν τα πάντα. Και έχασαν και τη ζωή τους στο μέλλον, που πρέπει τώρα να παλέψουν πάρα πολύ για να ξεφύγουν από όλα αυτά.
1: Όντως.
2: Αυτός ο άνθρωπος κατέστρεψε όλη του την οικογένεια. Δεν αφαίρεσε τη ζωή μόνο μιας γυναίκας.
1: Ένας ακόμα άνθρωπος, να το πούμε πιο σωστά, κατέστρεψε όλη του την οικογένεια, γιατί είναι πολλές οι γυναικοκτονίες που έχουν γίνει στη χώρα μας και δυστυχώς, όπως είπες και εσύ, δεν έχουν τελειωμό. Έχουν γίνει πλέον στην καθημερινότητά μας.
2: Είναι μια κανονική οικογένεια, έτσι.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Γιατί όλοι φαινόντουσαν, από ό,τι βλέπουμε και στις πληροφορίες για αυτούς, ότι ήταν μια συνηθισμένη μέση οικογένεια.
1: Αλλά είναι αυτό που λέει, δεν ξέρεις τι κλείνει η πόρτα του άλλου, όταν κλείνει δεν ξέρεις τι γίνεται μέσα, δυστυχώς.
2: Όχι, υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα πια στις οικογένειες, στις σχέσεις, οι άνθρωποι δεν μιλάνε, δεν επικοινωνούν, υπάρχει πολύ σιωπή και αδιαφορία μέσα στο ζευγάρι και αυτό με τα χρόνια που θα οδηγήσει στην αποξένωση, τη συναισθηματική, και ο καθένας κάπου αλλού μπορεί να αναζητήσει αυτό που του λείπει.
1: Μάλιστα. Υπήρχε και η ζήλια τώρα από ό,τι φάνηκε στο ζευγάρι, γιατί βλέπαμε και την γυναίκα η οποία έφυγε από τη ζωή, ανέβαζε στο TikTok διάφορα έτσι βιντεάκια, ο άντρας σιγά σιγά θέργευε η ζήλια μέσα του και τελικά φτάσαμε σε αυτό το σημείο.
2: Ναι, αλλά τελικά...
1: Έτσι λέει το ρεπορτάζ, έτσι δεν το λέω εγώ.
2: Αυτό το προσανατολισμό μας χάνουμε, γιατί δεν υπάρχει αγάπη.
1: Υπάρχει. Όχι, δεν υπάρχει.
2: Πολύς εγωισμός στις σχέσεις.
1: Αυτό.
2: Πρέπει να το καταλάβουμε αυτό και να το τονίσουμε. Και μια και μιλάμε και σε ανθρώπους που είναι γονείς και στη σχέση με τα παιδιά μας πολλές φορές μπαίνει ο εγωισμός και αυτό είναι λάθος, Γιώργο. Δεν πρέπει να το προσέξουμε λιγάκι αυτό. Και εκεί χάνουμε και τη σχέση και με το ίδιο μας το παιδί.
1: Όντως.
2: Πρώτα πρέπει να έχουμε την αγάπη, την κατανόηση, την αποδοχή και ύστερα τον καλό βαθμό και το να είσαι πρώτος στο άθλημα ή στο σχολείο. Είναι πιεσμένα τα σημερινά παιδιά, πάρα πολύ, το έχουμε ξαναπεί και ευθυνόμαστε λιγάκι γι' αυτό.
1: Ναι, βέβαια, μα τι λες τώρα, από τους γονείς και ξεκινούν όλα και εκεί
2: εγώ
1: καταλήγουν.
2: Νομίζω ότι πρέπει λιγάκι να δώσουμε αξία ξανά στο θεσμό της οικογένειας, στην αγάπη του ζευγαριού και στην αγάπη όλων των μελών της οικογένειας. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Μπορεί να ακούγεται για κάποιους κλισέ, για να ακούγεται λίγο έτσι πολύ απλό, και όμως αυτό το απλό είναι το πιο δύσκολο τη σημερινή εποχή.
1: Μάλιστα. Σε πλησιάζουν γυναίκες, Μέρη μου, στη δουλειά σου να σου λένε ότι και αυτές αντιμετωπίζουν προβλήματα οικογενειακά τέτοια, όπου στο τέλος φτάνουν στην γυναικοκτονία?
2: Στη δουλειά μου συνεχώς ακούω γυναίκες οι οποίες είναι μέσα σε ένα κακό γάμο, σε ένα γάμο που δεν νιώθουν καλά, που δεν έχουν σύνδεση συναισθηματική με τον σύντροφό τους, που είναι απομακρυσμένοι και οι δύο, και ζουν συμβατικά. Δυστυχώς, έχουμε 40 με 50% αύξηση των διαζυγίων και από εκείνους που παραμένουν στο γάμο, τα περισσότερα ζευγάρια είναι μαζί για άλλους λόγους, πέρα από αυτούς που θα έπρεπε να είναι. Εγώ βλέπω γυναίκες και άνδρες πολλές φορές, οι οποίοι δεν περνάνε καλά μέσα στο γάμο τους.
1: Μάλιστα. Είναι εγκλωβισμένοι δηλαδή.
2: Είναι εγκλωβισμένοι. Συνήθως οι λόγοι που εγκλωβίζουν έναν άνθρωπο σε αυτό, κυρίως τη γυναίκα, είναι οικονομική, Γιώργο.
1: Α, μάλιστα.
2: Και βέβαια, εγώ περίμενα... και οι άνδρες το χρησιμοποιούν αυτό. Εγώ θέλω να το πω και αυτό.
1: Βέβαια, να σου πω την αλήθεια, εγώ περίμενα να μου πεις ότι είναι εγκλωβισμένες λόγω των παιδιών που είναι ανήλικα. Εξεπλάγει, να σου πω την αλήθεια. Γιατί δηλαδή πάνω απ' όλα το χρήμα. Δυστυχώς.
2: Κοίταξε, αν η γυναίκα δεν δουλεύει και αν δεν μπορεί να ζήσει τα παιδιά.
1: Ναι, αλλά άμα χωρίσει, πιστεύω ότι μετά μπορεί να δουλέψει άνετα.
2: Ποιος σου είπε ότι η γυναίκα έχει τέτοια αυτοπεποίθηση και τέτοια δυναμική? Δεν ξέρουμε πώς μεγάλωσε αυτή η γυναίκα. Ξέρεις, είναι και ένα λάθος της οικογένειας που τα κορίτσια τα μεγαλώνει ότι είναι αδύναμα, ότι πρέπει να βρουν κάποιον να τα προστατεύσει, να τα στηρίξει. Σου λέω τώρα για παλαιότερα. Σήμερα βέβαια αυτό κάπως έχει αλλάξει, αλλά γενικά πολλές γυναίκες που σήμερα είναι στα 40-50, σε αυτή τη μέση ηλικία και έχουν και παιδιά και οικογένεια, νιώθουν αδύναμες να φύγουν από το γάμο. Γιατί ο γάμος είναι μια προστασία για τον άνθρωπο, οικονομική, κοινωνική. Έχεις καλύτερη αποδοχή στην κοινωνία μα είσαι παντρεμένος, Γιώργο, να το πούμε αυτό.
1: Ναι, σωστά, βέβαια.
2: Αν είσαι ελεύθερος και δεν έχεις παντρευτεί, τι σου λένε στις παρέες? Πότε θα φτιάξεις τη ζωή σου?
1: Ακριβώς. Και το λένε και λίγο υποτιμητικά.
2: Πόσα στερεότυπα έχουμε μέσα στο κεφάλι μας. Λες και η ζωή σου είναι φτιαγμένη μόνο όταν είσαι παντρεμένος. Και εγώ στη δουλειά μου βλέπω διαρκώς τέτοιες φτιαγμένες ζωές, οι οποίες μέσα είναι σε κατάρρευση.
1: Ναι, σωστά.
2: Αλλά έξω είναι οκ. Okay. Είμαστε λίγο διπρόσωποι σε αυτό.
1: Ναι, αυτό είναι σίγουρα. Επίσης, Μέρη μου, αυτό που μας νοιάζει και σκεφτόμαστε συνέχεια είναι τι θα πει η κοινωνία. Δηλαδή, αυτό που είπες τώρα, και είναι εύστοχο, ότι ο άλλος όταν δεν είναι παντρεμένος του λένε οι άλλοι, πότε θα φτιάξεις τη ζωή σου. Δηλαδή, κάθεται και το σκέφτεται. Σου λέει, όχι, τι θα πούνε τώρα που δεν έχω παντρευτεί, δεν έχω κάνει οικογένεια κλπ. Όμως δεν είναι έτσι. Δεν είμαστε όλοι γεννημένοι για να γίνουμε πατεράδες ή μητέρες.
2: Ακριβώς.
1: Δυστυχώς.
2: Για να αντέξουμε το ζυγό ενός γάμου.
1: Ακριβώς.
2: Γιατί είναι και ζυγός ο γάμος.
1: Βέβαια, βέβαια.
2: Έχει δυσκολίες.
1: Μετά υπάρχουν τα μη, τα έτσι, τα αλλιώς, και ο άλλος μπορεί να μην έχει συνηθίσει έτσι σε μη και σε απαγορεύσεις. Δηλαδή, όταν θες να βγεις με το φίλο σου και σου λέει η γυναίκα σου, ξέρεις κάτι, μη βγεις με το Γιώργο, γιατί έχουμε να κάνουμε εκείνο. Αρχίζει σιγά σιγά η μουρμούρα, και η μουρμούρα φέρνει καυγάδες, και οι καυγάδες φέρνουν το όπλο, το μαχαίρι κλπ.
2: Ακριβώς, είναι μία αλυσίδα όλα αυτά, αλλά πάλι σε όλα αυτά θα πούμε ότι δεν υπάρχει αγάπη.
1: Έτσι, δεν υπάρχει,
2: όχι. Κατανόηση. Τον άνθρωπο πρέπει να τον δέχεσαι έτσι όπως είναι. Δεν μπορείς να αλλάξεις κανέναν. Αν δεν σου κάνει όπως είναι, άστον στην ησυχία του. Πολλοί άνθρωποι πιστεύουν, μπαίνουν σε μία σχέση και πιστεύουν ότι θα αλλάξουν τον άλλον.
1: Σωστά.
2: Πολλές φορές το έχω ακούσει αυτό στο γραφείο μου. Νόμιζα ότι θα αλλάξει. Πίστευα ότι θα αλλάξει.
1: Ναι.
2: Και πολλές φορές που ρωτάω κάποιους ανθρώπους, μα δεν το έβλεπες? Ναι, λέει, το έβλεπα. Και γιατί έκανες ένα παιδί? Και μετά γιατί έκανες δεύτερο?
1: Σωστά.
2: Και μετά γιατί έκανες τρίτο? Σε ένα γάμο που έβλεπες και σε μια σχέση που έβλεπες ότι αυτό δεν μπορούσε να προχωρήσει καλά, πώς έχεις τώρα φτάσει να έχεις 4 παιδιά?
1: Η απάντηση είναι ότι πίστευα ότι κάτι θα αλλάξει. Πιστεύω να σου λένε, δεν ξέρω.
2: Ναι, αλλά η απάντηση είναι να με κοιτούν με ένα απορριμμένο βλέμμα. Τώρα έγινε.
1: Χωρίς να, ναι, αυτό και χωρίς να μπορούν να αρθρώσουν λέξη, γιατί δεν ξέρουν τι να πούν.
2: Εγώ, μια και μου δίνεις την ευκαιρία, θέλω να πω κάτι, γιατί σαν ψυχολόγος ψυχοθεραπεύτρια που υπερασπίζομαι την ψυχοθεραπεία, τη σωστή βέβαια ψυχοθεραπεία, γιατί στις μέρες μας υπάρχουν πάρα πολλοί ειδικοί, οι οποίοι δεν ξέρω πόσο ειδικοί είναι τελικά, και πρέπει και λίγο ο άνθρωπος να προσέχει που πηγαίνει.
1: Σωστά.
2: Γιατί ακούω διάφορα. Γιατί είναι ένα επάγγελμα το οποίο είναι και λίγο της μόδας, Γιώργο.
1: Ναι, ισχύει.
2: Και όλοι και πουλάει, πουλάει. Να γίνουμε ψυχολόγοι, αλλά δεν κάνουμε όλοι άνθρωποι για ψυχολόγους γίνουμε. Είναι πολύ δύσκολη δουλειά αυτή. Εγώ λοιπόν θα πω ότι ο άνθρωπος κάνοντας ψυχοθεραπεία, το πρώτο που πρέπει να κάνει είναι να μάθει τον εαυτό του. Mm-hmm. Άμα μάθεις τον εαυτό σου, ξέρεις τα όρια σου, ξέρεις τι θέλεις, ξέρεις τι δεν θέλεις, ξέρεις τι μπορείς και τι δεν μπορείς. Mm-hmm. Άρα δεν μπλέκεις σε διαδικασίες και οι επιλογές σου είναι αυτές που ταιριάζουν σε σένα. Αν λοιπόν οι άνθρωποι κάναμε ψυχοθεραπεία από και μικρότερη ηλικία, θα καταφέρναμε να είχαμε και καλύτερες επιλογές και πιο σωστές σχέσεις για τη ζωή μας. Νομίζω ότι οι άνθρωποι μπαίνουν λίγο ασυνείδητα μέσα σε γάμους, σε σχέσεις, κάνουν παιδιά ασυνείδητα, χωρίς να συνειδητοποιούν τη δυσκολία που έχει αυτός ο ρόλος, γιατί είναι δύσκολο να είσαι γονιός. Είναι το πιο δύσκολο πράγμα που μπορεί να σου συμβεί. Το ξέρουμε όμως πριν γίνουμε γονείς.
1: Έτσι.
2: Μας το είπε κάποιος.
1: Σωστή. Πρέπει να κλείσουμε γιατί πλησιάζει 9.30 και θα πρέπει να πάω στο διαφημιστικό διάλειμμα. Έχουμε τις καλημέρες και εμείς οι δύο, αλλά και οι ακροατές μας από τον Νίκο τον Βαρδακαστάνη, το φίλο μας.
2: Την καλημέρα μου στον κύριο Βαρδακαστάνη.
1: Έτσι. Λοιπόν,
2: σε ευχαριστώ πάρα ευχαριστώ, πολύ, Γιώργο.
1: Εμείς ευχαριστούμε, Μερή μου, γιατί είναι πάρα πολλά τα μηνύματα.
2: Στο μέλλον να μιλάμε για ευχάριστα πράγματα.
1: Ναι, δυστυχώς όμως.
2: Αλλά δυστυχώς κάθε φορά μιλάμε για πράγματα τα οποία δεν θα έπρεπε να υπάρχουν.
1: Έχεις πάρα πολλά μηνύματα και πολλά συγχαρητήρια για όσα λες. Έτσι είναι η πραγματικότητα. Αγγίζεις πάρα πολύ κόσμο, αλλά δυστυχώς μόνο τα λέμε και δεν τα ακούνε. Δυστυχώς ο κόσμος δεν τα ακούει. Και φτάνουμε σε ακραίες καταστάσεις για τις οποίες μετά μετανιώνουμε, αλλά δυστυχώς είναι πάρα πολύ αργά.
2: Δεν πειράζει, εμείς θα συνεχίσουμε
1: εμείς
2: να τα
1: βέβαια,
2: λέμε.
1: Βέβαια, έτσι, έτσι.
2: Και πιστεύω ότι κάποιοι άνθρωποι τους αγγίζουν αυτά και τους κάνουν καλό έστω να τα ακούν.
1: Καλή σου μέρα.
2: Κάτι από αυτά θα εφαρμόσουν.
1: Έτσι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό μήνα να έχουμε.
2: Καλημέρα, καλό μήνα.
1: Καλημέρα. Ήταν μαζί μας η κυρία Μέρη Καρακασίδη, η ψυχολόγος ψυχοθεραπεύτρια. Καλή φίλη και to the point πάντα η Μέρη. Πολύ καλή στη δουλειά της. Γι' αυτό και την φιλοξενούμε εδώ στην εκπομπή για να μας δίνει τα φώτα της. Μ' αρέσεις γιατί 2 λεπτά πριν τις 9.30. Είστε συντονισμένοι στο Πρίσμα 92, είναι η εκπομπή Καλημέρα Ζάκυνθος. Μαζί θα είμαστε έως τις 10, όπως κάθε μέρα, από Δευτέρα ως και Παρασκευή. Κουτσουρεμένη λίγο αυτή η εβδομάδα, γιατί δεν είμαστε χθες μαζί σας. Η πρώτη εβδομάδα αυτού του μήνα. Ο Γιώργος Αναγνωστόπουλος είναι πίσω από το μικρόφωνο, όπως κάθε μέρα. Από τις 8 Γενάρη μαζί του 24. Λοιπόν, πάμε διαφημίσεις, επιστρέφω σε λίγο, μείνετε εδώ.

0: 92.
1: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα Πλέσας The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Πατάτα σπούντα Αιγύπτου 69 λεπτά το κιλό. Μπανάνες εισαγωγής 1,30 το κιλό. Φρέσκια χοιρινή λεμού 5,99 το κιλό. Φρέσκο μπούτι χοιρινό άνευ οστού 6,39 το κιλό. Μπυρόλο τυρί για τόστ 8,92 το κιλό. Μπαρμπαστάθης φασολάκια πλατιά από 4,27 τώρα 3,20 το κιλό. Υφαντής χάμπουργκερ 10 τεμάχια κατεψυγμένα 4,53. Χρυσή ζύμη κρουασάν βουτύρου με πραλίνα φουντουκιού από 4,27 μόνο 2,99. Αλφα κύχη κοζανέτικη πίτα με φέτα pop 800 γραμμαρίων από 6,47 μόνο 5,18. Πλέσας The Market. Σε μας οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.
2: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
3: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
4: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
5: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.
0: Πρίσμα 92.
6: Με κάτσε! Άντρες! Ρωσκή! Ανάμευση!
7: Ώστε αυτό λοιπόν είναι το Σμήνος μου!
6: Σμήνος αβήχθη, περιμένω νεοτέρας διαταγάς.
7: Εσύ μπορείς να πηγαίνεις πας πιστά αέρος, πετώντας, μπρος, μπρος, μπρος. Αυτό λοιπόν είναι το Σμήνος, το Σμηνάκι μου. Καθίστε παιδιά, με κάθεστε όρθιοι, καθίστε.
6: Καθίστε!
7: Πρέπει να είστε ξεκούραστοι για τη μάχη.
8: Ποια μάχη ρε?
9: Εγώ μια μάχη κομμότρια ξέρω.
7: Εγώ λοιπόν είμαι ο Σμήναρχος, δηλαδή είμαι ο Σμήν Αρχός. Τι είμαι εγώ?
10: Ο Σμήν Αρχός.
7: Δηλαδή εγώ είμαι ο Αρχός και εσείς είστε το Σμήν. Τι είστε εσείς?
10: Το Σμήν.
7: Δηλαδή εγώ άρχω του Σμήνους. Άρα τι είμαι εγώ?
10: Τι είσαι?
7: Ο Θεός.
11: Ναι, μόνο είστε ο Θεός. Φωνάει, για σένα είμαι εγώ. Και όταν θα κρίσεις, αυτός που υποφέρει.
12: Φτάσαμε στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής. Καλημέρα στο φίλο τον Σπύρο και τη Βιργινιά. Συγγνώμη Σπύρο μου, μίλαγα στην άλλη γραμμή στο κινητό. Να σε καλά, καλημέρα. Καλημέρα στους όμορφους κήπους.
11: Είμαι εδώ, είμαι εδώ. Να σου λέω αλήθειες, να μορφαίνω τις νύχτες. Να διαπλάσω αγαπώ.
12: 32 λεπτά μετά τις 9. Μπήκαμε στο τελευταίο λοιπόν ημίωρο. Θα ασχοληθούμε με το μακρύ γυαλό και την απαγόρευση και εκεί, φίλες και φίλοι. Δεν θα μπορούν οι ζακυνθινοί, δεν θα μπορούν οι επισκέπτες μας να πηγαίνουν, λέει, στα μέσα της παραλίας να κάνουν μπάνιο, γιατί έχει γίνει κατολίσθηση. Τρελάθουμε τελείως. Δηλαδή στο νότιο μέρος της παραλίας πώς θα πάμε να κάνουμε μπάνιο? Θα πηγαίνουμε μέχρι ένα σημείο και μετά θα μπαίνουμε μέσα από τη θάλασσα? Θα σηκώνουμε ψηλά τα μπαγκάζια μας να μην βραχούν για να πηγαίνουμε στο νότιο μέρος, να περάσουμε τη μέση δηλαδή? Ή θα περνάμε από τη μέση και κάνοντας το σταυρό μας μην γίνει κατολίσθηση? Δεν ξέρω, δεν καταλαβαίνω ειλικρινά όλα αυτά. Λοιπόν, θα τα πούμε σε λίγο με τον επιστήμονα, με τον ειδικό, γιατί παίρνουμε την άποψη των ειδικών. Τον πρόεδρο του ΤΕΕ Ζακύνθου, τον κύριο Γιώργο Μοθωνέο, σε λίγο θα είναι μαζί μας. Πριν πάμε όμως αυτόν, πάμε να δούμε τους χορηγούς μας, τελευταία φορά για σήμερα. Η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά και στη New Concept η λεπτομέρεια είναι η υπογραφή μας. Αναβαθμίστε την τουριστική σας επιχείρηση με κορυφαίο ξενοδοχειακό εξοπλισμό και πανεπιστημιακό ηματισμό που ξεχωρίζει. Δώστε στο σπίτι σας τον χαρακτήρα που το αξίζει με μοναδικά έπιπλα οικιακής χρήσης.
11: Να σου λέω αλήθειες, να μορφαίνω.
12: Και για τον απόλυτο ύπνο των πελατών σας ή το δικό σας, η New Concept είναι επίσημος αντιπρόσωπος των κορυφαίων στρωμάτων Μορφέας Μάτρης. Γιατί ο καλός ύπνος είναι ο δικός μας στόχος. New Concept, Φλόκα Γαϊτανιού, τηλέφωνα επικοινωνίας 2695-063-360 για το εργοστάσιο και 2695-024-639 για την έκθεσή μας. Χτυπάει το τηλέφωνο, συγγνώμη, δεν μπορώ να το σηκώσω γιατί λέω τους χορηγούς τώρα. Ζητώ συγγνώμη από τον ακροατή ή την ακροάτρια, αν θέλει να πάρει λίγο αργότερα. Vodafone Flex, η μοναδική υπηρεσία της Vodafone με την οποία μπορείς να αποκτήσεις όποια προϊόντα τεχνολογίας θέλεις, απλά, εύκολα και γρήγορα. Και μάλιστα σε έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό σου. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Vodafone Flex, χωρίς πολλά. Το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να επισκεφθείς σήμερα και όλα στο κατάστημα Vodafone Ζακύνθου στην Αλεξάνδρου Ρώμα 101 και τα υπόλοιπα τα αφήνεις στους ειδικούς. Αναζητάτε την απόλυτη καθαριότητα και υγιεινή στο χώρο σας, η λύση έχει όνομα Fresh Guard. Στη Ζάκυνθο, στον Άγιο Κύρικα, η Fresh Guard είναι ο αξιόπιστο συνεργάτη σας. Είτε χρειάζεστε αρωματικά χώρου για μια αίσθηση διαρκούς φρεσκάδας, είτε ισχυρά απολυματικά και καθαριστικά για τον μπάνιο σας, εμείς σας παρέχουμε όλα τα παραπάνω. Ειδικευόμαστε στις ολοκληρωμένες λύσεις προστασίας. Αναλαμβάνουμε απεντομώσεις, μειοκτονίες και απολυμάνσεις με εγγυημένα αποτελέσματα. Για την επιχείρησή σας ή την οικία σας που τη χρησιμοποιείτε τους καλοκαιρινούς μήνες ως Airbnb, σας παρέχουμε επίσημη έκδοση πιστοποιητικών απεντόμωσης και μειοκτονίας. Τέρμα στα έντομα και τα παράσιτα χάρη στα εξειδικευμένα εντομοαποθητικά προϊόντα μας. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Καλέστε τώρα στο 6973-6497-12. Fresh Guard, τη φρεσκάδα και η προστασία που σας αξίζει. Οικολογική Γεωργική, Βαρτζέλης Παναγιώτης Γεωπόνος από το 2001 κοντά σας με σεβασμό στον αγρότη, στον κτηνοτρόφο, στο μελισσοκόμο. Πλήρη γκάμα βιολογικών, φυτοπροστατευτικών προϊόντων και λιπασμάτων, εργαλείων, ζωοτροφών, μελισσοκομικών εφοδίων και πιστοποιημένων φυτοφαρμακών. Σπόροι, φυτά, αυτόματο πότισμα, αγροτικά εφόδια με υπεύθυνη υποστήριξη υπαίθριων και θερμοκηπιακών καλλιεργιών. Προσιτές τιμές σε όλα μας τα είδη. Οικολογική Γεωργική, Βαρτζέλης Παναγιώτης Γεωπόνος, Αγία Ελένη Σαρακινάδο, τηλέφωνο 26 9 50 24 231. Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί και στο φουρνάρικο. Ξέρουμε. Σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουλουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκά και από εσάς. Κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο, πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Πώληση χοντρική λιανική, στραβοπόη 13 στην παλιά πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26 950 45 670. Ξένος ATV, μια εταιρεία που δεν κατασκευάζει απλά, αλλά δημιουργεί λύσεις για το αύριο. Από τη Ζάκυνθο μέχρι κάθε γωνιά της Ελλάδος, η Ξένος ATV συμβάλλει στη δημιουργία βιώσιμων και λειτουργικών χώρων. Έχει αλλάξει σημαντικά την εικόνα του νησιού μας από τη στιγμή που άρχισε να δραστηριοποιείται στη διαχείριση αστικών αποβλήτων αλλά και στην αποκομιδή. Ξένος ATV, Αμπελόκηπη Ζάκυνθος, τηλέφωνο 26 950 22 212. Για καλοκαιρινές αποδράσεις, γεμάτες απόλαυση, ποιότητα και φρεσκάδα, το Casa Playa Beach Bar Restaurant σας προσκαλεί να τις ζήσετε σε ρυθμούς μοναδικούς. Στην παραλία Μπανάνα, στο Βασιλικό και στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις του Casa Playa, οι επισκέπτες από το πρωί ως το βράδυ ζουν ξεχωριστές εμπειρίες. Casa Playa, παραλία Μπανάνα, Βασιλικός. Ζήσε τη στιγμή.

πούμε ότι μας πήρε στο προηγούμενο διάλειμμα ένας φίλος και μας είπε ότι θα πρέπει να κόψουν τα χόρτα εκεί στα φανάρια του Πάστρα που πάμε, στρίβουμε δεξιά για Μαχεράδο. Τα καλάμια εκεί έχουν βγει στο δρόμο. Με αποτέλεσμα, φίλες και φίλοι, οι οδηγοί που στρίβουν για Μαχεράδο να βγαίνουν πιο πολύ στο αντίθετο ρεύμα και να υπάρχει πρόβλημα ακόμα και τροχαίου ατυχήματος. Προσοχή μεγάλη λοιπόν εκεί και παρακαλούνται οι υπεύθυνοι, παύλα ανεύθυνοι, να πάνε να τα κόψουν. Έτσι ακριβώς μας το είπε ο φίλος. Λοιπόν, ο φίλος ή η φίλη ακροατής ή ακροάτρια, μας παίρνει τώρα μισό λεπτό.

Λοιπόν, με πήρε μια κυρία τώρα τηλέφωνο, μια ακροάτρια. Μου έθιξε ένα θέμα που το οποίο μου θύμισε ότι το είχε θίξει και πέρυσι και τελικά δεν έχει γίνει τίποτα απολύτως. Μιλάει για τα σκαλιά στην περιοχή Μπαλκόνι που κατεβαίνουμε από το ακροτήρι για να πάμε για τον όμορφο πλάνο. Εκεί λοιπόν υπάρχουν κάτι σκαλιά. Υπάρχουν κάποια σκαλοπάτια που σε κατεβάζουν κάτω στην παραλία. Μου λέει η κυρία Αναγνωστόπουλε, ελάτε να δείτε τι βρώμα υπάρχει εκεί, χόρτα άκοπα, σκουπίδια παντού. Είναι μια άθλια κατάσταση εδώ και τα τελευταία χρόνια. Το είχε θίξει η γυναίκα πέρυσι, δεν έγινε τίποτα. Μου λέει, για να ξεκαθαρίζω λίγο τα πράγματα, δεν έχει καμία δουλειά ο κύριος Διονύσης Γιακουμέλος, ο πρόεδρος του πλάνου. Δεν είναι πλάνος εκεί. Εκεί πιάνεται η Μπόχαλη, είναι Μπόχαλη, είναι το τοπικό συμβούλιο της Μπόχαλης. Θα μιλήσω και με τον πρόεδρο, τον κύριο Ακτύπη. Γιατί μου λέει, μακάρι να ήταν ο κύριος Γιακουμέλος. Ο κύριος Γιακουμέλος καθαρίζει πάρα πολύ καλά το χωριό του. Σας παρακαλώ, λέει, κάντε κάτι. Γιατί αναγκαζόμαστε, λέει, να βγαίνουν να τα λέμε σε εσάς. Μήπως βρούμε κάποια λύση. Ακούστε που έχει φτάσει, έτσι, ο απλός δημότης, κυρίες και κύριοι, να βγαίνει στο δημοσιογράφο και να του ζητάει να τον βοηθήσει. Δεν είναι καλό αυτό. Θα μπορούσα κάλλιστα να το πάρω απάνω μου και να λέω, να πηγαίνω στο σπίτι μου, να φουσκώνω σαν γαλόπουλο μπροστά από το καθρέφτη, να με φτύνω και να λέω, φτούσο άγορι μου, εσύ τα κάνεις όλα. Δεν είναι έτσι όμως, παιδιά. Εγώ λυπάμαι για όλα αυτά που γίνονται, αλήθεια σας λέω. Τι να πω, δεν ξέρω, ειλικρινά δεν ξέρω. Δεν ξέρω, δεν αλλάζει τίποτα σε αυτόν τον τόπο. Εμείς εδώ θα είμαστε και θα λέμε τις αλήθειες, είτε πονάνε είτε όχι, και ό,τι θέλετε εδώ είμαστε, 2695044000. Παιδιά, τα καλάμια να κόψετε εκεί στο Πάστρα τα φανάρια που στρίβουμε για το Μαχαιράδο. Και επίσης, να το ξαναπούμε για άλλη μια φορά, η γέφυρα του Μαχαιράδου που φτάνει στη γέφυρα του Ρωμυρίου, εκεί το έχουμε ξαναπεί, τα νερά λιμνάζουν. Έχει πρασινίσει το νερό. Και λογικό είναι γιατί λιμνάζει, θα τους φάνε τα κουνούπια και θα έχουμε πρόβλημα και με τα τροχτικά εκεί. Ρε παιδιά, δηλαδή έλεος. Ούτε αυτά τα απλά, γιατί αυτά είναι απλά πράγματα της καθημερινότητας. Φτιάξτε μας λίγο την καθημερινότητα. Να μην φωνάζουμε κι εμείς μέσα από το ραδιόφωνο και γενικότερα μέσα από τα μέσα μαζικής, πώς το λένε, τα social media, συγγνώμη. Κάντε κάτι, ρε παιδιά. Αφήστε τα μεγάλα έργα. Ούτε περιμένουμε να μας φτιάξετε την Μπόχαλη. Κάποια στιγμή θα πέσει η Μπόχαλη. Θα πλακώσει τη μισή πόλη. Ούτε περιμένουμε να μας φτιάξετε το ναυάγιο. Ούτε τώρα το μακρύ γυαλό. Δεν περιμένουμε τίποτα. Αλήθεια σας λέω. Κανείς ακιθινός. Κάντε ένα γκάλωπ. Κι αν σας πει ένας ότι περιμένει να γίνει ένα μεγάλο έργο στο νησί, εγώ θα σταματήσω να κάνω εκπομπή. Και μην σας πω και κάτι άλλο. Τέλος πάντων. Λοιπόν, δεν υπάρχει αυτό. Κάντε τα απλά πράγματα. Δηλαδή, το έχουμε ξαναπεί, φωνάζουν οι άνθρωποι εκεί, ανάμεσα στο γεφύρι που είναι στο Μαχαιράδο με το γεφύρι που είναι στο Ορομύρι. Τα νερά λιμνάζουν. Δεν μπορείτε να κάνετε τίποτα. Δεν νομίζω, ρε παιδιά. Δεν νομίζω ότι δεν μπορείτε να κάνετε κάτι. Επίσης, θέμα της αντιπεριφέρειας του κυρίου Καποδίστρια. Κύριε Καποδίστρια, εκεί στο γεφύρι του Νικολουδάκη που λέμε, έχετε πάει καθόλου τώρα τελευταία? Πέρυσι σας το είπα και τηλεφωνικά και το κάνατε. Έχετε πάει καθόλου να δείτε τι γίνεται? Έχουν πήξει στα καλάμια, τα καλάμια έχουν γύρει και έχουν πέσει στο δρόμο που κατεβαίνει κάτω στην παραλία. Δεν μπορεί να περάσει άνθρωπος. Επίσης, το νερό λιμνάζει εκεί στο ποταμάκι αυτό και έχει πρασινίσει. Ας η ευωδιά εκεί από τη βρώμα που γίνεται από βόθρο. Άστο αυτό που δεν μπορείς να περάσεις. Δηλαδή δεν μπορείτε να επιβληθείτε να κάνετε κάτι? Τι να πω. Τι να πω. Και μιλάμε σιγά το έργο τώρα. Πάει ένα μηχάνημα, καθαρίζει τα καλάμια, διώχνουν το νερό από εκεί, το στέλνουν, ξέρω εγώ, αναγκαστικά στη θάλασσα. Δεν ξέρω πώς αλλιώς μπορούν να το πάρουν. Εντάξει, δηλαδή, ρε παιδιά, έχει και καταλήμματα εκεί. Είναι άνθρωποι που βγάζουν το μεροκάματό τους και μετά ζητάει ο Δήμος δημοτικά τέλη 7 ευρώ ανά τετραγωνικό σε αυτούς τους ανθρώπους που δεν τους προσφέρει τίποτα. Είναι ακαθάριστο εκεί, η περιοχή είναι χάλια. Κάντε μία βόλτα. Μην κάθεστε μέσα στα γραφεία σας με το air condition πλέον. Έλα τώρα. Κάντε μία βόλτα να δείτε τι γίνεται. Φοβάστε μη σας αρχίσουν τα παράπονα? Τι να πω, αλήθεια. Στείλτε τουλάχιστον τους διευθυντάδες σας. Μην πάτε εσείς, εντάξει. Δεν θέλετε να σας κράξουν. Στείλτε τους διευθυντάδες σας.
Και ρωτά... Πάμε στο άλλο θέμα. Πάμε στο μακρύ για άλλο τώρα.

0: να σε σφίξω.
1: Δυστυχώς το τελευταίο διάστημα και το ναυάγιο και πλέον και ο μακρύς γυαλός είναι στο επίκεντρο των εξελίξεων. Ήρθε ο κύριος Λέκας, είπε ότι είναι επικίνδυνο το σημείο εκεί στο μακρύ γυαλό. Περισσότερα για το θέμα αυτό θα μας πει σε λίγο ο κύριος Μοθωνέος, ο πρόεδρος του ΤΕΕ.
0: Τις ώρες τις πικρές κάθε βράδυ.
1: Πριν πάμε όμως στον κύριο Μοθωνέο, θα πάμε να διαβάσουμε το δελτίο τύπου που εξέδωσε η δύναμη ελπίδας χθες. Με θέμα κλείσιμο της παραλίας Μακρύς Γυαλός, η ανικανότητα της Δημοτικής Αρχής έχει πλέον συνέπειες. Και αναφέρει: το κλείσιμο της παραλίας Μακρύς Γυαλός αποτελεί ένα ακόμη σοβαρό πλήγμα για τη Ζάκυνθο, τους κατοίκους της και τον τουρισμό του νησιού. Το πιο ανησυχητικό είναι ότι η εξέλιξη αυτή δεν ήταν απρόβλεπτη. Η αστυνομική διεύθυνση είχε ενημερώσει τον Δήμο εδώ και περίπου έναν χρόνο για την ανάγκη λήψης μέτρων ώστε να αποφευχθεί το σημερινό αδιέξοδο. Παρ' όλα αυτά, η Δημοτική Αρχή δεν προχώρησε στις απαραίτητες ενέργειες και σήμερα βρισκόμαστε μπροστά στο κλείσιμο μιας από τις σημαντικότερες παραλίες της Ζακύνθου.
0: Νύχτε.
1: Οι δικαιολογίες τελείωσαν. Όταν υπάρχει έγκαιρη ενημέρωση και δεν υπάρχει καμία ουσιαστική παρέμβαση, τότε υπάρχουν ξεκάθαρες ευθύνες. Η δύναμη ελπίδα ζητά να δοθούν άμεσα απαντήσεις στους πολίτες για το τι έγινε όλο αυτό το διάστημα και γιατί δεν ελήφθησαν τα αναγκαία μέτρα. Η Ζάκυνθος δεν μπορεί να συνεχίσει να πληρώνει το κόστος της αδράνειας και της ανεπάρκειας. Κυρίες και κύριοι, παρετηθείτε. Είστε επικίνδυνοι και ανίκανοι. Δημοτική παράταξη, δύναμη ελπίδας.

Από την άλλη έρχεται η Δημοτική Αρχή και μας ενημερώνει, μας έχουν δώσει εδώ από το ΙΓΜΕ τι ακριβώς γράφει. Όσο αφορά την πρώτη υπόδειξη, ήδη έχει κατατεθεί στο Υπουργείο αίτημα για χρηματοδότηση της μελέτης και της κατασκευής. Η γεωτεχνική μελέτη είναι αδύνατο να γίνει από την τεχνική υπηρεσία, με ενημερώνουν εδώ από τη Δημοτική Αρχή. Όλα τα υπόλοιπα προσωρινά μέτρα έχουν πάρθει σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΑΚΜΕ για την ασφάλεια των πολιτών. Επίσης δεν έχει τεθεί επίσημα το κλείσιμο της παραλίας. Εκκρεμεί μια συνάντηση για ενημέρωση της εισαγγελέας. Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο, αν μπορώ να το διαβάσω, γιατί είναι λίγο, δεν είναι και τόσο ευανάγνωστο. Το φαινόμενο αυτό, μισό λεπτό παρακαλώ, το φαινόμενο αυτό είναι μια επαναλαμβανόμενη διεργασία και μπορεί να εκδηλωθεί οποιαδήποτε εποχή, η οποία προκαλείται είτε από φαινόμενα διάβρωσης παρατεταμένου, δεν είναι, δυστυχώς δεν έχει βγει όλο το φύλλο εδώ και δεν μπορώ να διαβάσω κάποια σημεία, και μείωση της συνοχής των επιφανειακών υλικών σε περίοδο βροχοπτώσεων, είτε ξηρασίας και υψηλών θερμοκρασιών, και απώλειας της συνοχής τους λόγω συρρήκνωσης υλικών. Τώρα δεν μπορώ να το διαβάσω, συγγνώμη, για να μην σας έτσι ταλαιπωρώ. Ξέρες πόσο πονώ για σένα, για σένα. Λοιπόν, πάμε στον κύριο Μουθωνό, γιατί περιμένει ο άνθρωπος. Το έχω πει παρά 20 και είναι παρά 10.

0: πόνεσα.
1: Λοιπόν, μαζί μας είναι ο κύριος Μοθωνέος, ο πρόεδρος του ΤΕΖΑΚΙΝΘΟ. Καλημέρα, κύριε Μοθωνέο, καλημέρα, φίλε Γιώργο.
2: Καλημέρα, κύριε Αναγνωστόπουλε, καλημέρα στους ακροατές και καλό μήνα.
1: Λοιπόν, καλό μήνα και σε εσάς. Επισκεφθήκατε χθες τον Μακρύ Γυαλό, μάλιστα μου στείλατε και φωτογραφίες. Τι είδατε εκεί, κύριε πρόεδρε?
2: Επισκεφθήκατε τον Μακρύ Γυαλό χθες, είδα ότι έχει γίνει μια κατολίσθηση στο μέσο της παραλίας, η οποία είναι από τις έντονες βροχοπτώσεις του χειμώνα και μάλιστα από το Φεβρουάριο, τότε που έγινε και η κατολίσθηση στην Αγία Τριάδα, ξεκόλλησε ένας βράχος και χώματα και έπεσαν στην παραλία. Υπάρχει θέμα εκεί με την παραλία, διότι από πάνω ακριβώς στα 10 μέτρα είναι και ο παραλιακός δρόμος που ενώνει την
1: Αλική Ξύγια.
2: Αλικές Ξύγια και που ενώνει με το λιμάνι των Βολιμών, ένα δρόμο που θα θυμούνται οι πιο παλιοί ότι ήταν δασικό δρόμο και με την πρώτη νομαρχιακή από το διοίκηση το 1998 με κάποιο κονδύλιο έγινε ασφαλτόδρομο χωρίς για να ενώσει το λιμάνι των Βολιμών με τις Αλικές, να μην πρέπει να κάνεις να ανεβαίνει πάνω το χωριό της Βολίμας για να κατέβει στο λιμάνι της Βολίμας. Με αποτέλεσμα να μην έχουν γίνει τα αναγκαία έργα για την αποστάκηση του δρόμου και με το πέρασμα των χρόνων να διαβρώνεται το έδαφος και να έχουμε αυτή την κατολίσθηση.
1: Μάλιστα. Τώρα δηλαδή, τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση, κύριε Μοθωνέο?
2: Σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει τώρα καταρχήν έχει έρθει μια τεχνική έκθεση από ό,τι γνωρίζω.
1: Σωστά.
2: Από το ΙΑΓΜΕ όταν είχε έρθει και ελέγξει και το κλειονέρι.
1: Ακριβώς, είχαν πάει επάνω, ναι, σωστά.
2: Θα πρέπει αυτή η τεχνική έκθεση να μετατραπεί σε μελέτη από το Δήμο είτε από το Υπουργείο Κλιματικής Αλλαγής και Πολιτικής Προστασίας.
1: Οπότε πάει το καλοκαίρι. Γιατί ξέρουμε πώς λειτουργεί το δημόσιο. Πάει το καλοκαίρι.
2: Εκείνο το κομμάτι δυστυχώς θα πρέπει κάπως να βγει εκτός χρήσης. Δηλαδή να μην επιτρέπεται η πρόσβαση, διότι το μεγάλο πρόβλημα που αντιμετωπίζει τώρα είναι από τον μεγάλο κυκλοφοριακό φόρτο και συγκοινωνιακό φόρτο που έχει.
1: Σωστά.
2: Η περιοχή. Διότι είναι ενώνει μια αναπτυσσόμενη περιοχή που είναι το παραλιακό μέτωπο των Ορθωνιών και της Βολή μας. Έχει πολύ κινήσει με αποτέλεσμα να πιέζει το δρόμος και φυσικά τα εδάφη όπου τα βρέσει χαλαρά, αυτά κάνουν κατολιστήσεις.
1: Δηλαδή
2: το μεγάλο πρόβλημα είναι στην κυκλοφορία αυτή τη στιγμή του δρόμου και των οχημάτων που κυκλοφορούν μέσα από τον δρόμο. Και δεν λέμε για επιβατικά αυτοκίνητα, μιλάμε για υδροφόρες, μιλάμε για αυτοκίνητα.
1: Για φορτηγά που μεταφέρουν χαλίκι, μεταφέρουν διάφορα.
2: Που μεταφέρουν οικοδομικά υλικά.
1: Ακριβώς.
2: Που μεταφέρουν προμήθειες.
1: Έτσι.
2: Όπως λέτε, η περιοχή εκεί είναι αναπτυσσόμενη την τελευταία δεκαετία.
1: Σωστά.
2: Και κάθε, δηλαδή, είναι ένας δρόμος ο οποίος είναι συνεχής κυκλοφορίας.
1: Ειδικά τώρα, ισχύει.
2: Ειδικά δηλαδή, από το Μάιο μέχρι τον Οκτώβριο έχει πολλή κίνηση.
1: Οπότε, κύριε Μοθωνέο, από ό,τι μας λέτε τώρα, από τα 3/3 της παραλίας, τα 2/3 κλείνουν. Γιατί το λέω αυτό, συγγνώμη. Μας είπατε ότι είναι στη μέση. Επειδή έχουμε τώρα, φέρνουμε έτσι την εικόνα του Μακρύ Γυαλού, για να πας λοιπόν προς το νότιο μέρος, προς τη μεριά δηλαδή, προς τις Αλικές, να το πω έτσι, δεν μπορείς να περάσεις από τη στιγμή που θα το κλείσουν. Θα πρέπει να πας ή μέσω θαλάσσης. Οπότε θα σηκώνεις τα πράγματά σου ψηλά για να μην βραχούν. Κάντε το έτσι λίγο εικόνα όλο αυτό.
2: Το 2/3 της παραλίας δυστυχώς πρέπει να γίνει κάτι άμεσα, πρέπει να κλείσουν.
1: Ωραία, πάμε σε αυτό, συγγνώμη. Πάμε στο κάτι άμεσα. Το κάτι άμεσα τι είναι για εσάς?
2: Το κάτι άμεσα ίσως μπορεί να πάει κάποιο πλέγμα αυτό που βάζουν για να συγκρατεί τις...
1: Όπως έγινε στο κόκκινο βράχο, ναι, στο...
2: Αυτό το κέλυφο που βάζουν και στις ειδικές οδούς για να συγκρατούν τις καταπτώσεις χωμάτων και βράχων.
1: Ναι, όπως βλέπουμε και στις ειδικές οδούς που πηγαίνουμε, βλέπουμε.
2: Ακριβώς, αυτό είναι το μόνο που μπορεί τώρα να γίνει άμεσα.
1: Ερώτηση, για να μην το ξεχάσω. Αυτό μπορούσε να γίνει και στο ναυάγιο, κύριε Μοθωνέο?
2: Όχι, δεν μπορούσε να γίνει στο ναυάγιο και δεν μπορούσε να γίνει, γιατί είναι πολύ μεγάλο το ύψος. Όχι.
1: Μάλιστα, ωραία.
2: Στο ναυάγιο.
1: Ωραία, έτσι το είχα μια απορία, γι' αυτό το ρώτησα, επειδή είστε ο καθήλυνα αρμόδιος να απαντήσει.
2: Αυτό γίνεται σε πιο βατές πλαγιές, δηλαδή που έχουν μια διαφορά 20-25 μέτρα.
1: Δηλαδή το ναυάγιο, κύριε Μοθωνέο, δεν θα ανοίξει ποτέ πια? προς το κοινό.
2: Το ναυάγιο θα ανοίξει μόλις γίνουν τα έργα κάτω που αποτούνται για, για τον κυματισμό.
1: Ναι.
2: Και μόλις γίνουν τα έργα που αποτούνται κάτω για τον κυματισμό. Αν δεν γίνουν τα έργα που αποτούνται κάτω για τον κυματισμό, δεν μπορεί να ανοίξει το ναυάγιο.
1: Δεν μπορεί να ανοίξει.
2: Για θαλάσσιο σχολιάζουμε τώρα.
1: Ναι.
2: Να διαθαλάσσει μόνο όταν ολοκληρωθούν τα έργα του κυματισμού.
1: Μάλιστα.
2: Και της ανασύστασης του πλοίου.
1: Μάλιστα. Ναι, καλά, εντάξει. Πάμε τώρα, ξαναγυρίζουμε πάλι στο Μακρυγιάλο. Οπότε εσείς πιστεύετε ότι με ένα πλέγμα προσωρινά λύνεται η κατάσταση, έτσι δεν είναι?
2: Προσωρινά λύνεται η κατάσταση έτσι ώστε να μην έτσι ώστε ό,τι κατάπτωση έχουμε από την πίεση που δέχεται το δρόμο,
1: να σταματάει εκεί, ναι.
2: Το πλανές από το δρόμο να συγκρατείται και να μην πάει στην παραλία και χτυπήσει κάποιον τουρίστα.
1: Σωστά. Εντάξει, εγώ δεν το βλέπω να γίνεται αυτό. Εγώ πιστεύω ότι θα κλείσει η παραλία, νομίζω και όλοι, γιατί δεν μπορείς να έχεις κλείσει μόνο ένα κομμάτι.
2: Σίγουρα μπορεί να μείνει μόνο το 1/3, δηλαδή από εκεί που έχει
1: γίνει. Όπως κατεβαίνεις, ναι, όπως κατεβαίνεις.
2: Αλλά χρειάζεται και μεγάλο θέμα και να λυθεί το θέμα, επειδή από πάνω υπάρχει όλη η πλαγιά και κατεβάζει τα όμβρια ύδατα, θα πρέπει να γίνει και μια διαθέτηση των οβλίων υδάτων, διότι όσο τα αφήνουμε, το νερό βγαίνει στη διέξοδο, το νερό, να ξέρετε, πάντα πάει τον κατήφορο και ποτέ τον ανήφορο.
1: Σωστό.
2: Αυτό είναι πάγια τακτική, δεν αλλάζει με τίποτα, είναι νόμος της φύσης. Λοιπόν, οπότε θα δημιουργεί πάντα διαβρώσεις.
1: Βέβαια, μόνο ένα αλλάζει εκεί στην περιοχή και έρχεται κόντρα στη φύση, που είναι ένα μαγνητικό πεδίο ακριβώς πάνω από το Μακρυγιάλο. Νομίζω ότι το ξέρετε. Σταματάς με το αυτοκίνητο στην κατηφόρα, βγάζεις χειρόφρενο, αφήνεις νεκρό που λέμε στις ταχύτητες, και αντί να πηγαίνεις προς τα κάτω που είναι η κανονική ροή του αυτοκίνητου, αυτό πηγαίνει προς τα πάνω.
2: Ακριβώς,
1: είναι απίστευτο, ακριβώς, έτσι. Ναι. Είναι το μόνο δηλαδή που, όπως είπατε, το νερό πάει προς τα κάτω και όχι προς τα πάνω. Εδώ το αυτοκίνητο πάει προς τα πάνω και όχι προς τα κάτω. Ναι, υπάρχει ένα μαγνητικό πεδίο εκεί. Η αλήθεια είναι.
2: Ο δρόμος εκεί θέλει, σας είπα, επειδή έχει μεγάλη ανάπτυξη περιοχή και για μάλιστα εγώ στις προτάσεις που είχα κάνει για το χωροταξικό τουρισμό, ναι, είπα ότι η περιοχή εκεί δεν πρέπει να πάει στις πρώιμης ανάπτυξης. Πρέπει να πάει στη κατηγορία αναπτυσσόμενης. Όπου δίνει και
1: ποια είναι η διαφορά, ναι, για πείτε μας.
2: Και δίνει και διευθέτηση,
1: ναι,
2: ως οδικό δίκτυο αποχέτευση και ίδευση. Δηλαδή πρέπει να πάει σε αναπτυσσόμενες περιοχές, διότι αναπτύσσεται, δεν είναι σε πρώιμη ανάπτυξη όπως είναι η περιοχή η δυτική, δηλαδή του Δήμου Αρτεμισίων.
1: Μάλιστα.
2: Κακώς πήγε στην πρώιμη ανάπτυξη.
1: Μάλιστα.
2: Έπρεπε να πάει σε αναπτυσσόμενη.
1: Μπορεί να γίνει τώρα αυτό, κύριε Μονθονέο?
2: Μπορεί να γίνει, ναι. Το προτείναμε στη διαβούλευση, μπορεί να γίνει, να αλλάξει. Να πάει στην αναπτυσσόμενη, όπως είναι και των αλληλικών.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, επειδή μας πιέζει λίγο χρόνος, κρατάμε αυτό που είπατε. Ναι, φυσικά. Γιατί κρατάμε αυτό που είπατε, ότι μπορεί προσωρινά να φτιαχτεί αυτό το πλέγμα, να μπει αυτό το πλέγμα.
2: Αυτό το κέλυφος, ναι,
1: αυτό το κέλυφος.
2: Να συγκρατεί ό,τι πέφτει από το...
1: Ναι, σωστά, σωστά.
2: Από το όριγμα εκεί που υπάρχει.
1: Σας ευχαριστώ, κύριε Μονθονέο, για τις απόψεις που είπατε, για τις γνώσεις που μας μεταφέρατε.
2: Θα τα πούμε και λίγο για την πόλη, για τους γνώμους.
1: Θα ήθελα να έρθετε μία μέρα εδώ στο στούντιο να τα πούμε από κοντά, να έχουμε μία ώρα μπροστά μας, έτσι ώστε να...
2: Όποτε θέλετε, είμαι...
1: Ωραία, ωραία. Το ξέρω. Σας ευχαριστώ. Όχι μόνο σε μένα, σε όλους τους συναδέλφους. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Καλημέρα.
1: Λοιπόν, ακούσαμε τον πρόεδρο του ΤΕΖΑΚΙΘΟΥ, τον κύριο Γιώργο Μονθονέο. Μας είπε την επιστημονική άποψη και μας είπε λοιπόν ότι για άμεσες ενέργειες πρέπει να γίνει αυτό. Δηλαδή να μπει ένα κέλυφος εκεί, στο μέσο ακριβώς του Μακρυγιαλού που υπάρχει και το πρόβλημα. Αλλά το πρόβλημα, φίλες και φίλοι, υπάρχει και στο δόστρωμα επάνω, όπου περνούν τόσα βαριά οχήματα, όπως είναι υδροφόρες, φορτηγά που μεταφέρουν πέτρες, γιατί γίνονται πάρα πολλές βίλες με πέτρες επάνω στην Βολήμα, και άλλα αυτοκίνητα έτσι που περνούν από εκεί με φορτηγά τροφοδοσίας κλπ. Οπότε επιβαρύνουν ακόμα περισσότερο το δρόμο. Μισή λεπτό πριν το τέλος και της σημερινής εκπομπής, να κάνουμε την αποφώνησή μας. Θα έχουμε πολλά να πούμε και την αυριανή ημέρα. Θα έχω και δύο καλεσμένους που δεν κατάφερα να τους βγάλω σήμερα. Ένας από τον Πλάνο και άλλος από το Βασιλικό. Θα τα πούμε στην αυριανή εκπομπή. Να του ζητήσω μια δημόσια συγγνώμη, ο χρόνος δεν μας έβγαλε. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ακρόαση. Θα τα πούμε αύριο Τετάρτη, 3 του μήνα. Θα είμαστε εδώ και πάλι την ίδια πάντα ώρα, 8 και κάτι. Έως τότε, σύνδεση τώρα με Real FM. Έρχεται ο Νίκος Χατζηνικολάου και οι συνεργάτες του. Τρέχει η πολιτική επικαιρότητα, τρέχει, καλπάζει. Με Τσίπρα και Γαριστιανού. Λοιπόν, αμέσως μετά 12 με 2 έρχεται η καλή συνάδελφος και φίλη η Μαριέτα Ποταμίτη με πολλές ειδήσεις, σχόλια και συνεντεύσεις. Θα ασχοληθεί και αυτή από ό,τι ξέρω με το ναυάγιο. Έχει εκλεκτούς καλεσμένους για σήμερα. Και σήμερα. Λοιπόν, 2 με 5 νέα σύνδεση με τον Real FM. Ενημερωτικές εκπομπές και δελτία ειδήσεων. Και αμέσως μετά ακολουθεί μία ώρα με διάλειμμα μουσικό. 5 με 6, 6 με 8 επανάληψη εκπομπή της Μαριέτας και από τις 8 η ώρα το απόγευμα μέχρι τις 8 την άλλη μέρα το πρωί. 12 ώρες πολύ ωραία ελληνική ποιοτική μουσική. Να είστε όλοι καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ για την ακρόαση, να προσέχετε στους δρόμους. Καλή συνέχεια!

0: 52. Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteltpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου, ταξιδέψτε με ασφάλεια.
1: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέριμνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.
0: Ρίσμα 92.
2: 39χρονη σύζυγου του μέσα στο σπίτι τους στην Καλαμάτα. Περισσότερα στο ενικός.gr. Με τα μαθηματικά συνεχίζονται σήμερα οι πανελλήνιες εξετάσεις για τους υποψηφίους των επαγγελματικών λυκείων. Τουλάχιστον 11 νεκροί και δεκάδες τραυματίες είναι ο απολογισμός νέων επιθέσεων της Ρωσίας στην Ουκρανία τις πρώτες πρωινές ώρες. Συνεχίζεται σήμερα στη Λάρισα η δίκη για το πολύ νεκρό δυστύχημα στα Τέμπη.
3: Με αγορές άνω των 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard μπορείς να ζήσεις το Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience.
4: Γιατρέ μου.
5: Πείτε μου.
4: Τελευταία, κάθε φορά που αγοράζω κάτι, ακούω έναν ήχο, να, κάπως έτσι.
5: Μάλιστα.
4: Πάω στο σούπερ μάρκετ. Αγοράζω εισιτήρια για κουφονίσια. Τι είναι αυτό.
6: Αυτό είναι ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team που σε καλεί να τον ζήσεις. Γιατί τώρα οι συναλλαγές σου από 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για να ζήσεις μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Αφορά αγορές έως 10 Ιουνίου 2026. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
7: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
2: Στη σημερινή προπόνηση του Ολυμπιακού θα ξεκαθαρίσει η συμμετοχή του Τάιλερ Ντόρσεϊ στον αυριανό πρώτο τελικό της Basket League με τον Παναθηναϊκό. Ο άσος των Ερυθρολεύκων ταλαιπωρείται από τραυματισμό. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
7: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
2: Γενικά έθριο σε όλη τη χώρα με νεφώσεις από το μεσημέρι στα υπηρωτικά και μεμονωμένες καταιγίδες στα βόρεια. Ανεμιδυτική ως 6 μποφόρ. Στους 30 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

Καλημέρα, καλημέρα και καλό μήνα. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Καλό καλοκαίρι. Σε κλίμα δημοσκοπήσεων η χώρα και συζητήσεων για την επόμενη μέρα μετά τις ερχόμενες εθνικές εκλογές. Εθνικές εκλογές που δεν ξέρουμε ακόμη πότε θα γίνουν. Η κυβέρνηση και ο Πρωθυπουργός επιμένουν ότι αυτές θα γίνουν Μάρτιο-Απρίλιο, δηλαδή την άνοιξη του 27. Με έντονο τρόπο όμως κυκλοφορούν φήμες για το ενδεχόμενο οι κάλπες να στηθούν τελικά τέλη Σεπτεμβρίου μέχρι μέσα Οκτωβρίου, να έχουμε δηλαδή προώρες εκλογές. Όλες οι πληροφορίες λένε ότι ο Πρωθυπουργός θα εξετάσει τον χρόνο που θα στηθούν οι κάλπες εκεί στα τέλη Αυγούστου, αρχές Σεπτεμβρίου, βλέποντας και την κατάσταση που θα έχει διαμορφωθεί στην παγκόσμια, την ευρωπαϊκή και την ελληνική οικονομία με αφορμή τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή και τις εξελίξεις που μέχρι τότε θα υπάρχουν, αλλά και βέβαια βλέποντας τις δημοσκοπήσεις, βλέποντας πού κάθεται η σκόνη μετά την ίδρυση των δύο νέων πολιτικών κομμάτων, του Αλέξη Τσίπρα και της Μαρίας Καριστιανού, ή ενδεχομένως, αν το δούμε και αυτό, να ιδρύεται τους επόμενους μήνες, του Αντώνη Σαμαρά. Πάντως, αν έβαζα στοίχημα, αυτή τη στιγμή θα στοιχημάτιζα υπέρ του φθινοπόρου. Θα έβλεπα δηλαδή τις εκλογές εκεί τέλος Σεπτεμβρίου, αρχές Οκτωβρίου. Και αυτό γιατί όλοι οι αναλυτές, οι οικονομικοί αναλυτές λένε ότι ακόμη κι αν ο πόλεμος τελειώσει αύριο, οι συνέπειες του θα είναι παρούσες εδώ για πολύ καιρό. Θα είναι παρούσες για αρκετούς μήνες, ίσως και για περισσότερο από ένα χρόνο. Αφήστε δηλαδή που δεν τον βλέπω να τελειώνει, για άλλη μια φορά πάει πίσω η λύση, πάει πίσω η συμφωνία. Ο Τραμπ δήλωσε χθες ότι βλέπει τη συμφωνία την επόμενη εβδομάδα. Αλλά κάθε εβδομάδα τη βλέπει την επόμενη. Για άλλη μια φορά δημιουργήθηκε η αίσθηση στην κοινή γνώμη, στην παγκόσμια κοινή γνώμη, ότι φτάσαμε στο παραένα των υπογραφών. Για άλλη μια φορά αυτή η αίσθηση αποδείχθηκε πλάνη. Και κάποιοι έχουν αρχίσει και ψιθυρίζουν. Τι ψιθυρίζουν δηλαδή, κραυγάζουν εδώ και καιρό στις αγορές ότι παίζονται παιχνίδια. Ότι παίζονται παιχνίδια. Ότι ορισμένοι κερδίζουν μεγάλα χρηματικά ποσά από τη δημιουργία πλαστών εντυπώσεων για την πορεία των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή.

τώρα για τις δημοσκοπήσεις που σας έλεγα. Είχαμε νέα δημοσκόπηση, Opinion Poll για το Action 24. Δείχνει και αυτή ότι η εμφάνιση των κομμάτων Τσίπρα και Καριστιανού αλλάζει ριζικά τους συσχετισμούς δυνάμεων στην αντιπολίτευση και οδηγεί το Πασόκ μέχρι στιγμής τουλάχιστον στην τέταρτη θέση. Η Νέα Δημοκρατία στην εκτίμηση ψήφου της συγκεκριμένης μέτρησης, επαναλαμβάνω, Opinion Poll για το Action 24,

Παραμένει πρώτη δύναμη με 30,5, παρουσιάζει μικρή υποχώρηση σε σχέση με το Μάιο, όταν βρισκόταν στο 31,2, μείον 0,7. Κυρίαρχο έβριμα της έρευνας, η δεύτερη θέση του Αλέξη Τσίπρα και του κόμματος Ελλάς. Καταγράφεται με 15,5%, ακολουθεί στην τρίτη θέση η Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Μαρίας Καριστιανού με 12,6%. Υποχωρεί σημαντικά το ΠΑΣΟΚ, το οποίο από το 14,4% που κατέγραψε στις μετρήσεις της ίδιας εταιρείας το Μάιο, τώρα πέφτει στο 10,5%. Χάνει 4 ποσοστιαίες μονάδες, δηλαδή πάνω από το 25% της δύναμής του. Ο ΣΥΡΙΖΑ καταραίει, το Μάιο μετρήθηκε στο 4,3, τώρα μετράται στο 1,7 και το ΚΚΕ εμφανίζει μεγαλύτερη σταθερότητα, το βλέπουμε να είναι στο 6,8 στην εκτίμηση ψήφου. Αντίθετα, σημαντικές απώλειες έχει και το κόμμα Βελόπουλου και το κόμμα Κωνσταντοπούλου και η Ελληνική Λύση και η Πλεύση Ελευθερίας. Τώρα μέσα στο κλίμα αυτό άρχισαν οι διαξηφισμοί στο εσωτερικό του ΠΑΣΟΚ για την επόμενη μέρα. Αν και με ποιον θα συνεργαστούν την επόμενη μέρα μετά τις εθνικές εκλογές. Ο δήμαρχος της Αθήνας, ο κύριος Χάρης Δούκας, ζητά συνεργασία με το νέο πολιτικό κόμμα, την Ελλάς, του Αλέξη Τσίπρα. Προκαλώντας οξύες εσωκομματικές αντιδράσεις, όπως αυτή της κυρίας Διαμαντοπούλου, για παράδειγμα. Μάλιστα έκανε μια προχωρημένη πρόταση, σκέψη, ο δήμαρχος της Αθήνας. Είπε ότι επικεφαλής σε μια κυβέρνηση που τυχόν θα κάνουν τα δύο κόμματα θα είναι εκείνος που θα έχει πάρει περισσότερες ψήφους στις εκλογές. Με βάση δηλαδή τις σημερινές δημοσκοπήσεις, και είπε ευχόμαστε να είναι ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, αλλά οι σημερινές δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι είναι ο πρόεδρος της Ελλάς, ο κύριος Τσίπρας. Βέβαια, κάτι που δεν υπολόγισε ο κύριος Δούκας και κανείς άλλος στη συζήτηση αυτή που γίνεται, είναι ότι αν από τα δύο κόμματα δεν εξασφαλίσει το μπόνους των 50 εδρών που προβλέπει ο εκλογικός νόμος, κυβέρνηση δεν μπορούν να κάνουν μαζί. Ως γνωστόν, αν κάποιο κόμμα δεν υπερβεί το 25%, το σύστημα που υπάρχει σήμερα λειτουργεί ως απλή αναλογική. Επομένως, αν υποθέσουμε ότι τα δύο κόμματα μαζί, Ελλάς και ΠΑΣΟΚ, συγκεντρώνουν, εγώ σας λέω, 30%. Ένα πολύ θετικό σενάριο, πάνω από αυτά που δείχνουν οι δημοσκοπήσεις σήμερα. Να έχει το ένα 18 και το άλλο 12. Πάλι δεν μπορούν να κάνουν κυβέρνηση, διότι με 30% παίρνεις 90 βουλευτές στους 300. Λειτουργεί ως απλή αναλογική και έρχονται οι επόμενες κάλπες. Εκτός αν η πρόταση, και δεν την έχω καταλάβει καλά, είναι για κοινό ψηφοδέλτιο στη δεύτερη κάλπη. Αυτό είναι μια άλλη συζήτηση, ενδιαφέρουσα, την οποία περιμένουμε να δούμε να εξελίσσεται. Και φαντάζομαι ότι αν η συζήτηση είναι αυτή, αυτό εννοούσε ο δήμαρχος της Αθήνας, ότι στο ενιαίο ψηφοδέλτιο υποψήφιος πρωθυπουργός και επικεφαλής θα είναι ο αρχηγός του κόμματος που πήρε περισσότερες ψήφους στην πρώτη κάλπη. Ενδιαφέρουσες συζητήσεις, ενδιαφέρουσες ζυμώσεις. Θα δούμε πόσο θα επηρεάσουν στην πορεία των πραγμάτων και το πολιτικό χάρτη. Πόσο δηλαδή όλη αυτή η συζήτηση που γίνεται θα επηρεάσει την πορεία των κομμάτων προς τις επόμενες εθνικές εκλογές. Μέχρι στιγμής πάντως
εμφανίζεται η Νέα Δημοκρατία να είναι σταθερά πρώτη, με διαφορά από το δεύτερο κόμμα, από αυτό του κυρίου Τσίπρα, διαφορά της τάξης των 15 ποσοστιαίων μονάδων. Και αν επαληθευτούν οι δημοσκοπήσεις, όλες την φέρνουν εκεί να κινείται στην περιοχή του 30%, τότε θα πάρει και τον πόνους των 50 εδρών. Επομένως θα είναι ευκολότερο για τη Νέα Δημοκρατία να αναζητήσει κυβερνητικό εταίρο ή να επαναπροσφύγει στις κάλπες για δεύτερη φορά, διεκδικώντας αυτοδυναμία. Καλημέρα στο φίλο το Γιώργο και καλή εβδομάδα, καλό μήνα. Μου λέει ο Γιώργος: Νίκο, υπάρχει περίπτωση να ξεκινήσει το Μουντιάλ και ο πόλεμος να είναι ακόμη ανοιχτός? Τι να σου πω, Γιώργο μου, αυτή τη στιγμή δεν φαίνεται να είναι κοντά η ειρήνευση. Δεν φαίνεται να είναι κοντά οι υπογραφές.

Καλημέρα και στο Μιτσάρα, τον τακτικό ακροατή, που μου λέει: κύριε Νίκο, μήπως η τελευταία ελπίδα του Ανδρουλάκη είναι να καρατομήσει τον Δούκα. Τι εννοείς, να διαγράψει το δήμαρχο της Αθήνας? Επειδή εξέφρασε τη σκέψη για μια πιθανή μετεκλογική συνεργασία. Νομίζω αντίθετα ότι αν κάτι τέτοιο συνέβαινε, τα πράγματα θα χειροτέρευαν ακόμη περισσότερο, καθώς θα έδινε το Πασόκ την εικόνα ενός εσωτερικού σπαραγμού.

Τώρα το άλλο μεγάλο θέμα, αυτό που θα μας απασχολήσει έντονα το επόμενο διάστημα, είναι το μεταναστευτικό, που φαίνεται ότι το καλοκαίρι έρχεται μαζί με ραγδαία αύξηση των μεταναστευτικών ροών από τη Λιβύη. Μιλούμε για απόβαση στην Κρήτη, πολύ αυξημένες ροές. Η εφημερίδα Κόντρα σήμερα γράφει, και είναι έτσι τα πράγματα, ότι έχουν συγκεντρωθεί στη Λιβύη και έρχονται κατά κύματα στην Ελλάδα περισσότεροι από 100.000 μετανάστες. Μάλιστα η Κόντρα αποκαλύπτει ότι τη βρώμικη επιχείρηση συντονίζουν οι τουρκικές μυστικές υπηρεσίες. Είναι ένα μεγάλο θέμα και φαντάζομαι ότι είναι ένα θέμα για το οποίο γίνεται συζήτηση στο εσωτερικό της κυβέρνησης, για το πώς θα πρέπει να αντιδράσουμε, διότι διαφορετικά ανοίγει μια νέα πολύ μεγάλη πληγή και για την Κρήτη, και μάλιστα σε τουριστική περίοδο, και για ολόκληρη τη χώρα.

Τώρα είχαμε τα τελευταία 24 ώρα και τα επεισόδια στην Σβέρνιτσα. Τα επεισόδια στην στη γειτονική Αλβανία εναντίον Βόρειο Ηπειρωτών και αντί να υπάρξει από την αλβανική κυβέρνηση και από τον Έντι Ράμα μισή κουβέντα συγγνώμης, είχαμε και χλεβασμούς, είχαμε και ειρωνίες. Δήλωσε έκπληκτος, μας χλεβάζει ο Ράμα, δήλωσε έκπληκτος για τις αντιδράσεις της χώρας μας. Λέει ότι δεν γνώριζε ότι υπάρχουν Έλληνες στην περιοχή. Δεν αντέδρασε δε μόνο το Υπουργείο Εξωτερικών και η κυβέρνηση, αντέδρασε και ο πρώην Πρωθυπουργός, ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος έστειλε μια επιστολή προς τον Έντι Ράμα, τονίζοντας ότι ο εθνικισμός είναι κακός σύμβουλος και οδηγεί σε ενέργειες απόλυτα καταδικαστές.

Καλημέρα και στο φίλο το Στάθη, ο οποίος στέκεται στο θέμα της πρότασης των σκέψεων του Χάρη Δούκα για μετεκλογική συνεργασία ΠΑΣΟΚ Ελλάς και λέει αν πρόκειται το ΠΑΣΟΚ να συνεργαστεί με τον Αλέξη Τσίπρα, γιατί να το ψηφίσω και να μην ψηφίσω κατευθείαν Αλέξη στις εκλογές. I could

Μια πολύ μεγάλη είδηση που βγήκε το τελευταίο 48ωρο και θέλω να την υπογραμμίσω, είναι για αυτή τη νέα θεραπεία που συρρυκνώνει καρκινικούς όγκους και μάλιστα αντιμετωπίζει και καρκίνους πολύ δύσκολους μέχρι σήμερα, όπως ο καρκίνος στο πάγκριας ή ο καρκίνος στο σηκώτη. Είναι και δύσκολο το όνομα της ουσίας, λέγεται αμιβανταμάμπι. Αμιβανταμάμπι. Θα το μάθουμε βέβαια. Αν έχει τέτοια αποτελέσματα, θα το μάθουμε σίγουρα. Καταγράφει, διαβάζω το όχι στην πρώτη του σελίδα ο Ελεύθερος Τύπος σήμερα, καταγράφει πρωτοφανή αποτελέσματα απέναντι σε δύσκολους και επιθετικούς καρκίνους, χορηγείται με ένεση, δεν είναι εμβόλιο. Το 42% των ασθενών με καρκίνο κεφαλής και τραχύλου είδε βελτίωση και σε πάνω από το 33% εξαφανίστηκε ο όγκος πλήρως. Είναι μια πολύ ενθαρρυντική είδηση από το χώρο της επιστήμης. Φαίνεται ότι έχουμε μπει με τη βοήθεια και της τεχνητής νοημοσύνης σε μια περίοδο που θα δούμε πολύ γρήγορες εξελίξεις στο χώρο της ιατρικής, με αποτελεσματικές θεραπείες για ασθένειες που μέχρι τώρα θεωρούσαμε ανίατες.

Καλημέρα και στο Real Blogger που μου λέει: Νίκο μου, όταν έχουμε δώσει το δικαίωμα στο Ράμα να έρχεται εδώ και να μας λούζει κανονικά χωρίς να έχει καμία συνέπεια, γιατί να μην μας ηρωνεύεται?

Την εκπομπή αυτή, φίλες και φίλοι, προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, η Κοσμοτέ Τέλεκομ. Ψάχνεις γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι παρόλο που μένεις σε περιοχή όπου δεν έχει φτάσει ακόμη η οπτική ίνα? Με το Κοσμοτέ 5G Wi-Fi μόλις το βρήκες, γιατί μπορείς να απολαμβάνεις ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστα λεπτά ομιλίας προς όλους όπου κι αν είσαι. Και το καλύτερο, η σύνδεση γίνεται εύκολα και άμεσα, χωρίς δορυφορικά πιάτα, και είναι και παντός καιρού. Μπες και εσύ στον κόσμο του γρήγορου ίντερνετ με τη δύναμη του Κοσμοτέ 5G, του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας βάσει μετρήσεων της Ookla και της Open Signal. Και τώρα, με κάθε νέα σύνδεση Κοσμοτέ 5G Wi-Fi, έχεις 2 μήνες δώρο. Περισσότερες πληροφορίες στο kosmote.gr. Και βέβαια μαζί μας, φίλες και φίλοι, και σήμερα όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, η Πρωτέρια. Κάθε αρχή και δύσκολη, λένε, άλλες περισσότερο, άλλες λιγότερο. Εκτός αν αυτή η αρχή αφορά την αλλαγή παρόχου ενέργειας, γιατί επιλέγοντας την Πρωτέρια, κάθε αρχή και εύκολη. Αυτό ακριβώς βλέπουμε και στη νέα διαφήμιση της Πρωτέρια, που ακόμα και ο παράξενος και γκρινιάρης πρωταγωνιστής της, ο Δημήτρης Πιατάς, δείχνει να χαίρεται με την αλλαγή, απολαμβάνοντας σειρά από προνόμια και ωφέλη. Γιατί όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις με τίποτε. Γίνε και εσύ πελάτης Πρωτέρια, εύκολα και γρήγορα στο protergia.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματα Πρωτέρια ή στο 18311. Πάμε έτσι μουσικά μέχρι τις διαφημίσεις και τους τίτλους ειδήσεων σε λίγο και πάλι μαζί.

0: Real FM.
1: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
2: Αχα.
1: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
2: Κατάλαβα, κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
1: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο happy hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
3: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
4: Shall not pass!
5: Για να μην φας πόρτα εσύ και η επιχείρησή σου, pass. Για πιστοποίηση, εκεί pass. Pass. Φορέας πιστοποίησης φυσικών προσώπων και επιχειρήσεων. Για πληροφορίες, επισκεφτείτε το pass.edu.gr ή καλέστε στο 210-4933-538.
6: Προγράμματα ΕΣΠΑ, Αναπτυξιακός Νόμος, Ταμείο Ανάκαμψης. Στη Revival Consulting Services αναλαμβάνουμε την ευθύνη για να εξασφαλίσετε τη χρηματοδότηση για την ενίσχυση του επιχειρηματικού σας σχεδίου. Μπείτε τώρα στο revivalsa.com ή καλέστε στο 210-515-6800 για να συναντηθούμε. Revival Consulting Services. We make it happen.
7: Ψάχνεις αυτοκίνητο? Τώρα είναι η στιγμή. Στα Open Days της Avis βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα με 10% έκπτωση, πλήρες ιστορικό συντήρησης και όφελος έως και 3.000 ευρώ. Και όχι μόνο, τέλη κυκλοφορίας, ασφάλεια, 12 μήνη εγγύηση καλής λειτουργίας και οδική βοήθεια. Όλα δώρο από την Avis. Μην το σκέφτεσαι, το επόμενο αυτοκίνητό σου σε περιμένει. Έλα την Κυριακή 7 Ιουνίου, 9 με 4 στις εγκαταστάσεις της Avis, Ιερά Οδός 101, Βοτανικός.
8: Είμαι η Σοφία, η ψηφιακή βοηθό σου. Πώς να σε βοηθήσω σήμερα?
9: Σοφία, η ταράτσα στάζει ξανά στην κρεβατοκάμαρα. Δεν θέλω θεωρίες, βρες μου μία λύση.
8: Από όλα τα προϊόντα που έψαξα, μόνο με τις στεγανοτικές μέμβρα.

0: οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα Plesas The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Ready to drink flavors. Jameson Whiskey and Cola, Havana Club Rum and Cola, Gordon's Gin and Tonic με αλκοόλ 5% 3,74. Malibu Pina Colada και Malibu Strawberry Daiquiri με 5% αλκοόλ 2,99. Και χωρίς αλκοόλ, Twist Strawberry Pina Colada Passion Fruit Mojito μόνο 2,27. Plesas The Market. Σε μας οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.
1: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχους σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Next Generation EU. Πρίσμα 92.
2: Δάγματος στην κάθο της Κηφισίας, σε Μαρούσι, Χαλάνδρη και Ψυχικό, στην άνοδο της Ιγκρού και στην Αττική Οδό από Ανολιώσια έως Μεταμόρφωση και στις εξόδους για Λαμία.

Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, γρήγορα, γρήγορα να σας δώσω μια εικόνα από τα σημερινά πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. 3η 2 Ιουνίου σήμερα και λόγω της χθεσινής αργίας του Αγίου Πνεύματος έχουμε μόνο απογευματινές εφημερίδες. Ξεκινώ με την Κόντρα. Απόβαση στην Κρήτη από 100.000 μετανάστες. Έχουν συγκεντρωθεί, λέει η Κόντρα, στη Λιβύη και έρχονται κατά κύματα στην Ελλάδα. Οι τουρκικές μυστικές υπηρεσίες συντονίζουν τη βρώμικη επιχείρηση. Ακόμη από την πρώτη σελίδα της Κόντρα διαβάζω: ξεκινά εντός του Ιουνίου, έρχεται το νέο ανακαινίζω για τις κλειστές κατοικίες. Ανακατατάξεις, δεύτερη η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα και σε νέα δημοσκόπηση. Μας χλεβάζει ο Ράμα, δηλώνει έκπληκτος, γράφει η Κόντρα, για την αντίδραση του Υπουργείου Εξωτερικών, δεν ήξερε ότι υπήρχαν Έλληνες στη Σβέρνητσα. Και νέα γυναικοκτονία, παθολογική ζήλια πίσω από το έγκλημα στην Καλαμάτα. Διαβάζω σήμερα και είναι πραγματικά ανατριχιαστικό ότι ψάχνουν οι αστυνομικές αρχές το ενδεχόμενο να είχε ναρκώσει τα παιδιά του με ναρκωτικές ουσίες για να μην ακούσουν και δουν τα όσα συνέβησαν. Τα νέα έχουν τίτλο σήμερα «Αλήθειες και μύθοι για δούριους ύπους στην κεντροαριστερά». Το παρασκήνιο της νέας παρέμβασης Χάρη Δούκα, πώς βραχυκύκλωσε η Χαριλάου Τρικούπη, γιατί ο δήμαρχος επανήλθε με διευκρινιστική δήλωση, η επίθεση της Άννας Διαμαντοπούλου στην Κοντζιά υπό τη σκιά της ελληνικής αστυνομίας. Άλλα ντάλλον. Πώς φεύγει το μυαλό, βλέποντας Ελλάς. Έχω μάθει 100 χρόνια να το διαβάζω ελληνική αστυνομία. Ενώ εδώ είναι η ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Θέλει η παιδιά της Θελίτσες να βάζετε στους τίτλους των εφημερίδων, γιατί φεύγει το μυαλό μας μόνο του. Έχει συνηθίσει χρόνια. Η Δημοκρατία έχει τίτλο «Έσχει ράμα κατά των Ελλήνων». Αντί να απολογηθεί για τις νέες βιαιότητες παρακρατικών εναντίον βορειοϋπηρωτών στην παραθαλάσσια περιοχή Σβέρνητσα, εκτόξευσε χυδαία επίθεση εναντίον της ελληνικής κυβέρνησης. Μονόδρομο στο βέτο στην ένταξη της φιλότουρκης Αλβανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μέχρι να σεβαστεί πλήρως τα δικαιώματα των ομογενών, να συνεργαστεί για κήρυξη ΑΟΣ και να απεμπολίσει τα παραμύθια των Τζάμιδων. Νεολαία βόρειο υπηρωτών, πάντα από τη Δημοκρατία, δεν υπάρχει δρόμος προς τις Βρυξέλλες που να περνά πάνω από τις αρπαγμένες περιουσίες. Ακούστε μια πολύ ενδιαφέρουσα είδηση που έχει η Δημοκρατία στην πρώτη σελίδα της. Η Τουρκία προσπαθεί να αποκτήσει πυρηνικό όπλο μέσω υποβρυχίων. Τα βήματα της Άγκυρας που αποκαλύπτουν ότι η Τουρκία εργάζεται υπογείως για να πετύχει τον σκοπό της. Και νέες αποκαλύψεις του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, οι servicers, γράφει η Δημοκρατία, δεν έχουν στοιχεία για το 1/3 των δανειοληπτών. Παρότι δεν διαθέτουν πλήρη εικόνα για την οικονομική και κοινωνική κατάσταση των οφειλετών, πιέζουν για καταβολή υπερβολικών ποσών. Η απογευματινή έχει κεντρικό θέμα ανάσα για 1,5 εκατομμύριο οφειλέτες του ΕΦΚΑ. Αναλυτικά οι όροι και οι προϋποθέσεις. Στις 72 δόσεις μπορούν να ενταχθούν και όλα τα κόκκινα χρέη προς ασφαλιστικά ταμεία από διακανονισμούς που χάθηκαν. Ακόμη, Αλβανία, η business του Ράμα με την Ιβάνκα και στη μέση οι ομογενείς. Η έκταση αυτή φαίνεται ότι καταρχήν είναι μια έκταση natura εκεί, μια έκταση στην οποία δεν επιτρέπεται δηλαδή να υπάρχει τουριστική αξιοποίηση. Φαίνεται λοιπόν ότι έχει συνενέσει ο Ράμα και η έκταση αυτή έχει παραδοθεί κατ' ουσίαν στην Ιβάνκα Τραμπ και το σύζυγό της για να φτιάξουν τεράστιες ξενοδοχειακές μονάδες, βίλες, οικιστική ανάπτυξη κλπ. Και ο Δούκας σπρώχνει το Πασόκ στην αγκαλιά του Τσίπρα, γράφει η απογευματινή. 15 μονάδες η διαφορά Νέας Δημοκρατίας με Ελλάς, με ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Ο Ελεύθερος Τύπος, προσλήψεις στο δημόσιο, 3.368 θέσεις μονίμων μέσα στο καλοκαίρι και το θέμα που σας είπα, νέα θεραπεία συρρυκνώνει καρκινικούς όγκους.
πρόεδρος Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας, ο κύριος Φιλόπουλος, στον Ελεύθερο Τύπο, υπάρχουν εμφατικά αποτελέσματα. Ακόμη φουρτούνα στο Πασόκ, συμπόρευση με Τσίπρα θέλει ο Δούκας. Ο Δελφίνος του Ανδρουλάκη προτείνει κοινή κάθοδο σε πιθανές δεύτερες κάλπες. Σχεδόν όλα τα στελέχη του παλιού ΣΥΡΙΖΑ ετοιμάζονται να πάνε στο Ελλάς. Η εστία έχει τίτλο «Δυσφορία σε κυβέρνηση και βουλευτές από το νέο τοπικό έμφυα Λιβάνιου». Έχει μηδενιστεί ο φόρος περιουσίας, δικαιολογείται ο εξυγχρονιστής υπουργός, εν αγνία των συναρμοδίων οικονομικών υπουργείων, το νέο τέλος τοπικής ανάπτυξης με επιβάρυνση έως 33 ευρώ αναιδιοκτήτη κατοικίας. Ενόχλησης και στους Δήμους. Θα παρεμβαίνει ως διάδικος στο Υπουργείο Εσωτερικών σε δίκες μεταξύ οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης και 20.000 ομήρων συμβασιούχων.

Η εφημερίδα των συντακτών. Αποκλειστική δήλωση του ιδρυτή της Ιντελέξα στην εφημερίδα των συντακτών για το σκάνδαλο των υποκλοπών. Βόμβες Ντίλιαν είναι ο τίτλος της εφημερίδας. Πολλούμε σε κρατικές υπηρεσίες, ποτέ δεν λειτουργούμε τα συστήματα για λογαριασμό τους. Είμαστε πάροχος τεχνολογίας, όχι μισθοφόροι. Οι δηλώσεις του Υπουργού Δικαιοσύνης δεν συνιστούν κράτος δικαίου. Λυπούμαστε βαθύτατα που δεν συστάθηκε Κοινοβουλευτική Εξεταστική Επιτροπή. Ακόμη από την εφημερίδα των συντακτών διαβάζω «Πασόκ στη μέγενη των δημοσκοπήσεων και των εσωκομματικών», «Ελλάς ρήγμα στο πολιτικό σκηνικό», «Για κλείσιμο του ματιού στη Νέα Δημοκρατία εγκαλεί το Πασόκ». Η εφημερίδα «Το Μανιφέστο» προκαλεί οικοβέση με τους δικαστικούς ακτιβισμούς και τις νομικές αυθαιρεσίες, «Κατάχρηση εξουσίας». Δήμητρα Χαλικιά, η χώρα διασύρεται ένα χρόνο τώρα με ευθύνη της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Πώς η Κογκνιτέρα οικοδομήθηκε τεχνητά μέσω διαδοχικών αναθέσεων που συνδέονταν με έργα του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ο θησαυρός της τοξικής αντιπολίτευσης και της διαπλοκής μπορεί να αποδείχθηκε άνθρακας, αλλά η ζημιά έγινε. Ακόμη από την πρώτη σελίδα της εφημερίδας «Το Μανιφέστο» διαβάζω: «Χάρη με τη φούρια σου, βάρα τα κουμπούρια σου. Δούκας αδειάζει Ανδρουλάκη, ζητεί κοινή κάθοδο Πασόκ με Τσίπρα. Το ποιος θα είναι αρχηγός θα καθοριστεί από το ποιος θα είναι πρώτος, ποιος θα έχει τη δύναμη». Και δημοσκόπηση Opinion Poll, κυριαρχία Νέας Δημοκρατίας, κατήφορος για Πασόκ, στα Τάρταρα ΣΥΡΙΖΑ, πλεύση. Η Political έχει τίτλο «Τον ταραβέρι των συμμαχιών πριν και μετά τις κάλπες». Ποιοι κοιτούν προς Τσίπρα, ποιοι φλερτάρουν με Καριστιανού, γιατί το Πασόκ βρίσκεται σε μέγενη και το κεντρικό διακύβευμα της Νέας Δημοκρατίας. Ακόμη, βία επεισόδια κατά Ελλήνων στην Αλβανία, νέα απόπειρα ράμα, λέει η Political, να αρπάξει περιουσίες ομογενών με συμμορίες τραμπούκων. Η Ελεύθερη Ώρα, 500 εκατομμύρια ευρώ για το χάραγμα της αποκάλυψης. Και η Ναυτεμπορική, το σχέδιο της κυβέρνησης για την τακτοποίηση υποχρεώσεων προς εφορία και ταμεία, δέσμη 4 μέτρων διευθέτησης ιδιωτικού χρέους. Ενεργοποιείται η ρύθμιση των 72 δόσεων, χρέη άνω των 5.000 ευρώ στον εξοδικαστικό, τον Σεπτέμβριο φορέας απόκτησης επαναμίσθωσης ακινήτων, πλαίσιο αποδέσμευσης τραπεζικών λογαριασμών. Λοιπόν, έγινε η ανεξαρτητοποίηση των 7 βουλευτών της Νέας Αριστεράς, για την οποία μιλούσαμε τις προηγούμενες μέρες. Χαρίτσης, Αχτσιόγλου και άλλοι 5 βουλευτές, Τζανακόπουλος, Ηλιόπουλος. 7 από τους 11 βουλευτές έφυγαν και μαζί τους και 150 κορυφαία στελέχη της Νέας Αριστεράς. Φαντάζομαι ότι βρίσκονται ήδη στον προθάλαμο του κόμματος Τσίπρα. Μικρή διακοπή, όταν επανέλθουμε θα έχουμε μαζί μας τον αντιπρόεδρο μιας ιστορικής εταιρείας με 95 χρόνια συνεχούς παρουσίας στην Ελλάδα, της Παπαστράτος, τον κύριο Ιάκωβο Καργαρότο.

0: Real FM. Αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
1: Ήρθες.
0: Ένας θείος.
2: Α, ήρθες.
0: Καμία αλλαγή.
2: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
0: Και μια μεγάλη ανατροπή.
1: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
2: Τι έκανες?
1: Έβαλα προτέργεια.
2: Καλά έκανες. Μπράβο.
0: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
2: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Προτέργεια Club?
1: Έτσι.
2: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
1: Να, εδώ.
2: Πώς μπαίνω στο Προτέργεια App? Α, τόσο εύκολο είναι.
1: Ναι, ναι.
0: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Προτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο protergia.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Προτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
3: Συγγνώμη, ξέρετε αν αργεί το 14?
4: Είμαστε στις καθυστερήσεις. Το νούμερο 14 προσπερνάει έναν, προσπερνάει δεύτερο. Φτάνει δίπλα στο τέρμα και ναι!
5: Να το, ήρθε.
3: Αχ, ευχαριστώ. Και συγγνώμη κιόλας, παίζατε Big Win και σας διέκοψα.
6: Όλοι ξέρουν ότι με 0% γκανιώτα και advanced στατιστικά από την Όπτα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
7: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδιν θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
8: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
9: Εύχομαι να είχα ένα ειδικό ποδήλατο για να κάνω βόλτες στο κήπο.
10: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το έργο του Make-A-Wish Ελλάδος και κάνει πραγματικότητα ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
11: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
12: Real FM, για την ενημέρωση και την ψυχαγωγία.
11: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 91.

0: Λοιπόν, η Παπαστράτος, όπως ήδη σας είπα, μια εταιρεία με 95 χρόνια συνεχούς παρουσία στην Ελλάδα και διαδρομή άρρηκτα συνδεδεμένη με την ελληνική παραγωγή, τη βιομηχανία, την οικονομία, την κοινωνία, γιόρτασε την επέτειό της σε μια ειδική εκδήλωση, παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας, του κυρίου Κωνσταντίνου Τασούλα, εκπροσώπων της πολιτείας, της τοπικής αυτοδιοίκησης, του επιχειρηματικού κόσμου, συνεργατών και στελεχών της εταιρείας. Αναδείχθηκε στην εκδήλωση αυτή η πορεία της Παπαστράτος από τα εγγένεια του ιστορικού εργοστασίου στον Πειραιά το 1931 ως τη σημερινή εποχή του μετασχηματισμού, της καινοτομίας και της εξωστρέφειας, ενώ παρουσιάστηκε και μια νέα πρωτοβουλία της εταιρείας, ελπίζω να τη λέω σωστά, Future Ready Greece. Έτοιμη για το μέλλον δηλαδή. Θα δούμε, θα μας τα πει τώρα όλα αυτά ο αντιπρόεδρος της Παπαστράτος, ο κύριος Ιάκωβος Καργαρότος. Κύριε αντιπρόεδρε, καλημέρα.
1: Έχατε εγώ λέω καλημέρα, καλό μήνα.
0: Future ready.
1: Ναι, έτοιμη για την επόμενη μέρα.
0: Για την επόμενη μέρα, για το μέλλον.
1: Για το μέλλον, ακριβώς.
0: Λοιπόν, η Παπαστράτος συμπλήρωσε 95 χρόνια, λοιπόν, συνεχούς παρουσία στη χώρα μας. Ποιο είναι εκείνο το στοιχείο, το βασικό στοιχείο, που της επέτρεψε να εξελίσσεται και να παραμένει δυνατή μέσα σε έναν αιώνα σχεδόν?
1: Ναι. Είναι αλήθεια αυτό που είπατε στην εισαγωγή σας, ότι η διαδρομή της Παπαστράτος πηγαίνει χέρι-χέρι με την πορεία της χώρας μας συνολικά. Άρα ένα στοιχείο και των δύο αυτών θα έλεγα ότι είναι η ανθεκτικότητα. Έχουμε περάσει καλούς καιρούς, έχουμε περάσει λιγότερους καλούς καιρούς σαν χώρα, σαν εταιρεία, αλλά η ανθεκτικότητα, η αντοχή, η ικανότητά μας να αλλάζουμε και να προσαρμοζόμαστε θα έλεγα ότι είναι το βασικό στοιχείο που χαρακτηρίζει και την Ελλάδα και την Παπαστράτος. Έτσι λοιπόν έχουμε αλλάξει ριζικά και ζούμε τώρα έναν καιρό βαθαίως ριζικού μετασχηματισμού και καινοτομίας, και βέβαια να θυμηθούμε και να υπογραμμίσουμε ότι πίσω από τις επενδύσεις που ήδη ξεπερνούν τα 700 εκατομμύρια την τελευταία δεκαετία, τους 2.000 εργαζόμενους και τις μεγάλες εξαγωγές, θα έλεγα ότι είναι οι άνθρωποι, είναι όλοι αυτοί που από το καπνοχώραφο, το εργοστάσιο έως και το περίπτερο δίνουν καθημερινά κομμάτι του εαυτού τους σε αυτή την εταιρεία. Άρα για μας η περασμένη Τρίτη που γιορτάσαμε τα 95 χρόνια μας είναι μια στιγμή υπερηφάνειας για το παρελθόν και παράλληλα ευθύνης για το μέλλον, για όλους αυτούς που ζουν και δίνουν πραγματικά το κομμάτι του εαυτού τους για την εταιρεία.
0: Πάμε και στην πρωτοβουλία που ανακοινώσατε σε αυτή την εκδήλωση, στο Future Ready Greece. Πείτε μας γιατί καταρχήν συνδέεται την επέτειο των 95 ετών με μια πρωτοβουλία για τη νέα γενιά και τι περιλαμβάνει πρακτικά αυτή η πρωτοβουλία. Ποιες είναι δηλαδή οι πρώτες δεσμεύσεις που αναλαμβάνει η εταιρεία σας ή η Παπαστράτος?
1: Ναι, η γιορτή λοιπόν της περασμένης Τρίτης δεν αφορούσε μόνο το παρελθόν. Ήταν μια στιγμή που κοιτάξαμε έτσι αυτή τη διαδρομή των 95 χρόνων, αλλά περισσότερο εστιάζουμε στο μέλλον και στην πορεία προς τα 100 χρόνια μας. Τι πιο ουσιαστικό να επενδύσουμε παρά στη νέα γενιά, σε όλους αυτούς οι οποίοι διαμορφώνουν και θα διαμορφώσουν το μέλλον για τη χώρα ολόκληρη. Μια γενιά που έχει ταλέντο, έχει ενέργεια, έχει πάθος, διάθεση, όμως ταυτόχρονα έχει και πολλά σημεία που την απασχολούν, την προβληματίζουν. Αυτή η μεγάλη τεχνολογία, τεχνολογική ανάπτυξη, η τεχνητή νοημοσύνη, η απέτηση για νέα εφόδια. Έρχεται λοιπόν το Future Ready Greece, αυτή η πλατφόρμα δράσεων που έχει έναν ορίζοντα 5 ετών και 3 βασικούς πυλώνες, εκπαίδευση, απασχόληση και κοινωνία, έτσι ώστε κάτω από αυτούς να χτίσουμε πολλές δράσεις για το μέλλον. Οι πιο άμεσες, οι 4 που ήδη έχουμε εξαγγείλει και δεσμευόμαστε για αυτές, είναι μια στρατηγική συνεργασία με το Οικονομικό Πανεπιστήμιο, που περιλαμβάνει και υποτροφίες σε φοιτητές και φοιτήτριες από την περιφέρεια. Είναι προγράμματα ανάπτυξης δεξιοτήτων και επαγγελματικής ετοιμότητας για 1.000 νέες και νέους. Είναι πρόγραμμα αμοιβόμενης πρακτικής άσκησης και ενίσχυση εκπαιδευτικών υποδομών, ξεκινώντας από την ανακαίνιση του εκπαιδευτικού χώρου της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων. Φιλοδοξούμε αυτό να μην είναι μόνο μια συμβολική πρωτοβουλία, αλλά να είναι μια πρακτική δέσμευση, έτσι ώστε οι νέοι άνθρωποι να προετοιμαστούν καλύτερα, να πάρουν εκείνα τα εφόδια, ώστε να είναι καλύτερα προετοιμασμένοι για το μέλλον που και διαμορφώνουν και έρχεται.
0: Τώρα ο κλάδος σας, ο κλάδος δηλαδή των προϊόντων καπνού και νικοτίνης, βρίσκεται μπροστά σε σημαντικές ρυθμιστικές αλλά και φορολογικές αλλαγές στην Ευρώπη. Ποιες είναι οι πιο μεγάλες προκλήσεις που βλέπετε μπροστά σας για τα επόμενα χρόνια?
1: Είναι αλήθεια ότι δεν βλέπουμε μόνο ευκαιρίες στον κλάδο, σαν αυτές που εμείς σαν εταιρεία Παπαστράτος δημιουργούμε για το μέλλον, αλλά βλέπουμε και απειλές. Βλέπουμε προκλήσεις ρυθμιστικές, φορολογικές, είναι ευρωπαϊκές οδηγίες που ήδη τώρα που μιλάμε συζητιώνται και οι οποίες δεν είναι το πρόβλημα η αυστηροποίηση του πλαισίου. Αυτό θα έλεγα ότι είναι και ζητούμενο. Είναι ζητούμενο να υπάρχει ένα αυστηρό και αποτελεσματικό ρυθμιστικό πλαίσιο και παράλληλα ρεαλιστικό. Να θέτει ξεκάθαρους κανόνες για την προστασία των ανηλίκων, γιατί αυτό δεν χωρά καμία αμφισβήτηση και δεν και καμία έκπτωση. Είναι βέβαιο ότι πρέπει να υπάρχει μηδενική ανοχή σε ό,τι αφορά την πρόσβαση των ανηλίκων σε προϊόντα καπνού και νικοτίνης. Και πρέπει να πούμε ότι η χώρα μας έχει κάνει αρκετά βήματα προόδου σε αυτό. Άρα για μας θα έλεγα ότι όσον αφορά το ρυθμιστικό πλαίσιο, η λέξη κλειδί είναι η ισορροπία. Η ισορροπία ανάμεσα στην προστασία της δημόσιας υγείας και τη βιομηχανική πολιτική. Και εδώ θα πρέπει να επενέσουμε την Ελλάδα, όπου συνήθως μετράμε αρνητικές πρωτιές, έτσι επιτρέψτε μου να το πω, ότι πρωτοστατεί και πρωτοπορεί στο κομμάτι του ελέγχου του καπνίσματος, γιατί τα πολλά τελευταία χρόνια έχει πάρει μια ρεαλιστική προσέγγιση και έχει καταφέρει από τη μία να μειώνει το λαθρεμπόριο και από την άλλη να μειώνει και το κάπνισμα συνολικά στον πληθυσμό. Και αυτό θα πρέπει να είναι μια συνταγή επιτυχίας που θα εξαχθεί σε άλλες χώρες, παρά θα ακολουθήσουμε κάποιους κανόνες αυστηρούς και απόλυτους ιδεολειπτικούς που θα μας έρθουν από την Ευρώπη. Άρα λοιπόν αυτό που χρειάζεται είναι ένας διάλογος στη βάση επιστημονικών στοιχείων και ρεαλισμός, έτσι ώστε να προστατεύεται και η κοινωνία και παράλληλα να στηριχθεί η εφοδιαστική αλυσίδα και η βιομηχανία. Άρα εμείς θέλουμε ένα πλαίσιο να δουλεύουμε, να λειτουργούμε, να επενδύουμε, να καινοτομούμε και να προσφέρουμε ένα καλύτερο μέλλον για όλους.
0: Ευχαριστώ θερμά τον Αντιπρόεδρο της Παπαστράτος, τον κύριο Ιάκωβο Καργαρότο. Κύριε Αντιπρόεδρε, καλή σας ημέρα.
1: Ευχαριστώ για τη φιλοξενία.

0: είναι τα αθλητικά highlights της ημέρας από την bwin. Οι στιγμές που ξεχώρισαν και όλη η αθλητική επικαιρότητα.
1: Τα αθλητικά highlights της ημέρας είναι μαζί μας λοιπόν, παρέα με την Big Win. Η Big Win, η περήφανος μεγάλος χορηγός του πρωταθλητή Ευρώπης Ολυμπιακού, σε βάζει στο πιο ερυθρόλευκο διαγωνισμό. Μπαίνει στο Instagram της Big Win και διεκδικείς ένα από τα 10 συλλεκτικά winning t-shirts των πρωταθλητών Ευρώπης, υπογεγραμμένα από τους παίκτες της ομάδας. Πάμε να καλημερίσουμε τον Δημήτρη Σταυρακάκη. Καλό μήνα, Δημήτρη.
2: Καλό μήνα, καλημέρα. Στην τελική ευθεία προετοιμασία Ολυμπιακού Παναθηναϊκού εν όψη του αυριανού πρώτου τελικού της Basket League στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Σήμερα, μετά την προπόνηση στον Ολυμπιακό, θα ξεκαθαριστεί αν ο Τάιλερ Ντόρσεϊ θα δώσει το παρόν. Έχει ένα πρόβλημα τραυματισμού στο γόνατο, δεν προπονήθηκε χθες. Αν το ίδιο συμβεί και σήμερα, δεν θα τον έχει στη διάθεσή του ο Γιώργος Μπαρτζόκας. Στον Παναθηναϊκό, ατομικό πρόγραμμα προπόνησης έκαναν ο Σλούκας και ο Ρογκαβόπουλος. Δύσκολα θα είναι στη διάθεση του Αταμάν ο Ρογκαβόπουλος, που ταλαιπωρείται και αυτός από έναν τραυματισμό. Αντίθετα, ξεπέρασαν τους τραυματισμούς τους και υπολογίζονται ο Φαρίτ και ο Παναγιώτης Καλαϊτζάκης. Αύριο, ώρα 9, είναι στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας ο πρώτος τελικός. Στις 3 νίκες, θυμίζω, θα αναδειχθεί ο νέος πρωταθλητής στην Basket League. Το ποδόσφαιρο στην Αθήνα αναμένεται σήμερα για λογαριασμό της ΑΕΚ ο Ουκρανός ακραίος επιθετικός Ολεξάνδερ Τζούπκοφ, που έπαιζε στην Τραμπζονσπορ, για να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει συμβόλαιο συνεργασίας με την Ένωση για 4 χρόνια. Είναι η πρώτη μεταγραφή της ΑΕΚ για τη νέα αγωνιστική σεζόν και μπορώ να πω ότι μπήκε δυνατά με έναν ποδοσφαιριστή που έχει αφήσει πολύ καλές περγαμηνές εκεί στην Τραμπζονσπορ όπου αγωνίζονταν.
1: Να ευχαριστήσουμε το Δημήτρη Σταυρακάκη και την Big Win.
0: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Στη δεύτερη ώρα της εκπομπής, φίλες και φίλοι, θα έχουμε δύο πολύ ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις. Μία με τον κύριο, κύριο Ανδρέα Σπυρόπουλο, ήταν μέχρι πρώτην ως γραμματέας του ΠΑΣΟΚ, είναι μέλος τώρα στην Πολιτική Επιτροπή του Κινήματος, και μία στη συνέχεια με την αναπληρώτρια Υπουργό Υγείας, την κυρία Ειρήνη Αγαπηδάκη. Πάμε έτσι μουσικά στις διαφημίσεις και στο Δελτίο Ειδήσεων αμέσως μετά και πάλι μαζί.

0: Real FM. Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας στο Ενώπιος Ενωπείο.
1: Μια καρέκλα να τα πω!
0: Ο αγαπημένος κωμικός με τα εκατομμύρια views, τις sold out παραστάσεις και τις ατάκες που έγιναν viral.
2: Δεν είμαι καλά, γι' αυτό με φέρατε.
0: Μιλά για τη διαδρομή του, οι δυσκολίες στο ξεκίνημα, η προσωπική ζωή και οι ιστορίες πίσω από τους χαρακτήρες και τις μιμήσεις που του χάρισαν την επιτυχία.
1: Δεν είδες μωρέ τι είπε ο Χατζη Νικολάου.
0: Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας με τον δικό του μοναδικό τρόπο σε μια συνέντευξη καρδιάς στον Νίκο Χατζη Νικολάου και το Ενώπιος Ενωπείο. Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
3: Είμαι χρόνια μάστορας στην οικοδομή, στις επισκευές, στις ανακαινήσεις. Έχω δοκιμάσει τα πάντα, ό,τι κυκλοφορεί, ό,τι υπόσχεται. Και κάθε φορά η ίδια διαπίστωση. Μόνο η Ντουροστίκ μου δίνει αυτό που χρειάζομαι. Αξιοπιστία, ποιότητα, αποτέλεσμα που κρατάει για πάντα. Ό,τι κι αν φτιάχνεις, η λύση είναι μία. Ντουροστίκ, γιατί στην ποιότητα επιστρέφεις πάντα.
4: Ντουροστίκ για κάθε χρήση, Ντουροστίκ υπάρχει λύση.
3: Ντουροστίκ, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
5: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό. Και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
6: Αγάπη, για το σινεμά, να μας κλείσω θέση πίσω-πίσω, κοντά στην έξοδο.
7: Όχι.
6: Όχι.
7: Όχι, αυτή τη φορά θα δω το έργο αλλιώς.
8: Κλείσω.

0: 92. Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. ΚΤΕΛ Ζακύνθου. Υπερσύγχρονα λεωφορεία. Επαγγελματίες οδηγοί. Δωρεάν Wi-Fi. Δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. ΚΤΕΛ Ζακύνθου. Καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, ktelpavlazakynthos.gr. ΚΤΕΛ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.
1: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
2: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
3: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
4: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.
5: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
6: Είσαι ηλίθια.
7: Ρε, έχεις τι πως είσαι.
5: Άσε μαζένουπα.
6: Πως είσαι έτσι ρε.
7: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι.
8: Σε λιώνω με μια πουνιά.
9: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
10: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Ρίσμα 92.
11: Ο Γλου Ηλιόπουλος, Τζανακόπουλος, Ζεϊμπέκ, Φωτίου και Τζούφι ανακοίνωσαν την αποχώρησή τους από το κόμμα. Το σχετικό κείμενο υπογράφουν επίσης 143 στελέχη της Νέας Αριστεράς. Περισσότερα στο ενικός.gr. Αποκαταστάθηκε κυκλοφορία στον ηλεκτρικό σιδηρόδρομο που νωρίτερα λόγω τεχνικού προβλήματος στο σύστημα σηματοδότησης οι σειρμοί κινούνταν μόνο στο τμήμα Ταύρος Κηφισιά. Πολύ αυξημένη κίνηση στον Κηφισό από Περιστέρη μέχρι Νέα Φιλαδέλφια, στην Βασίλη Σοφίας προς Σύνταγμα, στην άνοδο της Ιγρού και της Αρδιτού, στην κάθοδο της Κατεχάκη και στην Αττική Οδό από Ανολιώσια έως Νέο Ηράκλειο και στις εξόδους για Λαμία. Εξαιρετικά ρευστή παραμένει η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, καθώς σύμφωνα με διεθνή μέσα ενημέρωση, το Ισραήλ συνεχίζει τις επιθέσεις στον Λίβανο παρά την εκεχηρία με τη Χεζμπολάχ που ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Την επόμενη εβδομάδα θα υπάρξει συμφωνία με το Ιράν, δήλωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Σε επιπλέον κλάδους της οικονομίας επεκτείνεται πιλωτικά από σήμερα η ψηφιακή κάρτα εργασίας. Μεταξύ άλλων, εντάσσονται κομμωτήρια, νοσοκομεία και διαγνωστικά κέντρα εκτός των γιατρών. Ενώπιον της δικαιοσύνης θα οδηγηθεί σήμερα ο 41 ετών καθομολογίαν δολοφόνος της 39χρονης σύζυγου του μέσα στο σπίτι του στην Καλαμάτα. Συνεχίζεται σήμερα στη Λάρισα η δίκη για το πολύ νεκρό δυστύχημα στα Τέμπη.
12: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Bank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
0: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
11: Σε φιλικούς αγώνες προετοιμασίας εν ώψη του Παγκοσμίου Κυπέλου, Νορβηγία-Σουηδία 3-1, Κολομβία-Κωσταρίκα 3-1, Καναδά-Ουζμπεκιστάν 2-0, Αυστρία-Τινησία 1-0 και Τουρκία-Βόρεια-Μακεδονία 3-0. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
0: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
11: Γενικά έθριο σε όλη τη χώρα με νεφώσεις από το μεσημέρι στα ηπειρωτικά και με μονωμένες καταιγίδες στα βόρεια. Άνεμη δυτική έως 6 μποφόρ. Στους 30 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

50 είναι και οι 7 βουλευτές Αλέξης Χαρίτσης, Έφη Αχτσιόγλου, Νάσος Ηλιόπουλος, Δημήτρης Τζανακόπουλος, Χουσεΐν Ζεϊμπέκ, Θεανό Φωτίου και Μερόπη Τζούφη. Οι 7 από τους 11 βουλευτές της Νέας Αριστεράς αποχώρησαν, συνεπώς η κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος διαλύεται και είναι πλέον όλοι αυτοί ανεξάρτητοι βουλευτές, και οι 7 που έφυγαν και οι 4 που έμειναν στη Νέα Αριστερά είναι και αυτοί ανεξάρτητοι βουλευτές.

Μπορείτε να διαβάσετε τα 150 ονόματα μπαίνοντας τώρα στο enikos.gr. Θα βρείτε εκεί όλη τη λίστα και στο real.gr.

Και περιμένουμε όλοι με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον βέβαια την συνεδρίαση των καθοδηγητικών οργάνων του ΣΥΡΙΖΑ που θα γίνει το Σαββατοκύριακο που έρχεται. Το Σάββατο που έρχεται έχει κεντρική επιτροπή ο ΣΥΡΙΖΑ για να πάρει αποφάσεις και φαίνεται ότι θα υπάρξει σφοδρή πολιτική σύγκρουση ανάμεσα στον Σοκράτη Φάμελο και σε όσους πιστεύουν ότι πρέπει να συνεχίσει την πορεία του, να συνεχίσει την διαδρομή του το κόμμα ανεξάρτητα από το τι πράττει πολιτικά ο πρώην Πρωθυπουργός ο Αλέξης Τσίπρας.

δύο πολιτικές συνεντεύξεις θα έχουμε στη συνέχεια της εκπομπής μας. Ο κύριος Ανδρέας Σπυρόπουλος, μέλος της Πολιτικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ και πρώην γραμματέας του κόμματος, και στη συνέχεια η κυρία Ειρήνη Αγαπηδάκη, αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας. Θα την ρωτήσουμε βέβαια την κυρία Αγαπηδάκη και για το νέο φάρμακο για τον καρκίνο, που είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα εξέλιξη, για το αν υπάρχει επίσημη ενημέρωση στο Υπουργείο και για το πότε έρχεται το νέο αυτό φάρμακο, πότε θα αρχίσει η χρήση του στην Ευρώπη και ειδικά στην Ελλάδα.

Την εκπομπή αυτή, φίλες και φίλοι, προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα, αυτή την ώρα, η Cosmote Telecom. Γίνεται να έχεις απίστευτα γρήγορο ίντερνετ όπου και αν βρίσκεσαι. Και όμως γίνεται, γιατί η Cosmote Telecom φέρνει τώρα το Cosmote 5G Wi-Fi για να μπορείς να απολαμβάνεις ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστα λεπτά ομιλίας προς όλους σε κάθε γωνιά της Ελλάδας, εύκολα και γρήγορα. Και το καλύτερο, η σύνδεση γίνεται χωρίς δορυφορικά πιάτα και έτσι δεν επηρεάζεται από τα καιρικά φαινόμενα. Cosmote 5G Wi-Fi. Απόλαυσε και εσύ γρήγορο ίντερνετ παντού με τη δύναμη και την αξιοπιστία του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας βάσει μετρήσεων της Ookla και της Open Signal και μπες στη νέα εποχή συνδεσιμότητας. Και τώρα με κάθε νέα σύνδεση Cosmote 5G Wi-Fi

Και βέβαια μαζί μας, φίλες και φίλοι, η πρωτέρια. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν βρει αυτό που τους ταιριάζει και δεν το αλλάζουν με τίποτα. Τον καφέ που απολαμβάνουν κάθε μέρα, το μαξιλάρι που τους χαρίζει τον καλύτερο ύπνο, τα αγαπημένα τους ρούχα για τη γυμναστική. Και το καλύτερο, χάρη στο Πρωτέρια Club, τα αποκτούν όλα με έκπτωση. Αυτό είναι το Πρωτέρια Club που επιβραβεύει κάθε πελάτη Πρωτέρια με μοναδικές προσφορές και εκπτώσεις από κορυφαία brands. Γίνε πελάτης λοιπόν, κατέβασε το Πρωτέρια App, μπες στο Club και θα έχεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ψυχαγωγία, τις αγορές και τα ταξίδια σου με ένα κλικ. Γιατί όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις με τίποτε. Πρωτέρια App και Πρωτέρια Club.

Να σας πω, φίλες και φίλοι, πριν περάσουμε στις συνεντεύξεις μας, ότι έρχεται ένα πολύ δυνατό, ένα υψηλού κύρου συνέδριο την Δευτέρα 8 και την Τρίτη 9 Ιουνίου, δηλαδή στις αρχές της ερχόμενης εβδομάδας. Η Nextis Now και η Dam Consulting Firm συνδιοργανώνουν για δεύτερη χρονιά το υψηλού επίπεδου συνέδριο Ελλάδα 2030, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στο Ateneum Intercontinental. Ξαναλέω, Δευτέρα και Τρίτη, 8 και 9 Ιουνίου. Το συνέδριο τελεί υπό την αιγίδα των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης, Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, καθώς και του Πανεπιστημίου Πειραιώς, ενώ την έναρξή του θα κηρύξει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, κύριος Κωνσταντίνος Στασούλας. Ενώ στην εκκίνηση του συνεδρίου, νομίζω θα έχουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη, θα απαντήσει στις ερωτήσεις μου ο Υπουργός Οικονομικών και Εθνικής Οικονομίας και Πρόεδρος του Eurogroup, ο κύριος Κυριάκος Πιερακάκης. Πρόκειται για μια σημαντική πρωτοβουλία που στοχεύει στην ανάδειξη των προοπτικών και των στρατηγικών για την οικονομία και την ανάπτυξη της χώρας την επόμενη τετραετία, μέσα από ουσιαστικό διάλογο, καινοτόμες προσεγγίσεις και στοχευμένες παρεμβάσεις. Στόχος, η σε βάθος ανάλυση των προκλήσεων και των ευκαιριών που θα διαμορφώσουν την πορεία της ελληνικής οικονομίας έως το 2030. Αν θέλετε να δείτε το πρόγραμμα της εκδήλωσης, greece2530.gr, greece2530.gr.

0: Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, όπως προαναγγείλαμε, να καλημερίσουμε τον κύριο Ανδρέα Σπυρόπουλο. Είναι μέλος της Πολιτικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ και μέχρι πρότινος ήταν και γραμματέας του κινήματος. Κύριε Σπυρόπουλε, καλή σας ημέρα.
1: Καλή σας ημέρα, κύριε Χατζηνικολάου.
0: Φαίνεται ότι οι τελευταίες δημοσκοπήσεις δείχνουν τα πράγματα να είναι περίεργα για το ΠΑΣΟΚ. Μάλιστα, η δημοσκόπηση που δημοσίευσε χθες ο τηλεοπτικός σταθμός Άξιον εμφανίζει το ΠΑΣΟΚ να χάνει 4 ποσοστιαίες μονάδες, να πηγαίνει από το 14 και κάτι στο 10 και κάτι. Αυτή είναι μια μεγάλη απώλεια που εμφανίζεται μετά την ίδρυση των νέων κομμάτων Τσίπρα και Καριστιανού. Θέλω να σας ρωτήσω πώς την εξηγείτε και πώς σκοπεύετε να αντιδράσετε.
1: Κύριε Χατζηνικολάου, εμείς διαβάζουμε τις δημοσκοπήσεις. Να σημειώσω αρχικά ότι είναι στην Ελλάδα έτσι ένα φαινόμενο ότι έχουμε πάρα πολλές δημοσκοπήσεις σε πολύ κοντινό χρονικό διάστημα. Αυτό δεν συμβαίνει στην υπόλοιπη Ευρώπη, αλλά τις παρακολουθούμε. Έχει ξανά αποτυπωθεί και στο παρελθόν να υπάρχουν αυξομοιώσεις στα κόμματα. Βρίσκομαστε σε μια εποχή, κατά την άποψή μου, όπου οι πολίτες δεν έχουν παγιωμένη την άποψή τους και μπορούν να μεταβάλουν τη θέλησή τους να υποστηρίξουν κάποιο κόμμα κατά σύντομο χρονικό διάστημα. Σας θυμίζω, πριν από λίγους μήνες είχαμε την εκτόξευση της κυρίας Κωνσταντοπούλου και πάλι εδώ με ρωτούσατε πώς αντιδρά το ΠΑΣΟΚ που καταγράφηκε τότε τρίτος στις δημοσκοπήσεις. Βλέπουμε σήμερα την κυρία Κωνσταντοπούλου να συρρυκνώνει πολύ τα ποσοστά της, τουλάχιστον τα δημοσκοπικά ποσοστά της. Είναι λογικό, δεύτερον, να υπάρχει μια ανακατανομή της άποψης για τα κόμματα με την είσοδο των νέων δύο κομμάτων από την κυρία Καρσιανού και από τον κύριο Τσίπρα. Εμείς, κύριε Χατζηνικολάου, θα συνεχίσουμε να κάνουμε τη δουλειά μας. Γιατί πιστεύουμε ότι στο τέλος αυτού του δρόμου οι πολίτες θα αξιολογήσουν τη συνέπεια, την περιεκτικότητα στο πρόγραμμα, το ανθρώπινο δυναμικό και εν τέλει την πρόταση του κάθε κόμματος όσον αφορά την επόμενη μέρα της χώρας. Εμείς είμαστε σίγουροι ότι το ΠΑΣΟΚ έχει κάνει μια πολύ μεγάλη προσπάθεια τα τελευταία χρόνια να επανέλθει ως πυλώνας σταθερότητας ευρύτερα για τη χώρα, ως πυλώνας μιας πολιτικής αλλαγής που θέλει ο πολίτης για τη χώρα, και ως μια παράταξη που έχει μια μεγάλη και μακρά ιστορία.
0: Κύριε Σπυρόπουλε,
1: μήπως
0: αποδεικνύεται λάθος το γεγονός ότι δεν επιδιώξατε ευρύτερες συνεργασίες με άλλα σχήματα πολιτικά από το χώρο της κεντροαριστεράς και της αριστεράς? Θέλω να πω, μήπως θα έπρεπε να έχετε κινηθεί προς αυτή την κατεύθυνση?
1: Εμείς, κύριε Δημοκολάου, έχουμε επιλέξει καταρχήν.
0: Και σας ρωτώ και με αφορμή την πρόταση του Δημάρχου της Αθήνας, ο οποίος μιλά για συνεργασία με το κόμμα Τσίπρα, με την Ελλάς, την επόμενη μέρα μετά τις εθνικές εκλογές.
1: Θέλω να θυμίσω, κύριε Χατζηνικολάου, την απόφαση του συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ, το οποίο δεν έγινε πολύ μακριά, έγινε πριν από ένα μήνα. Το συνεδρίο του ΠΑΣΟΚ αποφάσισε την αυτόνομη πορεία του κινήματος και το ότι δεν θα έχουμε συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία, αλλά θα γίνει μια μεγάλη προσπάθεια με όλες μας τις δυνάμεις, έτσι ώστε να υπάρξει πολιτική αλλαγή σε αυτόν τον τόπο. Νομίζω ότι όλοι μας οφείλουμε να προσχωρήσουμε και να υπογραμμίσουμε και να υπερασπιζόμαστε αυτή την απόφαση του συνεδρίου, η οποία ήταν μάλιστα ομόφωνη. Δεν βλέπω πώς τέτοιες δηλώσεις μπορούν να βοηθήσουν προς το κοινό μήνυμα που όλοι
0: το συνέδριό σας αποφάσισε όχι συνεργασία με την Νέα Δημοκρατία. Δεν είναι λογικό να θεωρούν τα στελέχη σας ότι αν την επόμενη μέρα χρειαστεί μετά τις εκλογές μπορείτε να συνεργαστείτε με χώρους και κόμματα αριστερά του ΠΑΣΟΚ?
1: Αποφάσισε και αυτόνομη πορεία του κινήματος
0: μέχρι τις εκλογές.
1: Αποφάσισε αυτόνομη πορεία του κινήματος και μετά τις εκλογές. Εμείς στο ΠΑΣΟΚ δεν κάναμε μια προσπάθεια να μπορέσουμε να το ξαναφέρουμε σε μεγάλα ποσοστά για να γίνει συνιστός ενός άλλου κόμματος, κύριε Χατζηνικολάου.
0: Αυτό ισχύει. Πιστεύετε ότι αυτό προτείνει ο κύριος Δούκας, να γίνει το ΠΑΣΟΚ συνιστόσα του.
1: Δεν το γνωρίζω αυτό.
0: Του κόμματος Τσίπρα. Σας ρωτώ γιατί καταλαβαίνω ότι ο Δήμαρχος της Αθήνας θεωρεί ότι στην περίπτωση που υπάρξει δεύτερη κάλπη θα μπορούσε να γίνει μια εκλογική συνεργασία, ένα κοινό ψηφοδέλτιο του Πασόκ με την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα και να πορευτούν μαζί στις εκλογές διεκδικώντας την κυβέρνηση.
1: Εμείς αγωνιζόμαστε για το αποτέλεσμα των πρώτων εκλογών και πιστεύουμε ότι θα δώσουμε όλες μας τις δυνάμεις ώστε το Πασόκ να πετύχει το μεγάλο του στόχο που είναι να βγει πρώτο κόμμα σε επόμενες εκλογές. Όλα τα υπόλοιπα σενάρια είναι καλό αν τα συζητάτε εσείς οι δημοσιογράφοι, οι πολίτες, αλλά εμείς που είμαστε αποφασισμένοι να δώσουμε αυτόν τον αγώνα, κοιτούμε μόνο προς αυτή την κατεύθυνση. Και δεν νομίζω ότι τέτοιες δηλώσεις συμβάλλουν στον κοινό μας αγώνα. Ξέρετε, κύριε Χατζηνικολάου, εγώ να το πω καθαρά. Εδώ δίνουμε μία, αν θέλετε, ένα διαπιστευτήριο στους πολίτες όσον αφορά την αξιοπιστία μας και όσον αφορά την πίστη μας ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε. Το Πασόκ λοιπόν έχει σφυρελατήσει αυτή την προσπάθεια να αποκτήσει αξιοπιστία απέναντι στους πολίτες και να τους πείσουμε κιόλας και κυρίως και τους ανθρώπους της παράταξης ότι πραγματικά πιστεύουμε στη μεγάλη ανατροπή. Το να συζητάμε για άλλα σενάρια δεν συμβάλλει προς τον κοινό μας στόχο. Εγώ το πιστεύω ότι μπορεί να σας φαίνεται δύσκολο αυτή τη στιγμή, αλλά υπάρχουν οι δυνάμεις και υπάρχουν και οι προϋποθέσεις. Έτσι ώστε το Πασόκ να πετύχει τη μεγάλη πολιτική ανατροπή.
0: Εδώ φαινόταν δύσκολο όταν οι δημοσκοπήσεις σας εμφάνιζαν δεύτερο κόμμα με 13-14%. Τώρα κάποιες σας εμφανίζουν τρίτο και κάποιες τέταρτο κόμμα.
1: Κύριε Χατζηνικολάου, δεν είναι μεγάλες οι αποστάσεις που μιλάτε. Το Πασόκ δεν έχει.
0: Η απόσταση από τον πρώτο είναι πάρα πολύ μεγάλη. Όχι μόνο για εσάς, και για τον κύριο Τσίπρα είναι πάρα πολύ μεγάλη. Όταν δηλαδή η Νέα Δημοκρατία εμφανίζεται στην δημοσκόπηση που έβγαλε το Action την Κυριακή στο 30 και ο κύριος Τσίπρας στο 15 και εσείς στο 10, αυτές είναι πολύ μεγάλες αποστάσεις.
1: Ναι, δεν θα διαφωνήσω σε αυτό. Δεν θα υπάρχει μόνο μία δημοσκόπηση. Εγώ δεν θεωρώ ότι ο Πασόκ θα έχει μεγάλη υποχώρηση από τα αποτελέσματα τα οποία βλέπαμε στις τελευταίες δημοσκοπήσεις. Είναι μία εικόνα της στιγμής, οπότε περιμένετε να δούμε τι θα γίνει και σε 1, 2, 3 μήνες. Σας είπα και πριν ότι τα αποτελέσματα, ακόμα και τα δημοσκοπικά, μεταβάλλονται σε ένα πολιτικό περιβάλλον πολυπαραγωγικό και περίεργο. Οπότε πιστεύω ότι το Πασόκ είναι πυλώνα σταθερότητα, στο οποίο διαχρονικά τα τελευταία χρόνια παραμένει σε ένα ποσοστό, όχι όσο μεγάλο το θέλαμε, αλλά δεν έχει τις αυξομοιώσεις τις οποίες βλέπουμε σε άλλα κόμματα, τα οποία είναι προσωποπαγή, τα οποία δημιουργήθηκαν από μια πολιτική προσωπικότητα, τα οποία κατά την άποψή μου δεν έχουν βάθος και δεν έχουν την προγραμματική διάσταση που έχει και το βάρος που έχει το Πασόκ. Οπότε αφήστε λίγο να κυλήσει ο χρόνος, ώστε να αποτυπωθεί και η εικόνα με ψυχραιμία. Εμάς δεν μας φαίνεται.
0: Πιστεύετε ότι θα υποχωρήσουν οι δυνάμεις των δύο νέων κομμάτων στις επόμενες δημοσκοπήσεις?
1: Εγώ πιστεύω ότι θα επικρατήσει στο τέλος αυτού του δρόμου η ανάγκη του κόσμου να βρει μια σταθερότητα μέσα από μια πολιτική αλλαγή. Και το Πασόκ την προσφέρει αυτή. Μέσα από ένα σχέδιο δηλαδή για την επόμενη μέρα του τόπου. Εγώ δεν πιστεύω, κύριε Χατζηνικολάου, ότι μακροημερεύουν κόμματα τα οποία δημιουργούνται από μόνο μια προσωπικότητα και δεν έχουν το πολιτικό βάρος και την αξιοπιστία για να μπορέσουν να ανταποκριθούν στα σύγχρονα προβλήματα της ελληνικής κοινωνίας.
0: Τώρα αυτό είναι καρφί για τον Αλέξη Τσίπρα, ότι κάνει προσωπικό μαγαζί και όχι κόμμα αρχών και με πρόγραμμα?
1: Εγώ το λέω καθαρά ότι ο κύριος Τσίπρας δεν έχει καταρχήν την αξιοπιστία για να μπορέσει να πείσει τους πολίτες σε αυτό το νέο του ξεκίνημα. Καταρχήν θα εμφανιστεί σχεδόν με το ίδιο στελεχειακό δυναμικό και με τα ίδια πρόσωπα τα οποία κατήγγειλε ο ίδιος ότι δήθεν ευθύνονται για όλα τα δεινά τα οποία προκάλεσε κατά τη διακυβέρνηση. Δεύτερον, θα μιλήσει για τα μεγάλα προβλήματα του ελληνικού λαού. Ένα από αυτά, παραδείγματος χάρη, είναι η φορολόγηση. Και ακούσαμε τον κύριο Γιούνκερ να λέει ότι του πρότεινα να φορολογήσει, παραδείγματος χάρη, τους εφοπλιστές, και αυτός επέλεξε να φορολογήσει τη μεσαία τάξη. Γιατί οι ελεύθεροι επαγγελματίες και η μεσαία τάξη?
0: Το διέψευσε ο κύριος Σύπρας, είπε ότι αυτό ήταν ένα σχέδιο που περιελάμβανε και ολόκληρη σχεδόν τη μεσαία τάξη.
1: Ο κόσμος αξιολογεί την κάθε διάψευση και το τι λέει ο καθένας. Και σε πολιτικό περιβάλλον το οποίο δεν είναι κοντά σε εξελίξεις ενώ που είχαν γίνει τότε. Δεύτερον και σημαντικό, ο κύριος Τσίπρας επέλεξε να διαλύσει ως αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης το ίδιο του το κόμμα και να επανέλθει 2 χρόνια μετά να πει τι καινούριο. Εγώ δεν άκουσα κάτι καινούριο να μπει στην ιδρυτική διακήρυξη και στις πολιτικές του θέσεις εκτός από γενικόλογες υποσχέσεις. Το Πασόκ έχει κάνει μια μεγάλη προσπάθεια τα προηγούμενα χρόνια και εμείς θα μείνουμε στο θετικό αφήγημα αυτής της προσπάθειας. Μίλησε πρώτα απ' όλα όσον αφορά την κατοικία. το μεγάλο πρόβλημα της κατοικίας στη χώρα μας και έχει καταθέσει ένα πρόγραμμα. Μίλησε για την ανάγκη τροφοδότησης πραγματικής οικονομίας μέσα από τους ευρωπαϊκούς πόρους και την κατανομή αυτών. Πώς έγινε παραδείγματος χάρη με το Ταμείο Ανάκαμψης και τι ευθύνες έχει η κυβέρνηση που χρηματοδοτήθηκαν πάρα πολύ λίγες και συγκεκριμένες επιχειρήσεις και όχι πραγματική οικονομία. Εμείς θέλουμε, κύριε Χατζηνικολάου, τις τράπεζες όρθιες, ένα υγιές τραπεζικό σύστημα. Όχι, παραδείγματος χάρη, να ξανασυζητάμε σήμερα αυτό που δήλωσε ο κύριος Τσίπρας σε εσάς, στη συνέντευξή σας. Δηλαδή ότι πάλι μόνος του θα έκλεινε ο ίδιος τις τράπεζες. Δεν νομίζω ότι η χώρα πρέπει να μπει ξανά σε αυτήν την ανασφάλεια. Άρα, τι καινούριο πρεσβεύει η συζήτησή μας σε σχέση με αυτά τα οποία έκανε το 2015-2019 ο κύριος Τσίπρας? Εμείς λοιπόν θέλουμε ένα όρθιο τραπεζικό σύστημα, το οποίο μάλιστα να χρηματοδοτεί τις επιχειρήσεις και να συμβάλλει, αν θέλετε, με μια έκτακτη φορολόγηση και στο κοινωνικό κράτος και στα μεγάλα ζητήματα που αφορούν μια κοινωνία η οποία περνάει δύσκολα. Επίσης, το ΠΑΣΟΚ πιστεύει ότι πραγματικά μπορούν να ενωθούν δυνάμεις, και την απαντήσω στο αρχικό σχέδιο του ερωτήματός του, μπορούν να ενωθούν δυνάμεις πάνω σε ένα πολιτικό πλαίσιο και σε μια πολιτική συζήτηση. Αυτό το επιδιώξαμε.
0: Ναι, δεν πάντως πιστεύω, είστε σε μια μόνιμη εσωστρέφεια, κύριε Σπυρόπουλε. Σε μια μόνιμη εσωτερική γκρίνια και εσωστρέφεια. Η βελόνα που έχει κολλήσει, οι συνεργασίες τώρα για την επόμενη μέρα. Μονίμως έχετε κάποιο επίδικο για να σπαράσετε εσωτερικά το κόμμα σας.
1: Ξέρετε, στο ΠΑΣΟΚ έχουμε μια τάση.
0: Έχετε παράδοση. Έχετε παράδοση.
1: Εντάξει, τα περισσότερα τα συζητούμε και τα αποφασίζουμε στα όργανα. Και αυτό είναι το σωστό. Αλλά επειδή, ξαναλέω, βρισκόμαστε στην τελική ευθεία αυτής της μεγάλης προσπάθειας, νομίζω ότι το κεντρικό πολιτικό μήνυμα και τις κεντρικές μας αποφάσεις τις έχουμε πάρει στο τελευταίο μας συνέδριο. Οπότε όσοι συζητούμε δημόσια, μέσα στους δημοσιογράφους μας καλείται και κάνουμε ενδιαφέρουσες συζητήσεις, είναι καλύτερο να συζητάμε για τα θετικά και για το μήνυμα που θέλουμε να αποτυπώσει η προγραμματική μας θέση και το πρόγραμμά μας, παρά να αποπροσανατολίζουμε συζητώντας άλλα πράγματα τα οποία, επιτρέψτε μου να σας πω, θα τα αποφασίσει και ο ελληνικός λαός. Δηλαδή το τι θέση θα πάρει κάθε κόμμα και αν μπορεί να δημιουργηθεί οποιαδήποτε κυβέρνηση. Δεν θα την αποφασίσω εγώ, εσείς ή οποιαδήποτε συζητήση κάνουμε. Θα το αποφασίσει ο ελληνικός λαός. Και θα δούμε στην πορεία. Εμείς έχουμε πει ξεκάθαρα. Θέλουμε το ΠΑΣΟΚ να πάρει την πρώτη εντολή. Να έχει τον πρώτο λόγο στο σχηματισμό μιας άλλης κυβέρνησης. Και από εκεί και πέρα με το πρόγραμμά μας θα συζητήσουμε για πιθανές συνεργασίες. Μέχρι εκεί.
0: Ευχαριστώ θερμά τον κύριο Ανδρέα Σπυρόπουλο, μέλος της Πολιτικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ και μέχρι πριν από μερικές εβδομάδες γραμματέα του κινήματος. Καλημέρα, κύριε Σπυρόπουλο.
1: Καλημέρα, κύριε Χατζηνικολάου, ευχαριστώ.
2: Real FM. Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
3: Αχα.
2: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
3: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
2: Παιχνίδι? Εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
4: Μα γιατί δεν πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε δει κάτι?
5: Ησυχία παρακαλώ. Το οικογενειακό συμβούλιο αρχίζει. Και εκεί, βάρα το γκόγκ. Το θέμα μας, καλοκαιρινές διακοπές.
6: Ναι! Πάμε!
7: Πού θα πάμε?
8: Κρήτη!
6: Μήλο!
5: Κρήτη λέω κι εγώ!
6: Μήλο!
8: Θα στέλνουμε Μήλο και πάμε Κρήτη μόνοι μας.
6: Hey.
5: Προτείνω, δώστε βάση, και Μήλο και Κρήτη.
6: Ναι!
8: Πάει το ταμείο.
5: Έχω ήδη βρει προσφορές στο minoan.gr.
9: Εγώ πάω τώρα να φτιάξω τη βαλίτσα μου.
10: Κι εγώ!
11: Minoan Lines. Γιατί το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 801-11-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.
12: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την

0: 92.
1: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα Πλέσας The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Ready to drink flavors, Jameson Whiskey and Cola, Havana Club Rum and Cola, Gordon's Gin and Tonic, με αλκοόλ 5%, 3,74. Malibu Pina Colada και Malibu Strawberry Daiquiri, με 5% αλκοόλ, 2,99. Και χωρίς αλκοόλ, Twist Strawberry Pina Colada, Passion Fruit Mojito, μόνο 2,27. Plessas The Market. Σε μας, οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.
2: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέριμνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.
0: Πρίσμα 92.
3: Ρίσα Ξελός. Διαλύεται η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς μετά την ανεξαρτητοποίηση 7 βουλευτών. Το κείμενο αποχώρησης συνυπογράφουν και 143 στελέχη του κόμματος. Σε κρίσιμη καμπή παραμένει η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, καθώς το Ισραήλ συνεχίζει τις επιθέσεις στον Λίβανο παρά την εκεχηρία με τη Χεσμπολάχ που ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Περισσότερα στο real.gr. Στον εισαγγελέα οδηγείται το μεσημέρι ο καθομολογέων δολοφόνος της συζύγου του μέσα στο σπίτι τους στην Καλαμάτα. Συνεχίζεται σήμερα στη Λάρισα η δίκη για το πολύ νεκρό δυστύχημα στα Τέμπη.
0: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
3: Πολύ αυξημένη στον Κηφισό από κάτω Κηφισιάς, μεταμόρφωση στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος, στην άνοδο της Συγκρού, γύρω από το λιμάνι του Πειραιά και στην Αττική Οδό, από Ανολιώσια έως μεταμόρφωση και στις εξόδους για Λαμία.

0: Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Τα ραδιοφωνάκια κολλημένα εδώ στον Real FM, στους 97,8 για την Αθήνα και στο Ράδιο Θεσσαλονίκη, στους 94,5 για την αγαπημένη μου πόλη. Δροσερή καλημέρα και από τα δεκάδες, πάνω από 25 συμμαχικά ραδιόφωνα που αναμεταδίδουν αυτή την ώρα το πρόγραμμα του Real FM σε δεκάδες μικρές και μεγάλες πόλεις σε όλη την Ελλάδα. Νίκος Σαπρανίδης στη ρύθμιση του ήχου, Γιάννης Βασιλόπουλος στις μουσικές επιλογές, Ευανθία Τασοπούλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής. Εύη Βουγιουκλιώτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο, στην επικοινωνία με τους ακροατές. Νίκος Χατζηνικολάου στο μικρόφωνο, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 12 το μεσημέρι. Και πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, να καλημερίσουμε την αναπληρώτρια Υπουργό Υγείας και υποψήφια βουλευτή, λένε οι πληροφορίες μου, στη Δυτική Αττική. Καλημέρα, κυρία Υπουργέ.
1: Καλημέρα, Δυτική Αθήνα, κύριε Χατζηνικολάου.
0: Δυτική Αθήνα, άντε πάλι, άντε πάλι. Μάλλον το κάνω για να το πω τρεις φορές μετά. Δυτική Αθήνα. Εν τω μεταξύ μου το γράφει, θα τη δώσω σήμερα, η Ευανθία Τασοπούλου μου το έχει γράψει. Το Δυτική Αττική, δεύτερη φορά. Δυτική Αθήνα.
1: Δυτική Αθήνα. Αθήνα.
0: Λοιπόν, μια που μίλησα για Δυτική Αθήνα, Υπουργέ, η Δυτική Αθήνα είναι μια περιοχή που έχει πολλά προβλήματα και κυρίως κοινωνικές ανισότητες. Θέλω να σας ρωτήσω, τι γίνεται λοιπόν στη Δυτική Αθήνα σε σχέση με την κοινωνική σύγκληση, σε σχέση με τη δημόσια υγεία, με την πρόληψη, με τη μείωση των κοινωνικών ανισοτήτων.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ καταρχήν για τη φιλοξενία σήμερα.
0: Και εμείς ευχαριστούμε.
1: Πράγματι έχουμε ανισότητες και στην Αττική και σε άλλες περιοχές της χώρας και παλεύουμε με εργαλεία τα οποία, κύριε Χατζηνικολάου, για πρώτη φορά διαθέτει το Υπουργείο Υγείας. Έχουμε κάνει μια πολύ μεγάλη μάχη και με τον Υπουργό, τον Άδων Γεωργιάδη, και με τον αρμόδιο Υπουργό, τον κύριο Θεμιστοκλέους, για να μπορέσουμε με τις βελτιώσεις στα νοσοκομεία, τις κινητές ομάδες υγείας, το προλαμβάνω, όλα αυτά τα εργαλεία, τα καινούργια, τις νέες δωρεάν υπηρεσίες, να πάμε εμείς τον πολίτη, αντί να περιμένουμε να έρθει ο πολίτης σε εμάς. Το ίδιο κάνουμε και στη Δυτική Αθήνα και μάλιστα συνεχίζουμε και μια δουλειά η οποία είχε γίνει και όταν ήταν επικεφαλής στο Υπουργείο Υγείας, Υπουργός Υγείας, ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, γιατί το έχουμε ξεχάσει κάποια, αλλά εγώ θέλω να το λέω για να είμαι δίκαιη. Όταν ήταν ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης εδώ, είχαμε ξεκινήσει για παράδειγμα την θεσμοθέτηση του Πολυδήλων Περιφερειακού Ιατρείου Πετρούπολης. Αυτό είναι ήδη πραγματικότητα, στελεχώνεται, ενισχύεται. Αντίστοιχα, προχωράμε στην ανάπτυξη του Πανεπιστημιακού Κέντρου Υγείας στο Περιστέρι. Έχουμε ξεκινήσει ξανά με πρωτοβουλία του Μιχάλη Χρυσοχοΐδη και με τη συνεργασία εδώ με τον Υπουργό, τον Άδων Γεωργιάδη, την ανάπτυξη του παραρτήματος του Παίδων στο Ήλιον. Αυτό είναι ένα τεράστια σημασία έργο στην περιοχή. Έχουμε πολλά παιδιά τα οποία χρειάζονται φροντίδα και ήταν ένα πάγιο αίτημα των κατοίκων της περιοχής. Και βέβαια να σας πω ότι με τις κινητές ομάδες υγείας, επειδή όπως κάνουμε σε όλη τη χώρα, έχω πάει και στην Βόρεια Ελλάδα και στα νησιά μας και στην Ηπειρωτική χώρα, πάω και στη Δυτική Αθήνα, βλέπουμε, κύριε Χατζηνικολάου, πολλά από τα οποία πραγματικά δεν μπορεί κανείς να τα φανταστεί. Ανθρώπους οι οποίοι μένουν κατά κανόνα μόνοι, με μεγάλη ηλικία, δεν υπάρχουν παιδιά ή τα παιδιά είναι μακριά, έχουν χρόνια να φροντιστούν από γιατρό και είναι κοινωνικά απομονωμένοι, κυριολεκτικά δίπλα στην πόρτα μας. Είμαστε σε συνθήκες πια που δεν ξέρουμε τους γειτονές μας, δεν έχουμε την κοινωνική συνοχή που είχαμε 30 ή 40 χρόνια πριν και είναι σημαντικό το ότι πλέον υπάρχει μια δωρεάν υπηρεσία η οποία δεν φέρνει απλά το γιατρό στην πόρτα του πολίτη, γίνεται το πρόσωπο του κράτους μέσα στο σπίτι του πολίτη.
0: Τώρα, κυρία Αγαπηδάκη, πρέπει να πω ότι σας έχουμε συνδέσει με τα προγράμματα πρόληψης. Και αυτό είναι μια πολύ θετική σύνδεση, γιατί αυτά είναι προγράμματα που σώζουν ανθρώπινες ζωές. Θέλω να σας ρωτήσω καταρχήν, αν αυτό το πρόγραμμα προλαμβάνω, θα συνεχιστεί και μέχρι πότε, και να ρωτήσω ποια είναι τα μέχρι σήμερα αποτελέσματα. Και ας τα πιάσουμε ένα-ένα. Δηλαδή, πείτε μου καταρχήν, μέχρι πότε θα υπάρχει το πρόγραμμα αυτό και μετά θέλω να ξεκινήσουμε με το πρόγραμμα για την πρόληψη του καρκίνου του μαστού.
1: Ωραία. Καταρχήν να πω, κύριε Χατζηνικολάου, ότι την προηγούμενη εβδομάδα πραγματικά έτσι συγκινήθηκα. Για μένα ήταν συγκλονιστικό το ότι ο Πρωθυπουργός αποφάσισε τη συνέχιση του προγράμματος Προλαμβάνω. Και αυτό διότι ήταν ένα όραμα 10 ετιών όλης της κοινότητας της υγείας, όχι μόνο της ιατρικής. Όποιος άνθρωπος έχει εργαστεί στον ακαδημαϊκό χώρο, στο σύστημα υγείας, όλα αυτά τα χρόνια, εάν το ρωτήσετε, θα σας πει δεν είχαμε πρόληψη. Αυτό λοιπόν είναι πλέον πραγματικότητα. Όπως ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός, το Προλαμβάνω συνεχίζεται με διασφαλισμένη εθνική χρηματοδότηση. Προσέξτε, αυτά τα χρήματα.
0: Μέχρι τώρα ήταν ευρωπαϊκή.
1: Ακριβώς. Έχουν εξοικονομηθεί από την κυβέρνηση για να διατεθούν σε αυτό το κομμάτι. Εθνική χρηματοδότηση λοιπόν είναι μια σπουδαία απόφαση. Και συνεχίζει την επαναστατική του πορεία, και τη λέω επαναστατική γιατί είναι μια πράξη κοινωνικής δικαιοσύνης. Δεν είναι απλά ένα πρόγραμμα πρόληψης. Όταν δίνεις τον ανασφάλιστο και τον άνθρωπο που δεν έχει χρήματα την ίδια δυνατότητα να φροντίσει την υγεία του, για να το πω απλά, με έναν πλούσιο, αυτό σημαίνει αντιμετωπίζω τις κοινωνικές ανισότητες στην πηγή. Έχουμε λοιπόν μέχρι σήμερα πάνω από 6 εκατομμύρια Έλληνες που έχουν κάνει εξετάσεις. Σκεφτείτε το, είναι πάνω από το μισό πληθυσμό της χώρας συνολικά. Και έχουμε πάνω από 200.000 ανθρώπους, δηλαδή έναν αριθμό ίσο με μία από τις μεγαλύτερες πόλεις της Ελλάδος, που έχουν εντοπιστεί έγκαιρα με ευρήματα. Δεν ξέρω αν θέλετε να πάμε σε ένα-ένα πρόγραμμα αναλυτικά.
0: Ναι, πάμε να τα δούμε. Έχουμε λοιπόν τον καρκίνο του μαστού, έχουμε τον καρκίνο του τραχύλου της μήτρας, και εκεί μία πολύ σημαντική αιτία θανάτων στο παρελθόν.
1: Βέβαια. Για τον καρκίνο του μαστού έχουμε μέχρι τώρα πάνω από 1.200.000 μαστογραφίες που έχουν γίνει σε γυναίκες και έχουμε εντοπίσει περίπου 75.000 γυναίκες έγκαιρα με ευρήματα.
0: Τρομερό αυτό.
1: Θέλω
0: που
1: να
0: σημαίνει,
1: πω κάτι.
0: Που σημαίνει ότι πρόλαβαν οι γυναίκες αυτές. Πρόλαβαν.
1: Ο καρκίνος του μαστού όταν εντοπίζεται έγκαιρα, κύριε Χατζηνικολάου, είναι πλήρως ιάσιμος.
0: Θεραπεύεται, πλήρως ιάσιμος.
1: Άνω του 95%. Αυτό σημαίνει ότι παρά το φόβο μας, και το λέω γιατί όλες οι γυναίκες φοβόμαστε την ψηφιακή μαστογραφία, αυτή την εξέταση μας αναστατώνει το τι μπορεί να βρεθεί. Παρά το φόβο έχει σημασία να πηγαίνουμε να την κάνουμε. Γιατί πραγματικά εδώ η πρόληψη σώζει ζωές και φέρνει ίαση. Το πρόγραμμα πρόληψης του καρκίνου του τραχύλου της μήτρας, επίσης 1.200.000 περίπου τεστ και HPV DNA και PAP τεστ και κολποσκοπήσεις και βιοψίες, 12.000 γυναίκες έχουμε εντοπίσει. Και να πούμε ότι ο ιός HPV είναι αυτός που οφείλεται στη συντριπτική πλειονότητα των περιπτώσεων του καρκίνου του τραχύλου της μήτρας, και γι' αυτό δίνουμε δωρεάν και τον εμβολιασμό κατά του ιού HPV για κορίτσια και αγόρια. Καλό λοιπόν τους γονείς να αξιοποιήσουν αυτή την ευκαιρία, γιατί εάν συνεχίσουμε που το συνεχίζουμε το Προλαμβάνω και συνεχίζουμε και τον εμβολιασμό, μπορεί σε 10 χρόνια η χώρα της Χατζηνικολάου να μην έχει ούτε μία νέα περίπτωση καρκίνου του τραχύλου της μήτρας που οφείλεται στον ιό HPV.
0: Άλλος καρκίνος ο οποίος θερίζει κυριολεκτικά ή τουλάχιστον θέριζε τα προηγούμενα χρόνια είναι ο καρκίνος του παχαίως εντέρου.
1: Ναι, και σε νεαρές ηλικίες.
0: Και σε νεαρές ηλικίες.
1: Αυτό έχει να κάνει και με την κακή διατροφή, και όταν εννοώ κακή διατροφή, όταν λέω κακή διατροφή δεν εννοώ απλά το να τρώμε ανθυγιεινά, εννοώ να τρώμε υπερεπεξεργασμένα, όπως είναι σε πολλές χώρες τρόφιμα για χρόνια. Εκεί λοιπόν έχουμε πάνω από 1.000.000 αυτοδιαγνωστικούς ελέγχους, περί 40.000 κολονοσκοπήσεις, και έχουμε και πολυπολιδεκτομές και βιοψίες σε περίπου 51.200 ανθρώπους που εντοπίστηκαν λοιπόν με εύρημα μετά την εξέταση της κολονοσκόπησης, και το εύρημα αυτό ήταν προκαρκινικό, ήταν ύποπτο, και έτσι προχώρησαν σε πολυπολιδεκτομή, όλα αυτά δωρεάν μέσω του Προλαμβάνω. Και τέλος, ο μεγάλος εχθρός, ο νούμερο ένα υπέτειος για τους πρόωρους ανάψεις στη χώρα μας, το
0: καρδιά,
1: πρόγραμμα των Πελβιγιακών.
0: Καρδιά και αγγεία.
1: Ναι, όπου πάνω από 3 εκατομμύρια εξετάσεις, και μέχρι τώρα έχουμε εντοπίσει περίπου 70.000 ανθρώπους με ελέγχους ισχυμίας και στεφανία νόσο, να έχουν λοιπόν κάποια ευρήματα που σχετίζονται με ισχυμία και στεφανία νόσο.
0: Ευρήματα που δεν γνώριζαν οι άνθρωποι.
1: Όχι, δεν γνώριζαν.
0: Μάλιστα.
1: Και σε πολλές περιπτώσεις είχαμε και επίγουσες καταστάσεις. Δηλαδή, έχει τύχει και εγώ με τις κινητές ομάδες υγείας στον Εύρο και σε άλλες περιοχές στη Βόρεια Ελλάδα, να βρούμε ειδικά άντρες μέσης ηλικίας, οι οποίοι είχαν πολύ σοβαρά θέματα, δηλαδή στένωση αρτηριών, ισχυμία σοβαρή, δεν το γνώριζαν, δεν είχαν ιδιαίτερα συμπτώματα και έκαναν αγκιοπλαστική και σήμερα είναι μια χαρά με τα παιδιά τους. Και αυτό για μένα έχει τεράστια αξία, γιατί ξαναλέω, η καρδιά πολλές φορές δεν δίνει συμπτώματα. Έχει σημασία να αξιοποιούμε αυτές τις εξετάσεις, να πηγαίνουμε στο γιατρό, προσέχουμε για να έχουμε.
0: Τώρα, αυτό το πρόγραμμα για την αντιμετώπιση της παχυσαρκίας των ενηλίκων είχε κάποια αποτελέσματα? Γενικά στο θέμα αυτό η χώρα μας έχει πρόβλημα με την παχυσαρκία,
1: ναι,
0: και στα παιδιά έχουμε πρόβλημα.
1: Έτσι, έχουμε υψηλά ποσοστά και στην παιδική παχυσαρκία και στην παχυσαρκία ενηλίκων και έχουμε πολύ ενθαρρυντικά αποτελέσματα και στους δύο τομείς. Να σας πω ότι η χώρα πλέον αναγνωρίζεται διεθνώς και για το προλαμβάνω και για την παιδική παχυσαρκία. Ως παράδειγμα, έχουμε αιτήματα από άλλες χώρες οι οποίες θέλουν να αντιγράψουν τα προγράμματά μας, αυτά, τις δύο αυτές πολιτικές. Και υπάρχει διεθνής αναγνώριση και από κορυφαίους επιστημονικούς φορείς και από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών. Παιδική παχυσαρκία. Έχουμε πάνω από 40% των παιδιών με παχυσαρκία υπερβαρότητα στη χώρα. Και τα αποτελέσματα δείχνουν, κύριε Χατζηνικολάου, ότι με όλες τις δράσεις που κάνουμε, ενδεικτικά να αναφέρω ότι, και δεν νομίζω ότι έχει ξαναγίνει αυτό, πήγαμε σε περίπου 65 πόλεις, 65 περιοχές σε όλη τη χώρα, με δράσεις στο πεδίο, με δράσεις στις 13 περιφέρειες, με δωρεάν διατροφική τηλεσυμβουλευτική, δωρεάν άσκηση για 135.000 παιδιά, και καταφέραμε στα παιδιά τα οποία ήρθαν με υπερβαρότητα και παχυσαρκία στο Χαροκόπιο Πανεπιστήμιο στην ειδική υπηρεσία να μειώσουμε την παχυσαρκία και την υπερβαρότητα στο 80%. Δηλαδή 8 στα 10 παιδιά από τα 1.900 που μας ήρθανε, παραπέθηκαν τους παιδιάτρους, από παχυσαρκία και υπερβαρότητα πήγαν στο φυσιολογικό βάρος. Και 4 στα 10 παιδιά τα οποία είχαν υπερβολική χοληστερίνη, διαβήτη, υπέρταση, παιδιά, έτσι, τα οποία παραπέθηκαν τους παιδιάτρους με παχυσαρκία και υπερβαρότητα, βελτίωσαν 40% τις τιμές σαχάρου, χοληστερίνης και τα λοιπά που είναι εξαιτίας της παχυσαρκίας. Αυτό δείχνει ότι υπάρχει σημαντικό αποτέλεσμα, γι' αυτό συνεχίζεται δωρεάν και αυτή η υπηρεσία και μετά τη λήξη του Ταμείου Ανάκαμψης. Παχυσαρκία ενηλίκων.
0: Ναι.
1: Είναι το μεγάλο στοίχημα. Έχουμε περί τους 67.000 δικαιούχους, οι πάνω από τους μισούς έχουν μέχρι τώρα ζητήσει, δηλαδή περίπου 40.000 έχουν λάβει ολοκληρωμένη ιατρική φροντίδα, τα φάρμακα κτλ. Και όπως έχει πει και ο Υπουργός, θα συνεχιστεί για τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν καλά αποτελέσματα και μετά τη λήξη η πρόσβαση στα καινοτόμα φάρμακα και σε αυτή τη θεραπεία.
0: Τώρα, αν θυμάμαι καλά, υπάρχει και ένα πρόγραμμα για την νεφρική δυσλειτουργία.
1: Βεβαίως. Και εκεί έχουμε 370.000 ανθρώπους που έχουν ήδη κάνει εξετάσεις και 36.000 να έχουν εντοπιστεί με ευρήματα.
0: Μάλιστα. Με την ψυχική υγεία κάνουμε κάτι? Και για τις οικογένειες και για τα παιδιά. Και το ρωτώ διότι βλέπουμε πολλά να συμβαίνουν το τελευταίο διάστημα και έχουμε όλοι ανησυχήσει για το θέμα αυτό.
1: Κοιτάξτε, βλέπετε πως μέσα σε λίγα λεπτά μιλάμε συνεχώς καταιγιστικά με νούμερα, με αυτές αποδείξεις για τη μεγάλη αλλαγή στην πρόληψη. Καρκίνη, καρδιακά, παιδική παχυσαρκία, παχυσαρκία ενηλίκων, νεφρική δυσλειτουργία και τώρα για την ψυχική υγεία. Αυτό δείχνει την τεράστια ομπρέλα πολιτικών που έχει ανοίξει η πολιτεία, το Υπουργείο Υγείας, στο θέμα της πρόληψης. Ψυχική υγεία λοιπόν. Παρεμβαίνουμε σε τρία επίπεδα. Πρώτον, πάμε στις οικογένειες, κύριε Χατζηνικολάου, με δωρεάν συνεδρίες, με δομημένο πρόγραμμα. Ένα πρόγραμμα που έχει αναπτυχθεί στην Αυστραλία, έχει εφαρμοστεί σε πάνω από 35 χώρες και πλέον το εφαρμόζουμε και στη χώρα μας. Μπορούν οι γονείς να μπουν στο παιδί και ψυχική υγεία και να δουν τις περιοχές, τα σημεία στην περιοχή τους που εφαρμόζεται δωρεάν να συμμετέχουν. Έχουν συμμετάσχει μέχρι σήμερα πάνω από 6.000 γονείς. Και αυτό είναι σημαντικό γιατί υποστηρίζουμε τους γονείς 0-12 ετών, δηλαδή από τότε που το παιδί είναι ακόμα στην κοιλιά της μαμάς του ξεκινά η υποστήριξη των γονιών, για να μπορέσουμε να έχουμε γερό ξεκίνημα στη ζωή, να στηρίξουμε τους γονείς, γιατί και αυτοί έχουν πάρα πολλά προβλήματα. Η εποχή που ζούμε είναι τελείως διαφορετική και συνεχίζουμε και στην εφηβεία στα 12 έως 16 με διαφορετικό πρόγραμμα. Συνεδρίες είναι όλες δωρεάν για ασφαλισμένους και ανασφάλιστους, και ατομικές και ομαδικές. Δεύτερη υπηρεσία, θέμα ταμπού, αυτοτραυματισμός. Ξέρετε, έτυχε σε πρόσφατη εκδήλωση.
0: Σοβαρό θέμα και έχουμε ζήσει τους τελευταίους μήνες πολλά περιστατικά.
1: Σκεφτείτε ότι μέχρι τώρα, τους λίγους μήνες που λειτουργεί αυτή η νέα υπηρεσία και είναι εντελώς δωρεάν, έχουμε 500 παιδιά που έχουν εξυπηρετηθεί και πολλά από αυτά είναι και κάτω των 16, για να μην πω κάτω των 13. Αυτό δείχνει ότι υπάρχει πολύ σοβαρό θέμα. Ακόμα και εγώ σας λέω, σε πρόσφατη εκδήλωση με πλησίασε ένα εκπαιδευτικός και μου είπε: ξέρετε, έχουμε συντάξει μας παιδί Δευτέρας Δημοτικού το οποίο αυτοτραυματίζεται. Και φυσικά δώσαμε κατευθύνσεις για να μπορέσει το παιδί να πάρει βοήθεια. Θέλω να πω ότι είναι κάτι για το οποίο μιλάνε οι εφηβοί, μιλάνε τα παιδιά μεταξύ τους. Δεν μιλούσαν μέχρι τώρα, κύριε Χατζηνικολάου, οι ενήλικες. Και αυτό είναι που αλλάζουμε. Δεν κάνουμε απλά μια καμπάνια για να σπάσουμε το ταμπού. Προσφέρουμε δωρεάν μια σειρά από ψυχοθεραπείες στο πρότυπο κοινοτικό κέντρο για την ψυχική υγεία των εφήβων και των νέων, τις οποίες εάν τις πλήρωνε από την τσέπη μια οικογένεια θα ήθελε πάρα από 1.000 ευρώ το μήνα, γιατί είναι ένα πραγματικά πολυδάπανο θεραπευτικό σχήμα για μια οικογένεια η οποία αντιμετωπίζει αυτό το πρόβλημα. Και θέλω να κλείσω με κάτι το οποίο έχει τεράστια σημασία. Doom scrolling. Έπεσε και στις πανελλαδικές, νομίζω, μια σχετική ερώτηση.
0: Ναι.
1: Μιλάμε για ένα θέμα το οποίο έχει προκαλέσει διεθνώς μεγάλη ανησυχία και σε εμάς. Είναι ένα θέμα το οποίο είχε αναφέρει με έμφαση και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, δείχνοντας πώς επιδρά στον εγκέφαλο όλη αυτή η ενασχόληση, το ακατάπαστο scrolling στο κινητό που κάνουν και έφηβοι και νέοι και οι ενήλικες βέβαια. Η σχετική έρευνα που κάναμε δείχνει ότι μιλάμε για 3 ώρες και καθημερινά έφηβοι, νέοι, παιδιά κάνουν αυτό το πράγμα, καταναλώνοντας κατά κύριο λόγο αρνητικές ειδήσεις που έχουν να κάνουν με εγκληματικότητα και βία, πολέμους, δυσάρεστα θέματα εν γέννη, που τους προκαλούν περαιτέρω αναστάτωση. Φανταστείτε λοιπόν ότι 3 ώρες την ημέρα έχουμε τον εύπλαστο εγκέφαλο ενός μικρού παιδιού ή ενός εφήβου να διεγείρεται από αρνητικές ειδήσεις, τρομακτικές και απειλητικές. Αυτό σημαίνει μια υπερδιέγερση η οποία έχει επιπτώσεις στην ψυχική υγεία. Γι' αυτό έχουμε κάνει αυτή την πολύ πολύ ευρεία προσπάθεια. Χρειάζεται παστρατιά και με τα μέσα που έχει δώσει η κυβέρνηση, το Kids Wallet, την επαλήθευση ηλικίας και τα άλλα που εξετάζονται, αλλά να καταλάβουμε πρωτίστως ότι μιλάμε για ένα θέμα υγείας και ειδικά υγείας του εγκεφάλου, του κεντρικού νευρικού συστήματος. Αυτό είναι η επίπτωση στην ψυχική υγεία. Γιατί η έρευνα δείχνει, είναι η πρώτη που έχουμε στην Ελλάδα, ότι τα παιδιά μετά από αυτή την ώρα που κάνουν το σκρόλ στο κινητό, βιώνουν κατάθλιψη, άγχος, φόβο. Άρα έχουμε μία συνήθεια η οποία ομοιάζει στην χρήση εφηστικών ουσιών. Είναι ο ίδιος μηχανισμός που χρησιμοποιούν οι πλατφόρμες για τους αλγορίθμους αυτούς. Είναι ο ίδιος βιολογικός μηχανισμός που σχετίζεται με τη σωματική εξάρτηση. Αυτό πρέπει να το λέμε ξεκάθαρα, που επιδρά στα παιδιά και τους προκαλεί μία σειρά από προβλήματα ψυχικής υγείας. Σε αυτό λοιπόν το Υπουργείο Υγείας είναι παρόν, παρεμβαίνει με συγκεκριμένα προγράμματα, με ενημέρωση.
0: Ένα τελευταίο σύντομο ερώτημα. Διαβάζω σήμερα στον τύπο, ο Ελεύθερος Τύπος για παράδειγμα, το έχει στην πρώτη σελίδα του, για μια νέα θεραπεία που συρρυκνώνει καρκινικούς όγκους. Η ουσία λέγεται αμιβανταμάμπι. Και λέει ότι χορηγείται με ένεση, δεν είναι εμβόλιο, και ότι έχει μέχρι τώρα, βλέπω εδώ μια δήλωση του κυρίου Φιλόπουλου, του πρόεδρου της Αντικαρκινικής Εταιρείας, που λέει ότι υπάρχουν εμφατικά αποτελέσματα. Θέλω να σας ρωτήσω αν υπάρχει επίσημη ενημέρωση στο Υπουργείο σας και πότε θα φτάσει αυτή η ουσία στην Ελλάδα.
1: Υπάρχουν πράγματι έρευνες που δίνουν πολύ θετικά αποτελέσματα για την αμιβανταμάμι. Το θέμα είναι το εξής. Μιλάμε για μελέτες, κύριε Χατζηνικολάου. Δείχνουν όντως ενθαρρυντικά αποτελέσματα. Να ξέρετε ότι το Υπουργείο Υγείας έχει μηχανισμούς και οργανισμούς που ασχολούνται κατεξοχήν με τις καινοτόμες θεραπείες. Και εφόσον περάσει τις σχετικές διαδικασίες αδειοδότησης, όπως κάθε καινοτόμα θεραπεία, θα παρέχεται στη χώρα. Το θέμα είναι να δούμε λιγάκι μετά το πειραματικό, γιατί είναι μια πολλά υποσχόμενη θεραπεία στο τρίτο στάδιο των μελετών, αν θυμάμαι καλά. Και πρέπει να δούμε στο κομμάτι της αδειοδότησης, δηλαδή να ξεπεράσει λίγο, αν θέλετε, το ερευνητικό κομμάτι και να πάμε στο κομμάτι της πλήρους αδειοδότησης για να υπάρχει και η αντίστοιχη απόκριση από το Υπουργείο Υγείας της χώρας μας.
0: Θέλει λίγο χρόνο ακόμη, λοιπόν.
1: Ναι.
0: Να ευχαριστήσω θερμά την κυρία Ειρήνη Αγαπηδάκη, την εξαιρετικά επιτυχημένη αναπληρώτρια Υπουργό Υγείας, που θα είναι στις εκλογές υποψήφια στη Δυτική Αθήνα. Δυτική Αθήνα. Καλημέρα, κυρία Αγαπηδάκη.
1: Καλημέρα. Καλημέρα σας. Καλημέρα.
0: Εμείς έχουμε ραντεβού 7 παρατέταρτο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα και αύριο το πρωί την ίδια ώρα πάλι εδώ. Να είστε όλοι καλά.
2: Real FM. Αυτός είναι ο ήχος του καλοκαιριού και αυτός είναι ο ήχος ενός αξέχαστου θεάματος, όπως μόνο το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου προσφέρει εδώ και δεκαετίες. Και φέτος το καλοκαίρι, η Mastercard και η Εθνική Τράπεζα σου κρατούν θέση για μια μοναδική εμπειρία. Χρησιμοποίησε τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας στις καθημερινές σου συναλλαγές και διεκδίκησε 110 VIP διπλές προσκλήσεις. Γιατί υπάρχουν καλοκαίρια που δεν ξεχνιούνται ποτέ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο mbg.gr.
3: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
4: Ήρθα!
3: Ένας θείος.
5: Α, ήρθες.
3: Καμία αλλαγή.
5: Δεν πειράζεις τίποτα, γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
3: Και μια μεγάλη ανατροπή.
4: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
5: Τι έκανες?
4: Έβαλα πρωτεύγεια.
5: Καλά έκανες. Μπράβο.
3: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
5: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεύγεια Club?
4: Έτσι.
5: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
4: Να, εδώ.
5: Πώς μπαίνω στο Πρωτεύγεια App? Α, τόσο εύκολο είναι.
4: Ναι, ναι.
3: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Πρωτεύγεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτεύγεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
6: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
7: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλ' το. Βάλ' το. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι. Τι δροσιά του να έχετε?
6: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
8: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
9: Ζήστε ένα ξέχαστο καλοκαίρι ταξιδεύοντας με το Joy Tours. Παρίσι, Λονδίνο, Βουδαπέστη ή Νέα Υόρκη, Las Vegas, Miami. Μαρόκο, Ιαπωνία, Σιγκαπούρη ή πιο εξωτικά Μπαλί, Μαλδίβες, Χαβάη. 49 χρόνια πείρα σε ταξίδια προς Ασία, Ευρώπη και Αμερική. Θα βρείτε σίγουρα την εκδρομή που σας ταιριάζει στο joytours.gr.
10: Hey κύριοι, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
11: Hertz Leasing.
10: Και σέρβις και τελικυκλοφορίας και ασφάλεια.
11: Hertz Leasing.
10: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
11: Hertz Leasing.
10: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα...
12: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
13: Εκλογές Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών 2026. Η φωνή των ιατρών. Η δύναμή μας. Διεκδικούμε όσα αξίζουμε. Συμμετέχουμε όλοι. Την Κυριακή 14 Ιουνίου 2026 παίρνουμε το μέλλον του κλάδου στα χέρια μας με ένα μόνο κλικ. Για πρώτη φορά, η ψηφοφορία για την ανάδειξη των μελών του Διοικητικού και Πειθαρχικού Συμβουλίου, της Εξελεγκτικής Επιτροπής και των Εκλεκτόρων για τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο διεξάγεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά με εισήγηση του Προέδρου του Ιατρικού Συλλόγου και απόφαση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Ψηφίζουμε από τις 7 το πρωί έως τις 8 και 49 το βράδυ, από όπου και αν βρισκόμαστε, με απόλυτη ασφάλεια και εγκυρότητα. Κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας θα λειτουργεί εξειδικευμένο τηλεφωνικό helpdesk για την άμεση υποστήριξη όλων των μελών. Η δύναμη του Συλλόγου είναι η δική σου ψήφος. Μην απέχεις. Διαμόρφωσε το αύριο της ιατρικής κοινότητας.
14: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. ΕΚΑΒΗ, στη σκιά της πολιτείας. Σε σκηνοθεσία Στάθη Λιβαθινού. Ο σπουδαίος σκηνοθέτης με την καταξιωμένη ομάδα συνεργατών του έρχεται στο Ηρώδιο πριν το πολυετές κλείσιμό του σε μια σύγχρονη, πρωτότυπη σκηνική σύλληψη που φέρνει την ΕΚΑΒΗ σε διάλογο με την πλατωνική πολιτεία. ΕΚΑΒΗ, στη σκιά της πολιτείας. Στο πλαίσιο του εορτασμού των 100 χρόνων της Ακαδημίας Αθηνών. 25 και 26 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Προπόληση aefestival.gr. More.com και στα ταμεία του φεστιβάλ.
15: Ψάχνεις αυτοκίνητο? Τώρα είναι η στιγμή. Στα Open Days της Avis βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα με 10% έκπτωση, πλήρες ιστορικό συντήρησης και όφελος έως και 3.000 ευρώ. Και όχι μόνο, τέλη κυκλοφορίας, ασφάλεια, 12 μήνες εγγύηση καλής λειτουργίας και οδική βοήθεια. Όλα δώρο από την Avis. Μην το σκέφτεσαι, το επόμενο αυτοκίνητό σου σε περιμένει. Έλα την Κυριακή 7 Ιουνίου, 9 με 4 στις εγκαταστάσεις της Avis, Ιερά Οδός 101, Βοτανικός.
16: Φέτος, η Ερέτρια αποκτά το ριζόρτ που της αξίζει. Το πλήρως ανανεωμένο Zeus Ερέτρια Resort στην Ερέτρια δεν είναι απλώς ένα ξενοδοχείο. Είναι ένα αυθεντικό ελληνικό χωριό διακοπών μέσα σε μοναδικούς κήπους με bungalows που προσφέρουν ιδιωτικότητα, πολυτελείς σουίτες, άνετα οικογενειακά δωμάτια και επιλογές με ιδιωτικές πισίνες. Ένας all-inclusive κόσμος εμπειριών. Σπα, εστιατόριο και μπαρ δίπλα στη θάλασσα, mini club για τα παιδιά, γήπεδα πάντελ, τένις, μπάσκετ, βόλεϊ, beach volley και θερινό σινεμά στην παραλία κάτω από τα αστέρια.

0: και 2.
1: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
2: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
3: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
4: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.
5: Ρίσμα 92.
6: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα Plesas The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Αντιλιακά Peace Buin και Ombre Solaire μείον 30%. Όλα τα προϊόντα Nivea Sun μείον 25%. Bacardi Breezer, όλες οι γεύσεις, μόνο 2,20. Κρικρί παγωτό 3 λίτρων, όλες οι γεύσεις, από 13,90, τώρα 11,80. Olympus Spread 100% φιστίκι, μόνο 1,99. Yoti Sweet & Balance με στέβια, από 3,60, μόνο 2,88. Δέλτα Επιδόρπιο Γιαουρτιού Φράουλα 3 τεμαχίων, από 3,19, τώρα 2,55. Plesas The Market. Σε μας, οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.
7: Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου. Υπερσύγχρονα λεωφορεία. Επαγγελματίες οδηγοί. Δωρεάν Wi-Fi. Δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου. Καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteltpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.

Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα, καλό μήνα. Μπήκαμε στο καλοκαίρι έτσι με το δεξί μάλλον, να πούμε για τα καλά. Είμαι Μαριέτα Ποταμίτη, θα είμαστε μαζί για τις επόμενες 2 ώρες εδώ στο Πρίσμα 92. Με πάρα πολλά θέματα και σήμερα το πολιτικό θερμόμετρο έχει ανέβει και εδώ στο νησί μας. Υπάρχει μία αντιπαράθεση για την παραλία εκεί στο Μακρύ Γυαλό. Έχουμε πάρα πολλές ειδήσεις και από την εξωτερική επικαιρότητα και με πάρα πολλά θέματα από την εσωτερική επικαιρότητα έχουν βγει πάρα πολλές δημοσκοπήσεις. Πολύ έντονο είναι και το πολιτικό σκηνικό, μια και πλησιάζουμε, έτσι τουλάχιστον λένε, προς τις εκλογές. Μάλλον, εγώ βέβαια πιστεύω 100% ότι οι εκλογές θα γίνουν μετά το καλοκαίρι, δηλαδή την τελευταία εβδομάδα του Σεπτεμβρίου.

που ταξιδεύουν προς Αθήνα και μας ακούνε. Λοιπόν, πάρα πολλά είναι τα θέματα που θα απασχολήσουν σήμερα την εκπομπή μας. Σύμφωνα με ένα χθεσινό δημοσίευμα της εφημερίδας ημέρα, για να πούμε, το σωστό είναι να αναφέρουμε και το μέσο που ανέδειξε αυτό το θέμα, υπάρχει μεγάλο πρόβλημα με την παραλία εκεί στο Μακρύ Γυαλό. Υπάρχουν ανακοινώσεις για αυτό το θέμα και από τη δύναμη Ελπίδας. Θα έχουμε 12.30 ή εδώ στο στούντιο ή από το τηλέφωνο τον επικεφαλής της δύναμη Ελπίδας, κύριο Γιώργο Τσουρουνάκη. Θα έχουμε και την κυρία αμέσως μετά, Αγγελική Αυγουστίνου, όπου θα δώσει κάποιες απαντήσεις από την πλευρά του Δήμου. Σήμερα είχαμε προγραμματίσει να είναι εδώ μαζί μας και ο πρώην Υπουργός Αθλητισμού, κύριος Σταύρος Κοντονής. Είχε κάποια δικαστήρια σήμερα και θα είναι αύριο μαζί μας. Πάμε γρήγορα σε ένα έτσι γρήγορο μουσικό διάλειμμα και θα δούμε κάποιες ειδήσεις από την εξωτερική επικαιρότητα.

Λοιπόν, πάμε παρακάτω, κυρίες και κύριοι, για να δούμε λίγο ποια είναι τα θέματα που κυριαρχούν στην διεθνή πολιτική σκηνή. Αναβάλλεται για την επόμενη εβδομάδα η συμφωνία μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Έχουμε συνηθίσει τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ να μας λέει κάθε Κυριακή ότι πάμε για συμφωνία την επόμενη εβδομάδα και ούτω καθεξής. Δεν βλέπουμε σύντομα να λύνεται το θέμα εκεί. Έχει αποκατασταθεί μερικώς η κυκλοφορία στα στενά του Ορμούς, αλλά μια ουσιαστική λύση δεν έχει δοθεί μέχρι σήμερα. Να δούμε λοιπόν στην Ουκρανία. Εχτες το βράδυ το Κίεβο υπέστη πάρα πολλές επιδρομές από drones. 13 άτομα έχασαν τη ζωή τους. Υπάρχουν πάρα πολλές τραυματίες. Και για να θυμηθούμε ότι τις προηγούμενες ημέρες ένα drones έπεσε στην πόλη Γαλάτσι στην Ρουμανία και ένα δεύτερο βρέθηκε εντελώς τυχαία σε μια δασόδη περιοχή στο Μαραμούρες. Είναι μια περιοχή κοντά στα σύνορα, ακριβώς στην αντίθετη πλευρά, στη δυτική πλευρά της Ρουμανίας. Είναι κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία, μια ώρα περίπου από την πάρα πολύ μεγάλη πόλη, μια πόλη με πάρα πολλούς φοιτητές, Κλούς Ναπόκα. Να πούμε ότι εκείνη η πόλη έχει αρκετούς Έλληνες φοιτητές και καμιά δεκαριά παιδιά που φοιτούν εδώ από το νησί μας Ζακυνθινόπουλα. Λοιπόν, και στη γειτονική Αλβανία έντονο ήταν το ελληνικό διπλωματικό ενδιαφέρον τις τελευταίες ώρες. Τραυματίστηκε ένας Έλληνας πολίτης μεταξύ επεισόδια, στα επεισόδια που έγιναν μεταξύ πολιτών και μελών ασφάλειας ιδιωτικής εταιρείας στην

περιοχή εκεί. Η περιοχή λέγεται Σβέρνιτσα. Εκεί λοιπόν έχει αγοράσει ένα πάρα πολύ μεγάλο κομμάτι γης ο γαμπρός του Τραμπ μαζί με την κόρη του. Είναι μια περιοχή πάρα πολύ γνωστή για το φυσικό κάλος της, προστατευόμενη περιοχή Natura. Ζουν πάρα πολλοί Έλληνες εκεί ομογενείς, παρόλο που ο πρόεδρος της Ρουμανίας είπε ότι δεν γνώριζε ότι ζούνε Έλληνες εκεί, είναι κοντά στον Αυλών, αν είναι δυνατόν. Εκεί υπάρχουν πάρα πολλά ελληνικά χωριά. Συγκεκριμένα στη Ρουμανία υπάρχουν περί τα 99 χωριά, τα οποία μερικά κατοικούνται και άλλα έχουν ερημώσει. Λοιπόν, ξέσπασαν επεισόδια, οι κάτοικοι εκεί αντιδρούν για την ανέργεση τουριστικού θέρετρου. Είναι μια περιβαντολογικά προστατευόμενη παράκτια ζώνη, πάρα πολύ όμορφα από ό,τι είδαμε και εμείς εκεί από τα πλάνα. Οι διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν το Σάββατο, αντιτάχθηκαν στην ανέργεση κτηρίων. Μεταξύ των διαδηλωτών υπήρχαν και αρκετοί Έλληνες, ένας τραυματίστηκε πάρα πολύ έτσι σοβαρά, ευτυχώς διέφυγε τον κίνδυνο. Ο Ράμα ισχυρίζεται ότι τους ανθρώπους χτύπησαν άτομα από την εταιρεία, από την ιδιωτική εταιρεία φύλαξης, και μάλιστα είπε ότι δεν γνώριζε ότι μεταξύ των διαδηλωτών υπήρχαν και Έλληνες ανάμεσά τους. Πώς να μην είναι άλλωστε Έλληνες, όταν η ελληνική ομογένεια ισχυρίζεται ότι μεταξύ των, περιουσιών που αγοράστηκαν από τον γαμπρό του Τραμπ είναι και ελληνικές περιουσίες. Γνωρίζουμε όλοι το πρόβλημα που υπάρχει και στη Χιμάρα και στην Αυλώνα όταν οι ελληνικές περιουσίες δεν έχουν αναγνωριστεί επίσημα και πολλούνται δεξιά και αριστερά σε ξένους και Αλβανούς επενδυτές. Το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών προέβη σε διάβημα να δούμε αν θα ομαλοποιηθεί η κατάσταση εκεί. Εκεί λοιπόν, σε εκείνο το μέρος, βρίσκεται και ένα πάρα πολύ όμορφο νησάκι, είναι το νησί Σαζάν. Αυτό είναι, έχει αγοραστεί και έκταση πάνω στο νησί από τον γαμπρό του Τραμπ, και εκεί εκτός από την παραλία και πάνω στο νησί σκοπεύει να κάνει αυτή την μεγάλη επένδυση. Το νησάκι λοιπόν αυτό παραχωρήθηκε στην Αλβανία από τον Ελευθέριο Βενιζέλο όταν παραχωρήσαμε την Βόρεια Ήπειρο. Λάθος βέβαια, γιατί αν είχαμε αυτό το νησί θα μπορούσαμε να είχαμε επεκτείνει και τα θαλάσσια μήλα μας ακόμα πιο πάνω. Λοιπόν, όλη αυτή η περιοχή είναι πάρα πολύ όμορφη και οι κάτοικοι εκεί ναι μεν στηρίζουν μια ήπια μορφή ανάπτυξη, τουριστική ανάπτυξη, αλλά όχι και έτσι, γιατί είδαμε στα πλάνα ότι έχουν μπει μέσα μπουλντόζερ μπροστά στην παραλία, έχουν ισοπεδώσει τα πάντα. Λοιπόν, φεύγουμε, αυτές είναι οι, με λίγα λόγια, έτσι σημαντικότερες εξωτερικές ειδήσεις. Πάμε τώρα να δούμε και μία, δυστυχώς, μία ακόμη γυναικοκτονία στην Καλαμάτα, όπου ο σύζυγος τραυμάτισε θανάσιμα και σκότωσε τη γυναίκα του όταν μέσα στο διπλανό δωμάτιο κοιμόταν τα δύο έτσι ανήλικα μικρά παιδάκια τους, χωρίς, πράγμα περίεργο, να έχουν καταλάβει κάτι. Η αστυνομία, όπως άκουγα σήμερα το πρωί, κάνει έρευνα μήπως τα παιδιά, μήπως ο σύζυγος, ο πατέρας τους, είχε δώσει στα παιδιά κάτι, γιατί οι φωνές της γυναίκας ακουγόταν σε όλη τη γειτονιά και στα διπλανά διαμερίσματα και στα απέναντι, και στις απέναντι πολυκατοικίες. Οι γείτονες κάλεσαν την αστυνομία. Δυστυχώς όταν έφτασε η αστυνομία ήταν πολύ αργά. Χτύπησαν το κουδούνι, τους άνοιξε ο σύζυγος την πόρτα με ματωμένα χέρια και ρούχα, μπήκαν μέσα στο υπνοδωμάτιο και βρήκαν νεκρή την άτυχη γυναίκα, υποστηρίζοντας αρχικά ότι βρισκόταν σε άμυνα, ενώ οι αστυνομικοί στη συνέχεια που αντίκρισαν το θύμα, το οποίο έφερε πάρα πολλές μαχαιριές σε σώμα και κεφάλι. Ενώ την ίδια ώρα τα δύο παιδάκια

της οικογένειας. Τα δύο αδερφάκια που κοιμόντουσαν στο διπλανό δωμάτιο δεν άκουσαν κάτι. Η γυναίκα αυτή αντιμετώπιζε πολλά προβλήματα και στο παρελθόν. Είχε υποστεί πάρα πολλούς ξυλοδαρμούς από το σύζυγό της, όμως δυστυχώς, όπως και πολλές άλλες, δεν κατάφερε να απομακρυνθεί από αυτό το άσχημο οικογενειακό περιβάλλον, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή της αργά ή γρήγορα. Εσάς οι κυρίες που με ακούτε, όταν μένετε σε ένα τέτοιο περιβάλλον και υποφέρετε, θα πρέπει να φύγετε, γιατί αργά ή γρήγορα θα έρθει κάποια στιγμή όπου, όπως είδαμε και στο παρελθόν, θα χάσετε τη ζωή σας. Γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει να πηγαίνετε σε ειδικούς, να λέτε το πρόβλημά σας. Υπάρχουν πάρα πολλά κέντρα έτσι φροντίδας και περίθαλψης γυναικών που έχουν υποστεί βία. Μην αφήνετε αυτά τα περιστατικά, και να μην αφήνουμε αυτά τα περιστατικά να επαναλαμβάνονται μέσα στο γάμο και μέσα στην οικογένεια, και να προσέχουμε πώς μεγαλώνουμε τα αγόρια μας. Λοιπόν, είναι το πρώτο πράγμα, θα πρέπει τα παιδιά μας σήμερα το 2026, όσοι από εσάς έχετε αγόρια, μεγαλώνετε αγόρια και κορίτσια, να τα μάθετε να σέβονται τον εαυτό τους, τα κορίτσια, και τα αγόρια να σέβονται πρώτα απ' όλα τη μητέρα τους μέσα στην οικογένεια, και μετά τις φίλες τους και όλες τις υπόλοιπες γυναίκες. Η ανατροφή ξεκινάει μέσα από την οικογένεια και μέσα από

Πάμε κυρίες και κύριοι σε μια δυσάρεστη είδηση. Ένα θανατηφόρο περιστατικό σημειώθηκε σήμερα πριν από λίγο στην Εθνική Οδό Ζακύνθου Κερίου, προκαλώντας έτσι λύπη στην ζακυθινή τοπική κοινωνία. Λοιπόν, ένας άντρας που οδηγούσε δίκυκλο έχασε τη ζωή του, ενώ οι συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το τραγικό συμβάν δεν έχουν ακόμα αποσαφινιστεί. Λέγονται, υπάρχουν έτσι διάφορες εικασίες για αυτό το θέμα. Στο σημείο βρέθηκαν άμεσα οι αρμόδιες αρχές, οι οποίες προχώρησαν στις απαραίτητες ενέργειες, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη η διερεύνηση των αιτιών και των συνθήκων του δυστυχήματος. Έλληνας ήταν ο άτυχος έτσι άντρας. Πολλά δυστυχήματα έγιναν αυτές τις ημέρες. Ένα αυτοκίνητο είδαμε το Σάββατο, νομίζω το βράδυ, έπιασε φωτιά. Ευτυχώς σώθηκε ο οδηγός. Έχει και τα κακά του τα χάλια το δικό μας δίκτυο. Και θα ήθελα να κάνω μία επισήμανση. Λοιπόν, ήμουν την Κυριακή, πήγα στη Λιθακιά. Η αποκατάσταση που έχει γίνει από την ΔΕΙΑΣ, συγγνώμη που θα το πω, είναι χάλια. Λοιπόν, δεν είναι αποκατάσταση αυτή. Ο δρόμος σε πάρα πολλά σημεία έχει τα χάλια του. Λοιπόν, έβλεπα χτες στο Sky το δήμαρχο του Λουτρακίου στην εκπομπή μια εκπομπή έτσι ταξιδιωτικού ενδιαφέροντος μετά το Δελτίο Ειδήσεων, ο οποίος είχε και αυτός, αντιμετώπισε και αυτός το ίδιο θέμα με τις οπτικές ίνες, και αυτός είχε μεγάλο πρόβλημα στην περιοχή. Ήταν σκαμμένοι όλοι οι δρόμοι, αλλά έδειξε στο συνεργείο του Sky που πήγε πώς έκανε την αποκατάσταση. Δεν έχει καμία σχέση η αποκατάσταση του οδοστρώματος που γίνεται εδώ στο νησί μας με αυτό που είδα εγώ. Εδώ είναι ένα μαύρο χάλι. Οι δρόμοι μας είναι χάλια. Έχουμε, πώς να σας το πω, είναι χειρότερα από κάθε άλλη φορά. Δεν είναι δυνατό να φτιάχνεται ένας δρόμος, να περνάει άσφαλτος και μετά να περνάει το συνεργείο του ΟΤΕ ή των οπτικών ΙΝΟ ή της ΔΕΙΑΣ και να αφήνεται αυτός ο δρόμος σε αυτό το χάλι. Δεν ξέρω τι γίνεται, πρέπει οι αρμόδιες αρχές να κάνουν μια επίβλεψη και να μην αφήνουν να αποχωρήσει ο εργολάβος από εκείνο το σημείο εάν δεν κάνει μια σωστή αποκατάσταση του οδοστρώματος.

Λοιπόν, και να επισημάνω και άλλα δύο σημεία. Είναι ένα λούκι μεγάλο μπροστά στο δρόμο, μπροστά από τον Άγιο. Αυτό παραμένει για πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα αφιακτό. Και επίσης στην διασταύρωση που είναι οι 24 ώρες υπάρχει μια πάρα πολύ μεγάλη τρύπα και βαθιά στο οδόστρωμα. Δεν ξέρω, νομίζω κατά διαστήματα γίνονται προσπάθειες, ρίχνουν μέσα άσφαλτο, αλλά είναι, δεν ξέρω τι γίνεται εκεί πέρα, η άσφαλτος εξαφανίζεται. Προσοχή, θα θρηνήσουμε θύματα. Σας το λέω, λέω στις αρμόδιες αρχές και στο Δήμο και τον κύριο Βίτσο αγαπητό, αν μας ακούει, προσοχή στους δρόμους, κλείστε τις λακκούβες. Υπάρχουν πάρα πολλά παιδιά το καλοκαίρι, τουρίστες που κυκλοφορούμε ποδήλατα, κυκλοφορούμε μηχανάκια και από εμάς εδώ. Πόσοι άνθρωποι κυκλοφορούμε μηχανάκι το καλοκαίρι, είναι κρίμα να έχουμε ένα σοβαρό τραυματισμό, θανάσιμο, ενώ θα μπορούσαμε να τον είχαμε αποφύγει.

Λοιπόν, πάμε και σε ένα άλλο θέμα, στο αεροδρόμιο. Μεγάλη ταλαιπωρία τραβούν οι επισκέπτες μας. Έντονο προβληματισμό έχει προκαλέσει όλη αυτή η εικόνα που βλέπουμε στο αεροδρόμιο και καταγράφεται, όπου τουρίστες από το Ηνωμένο Βασίλειο, το οποίο βρίσκεται εκτός ζώνη Σέγγεν, φέρονται να περιμένουν σε μεγάλη ουρά για τον έλεγχο διαβατηρίων. Το ζήτημα δεν αφορά μόνο την εικόνα ταλαιπωρίας που αντικρίζουν οι επισκέπτες κατά την άφιξή τους στο νησί, αλλά και την λειτουργία των διαδικασιών εισόδου στη χώρα. Ο έλεγχος διαβατηρίων για επιβάτες από χώρες εκτός Σέγγεν αποτελεί κρίσιμο στάδιο, το οποίο μέχρι να πραγματοποιείται με τρόπο οργανωμένο, ασφαλή και αποτελεσματικό, δημιουργεί πάρα πολύ μεγάλη ταλαιπωρία, ειδικά οι άνθρωποι που φτάνουν τις απογευματινές ώρες περιμένουν στην ουρά τουλάχιστον 2 ώρες. Θα προσπαθήσουμε να έχουμε αργότερα τον κύριο Γιάννη Φιλιπποπολίτη, τουριστικό πράκτορα, για να μιλήσουμε γι' αυτό. Είχαμε μιλήσει με τον κύριο Φιλιπποπολίτη εδώ και ένα μήνα περίπου. Πίστευε και αυτός ότι το πρόβλημα έχει λυθεί, όμως δυστυχώς η κατάσταση περιμένει, παραμένει ως έχει, και όχι μόνο στη Ζάκυνθο αλλά και στα υπόλοιπα νησιά του Ιωνίου, και στην Κεφαλονιά και στην Κέρκυρα, και αυτό αποτελεί και μεγάλη δυσφήμιση για το νησί μας.

Λοιπόν, πλησιάζουμε σε λίγο 12.30 το πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα της εκπομπής μας. Θα έχουμε αμέσως μετά τον επικεφαλής της Δύναμη Ελπίδας, κύριο Γιώργο Τσουρουράκη. Θα μιλήσουμε για το θέμα που έχει δημιουργήσει πολλές αντιδράσεις, για το θέμα της παραλίας του Μακρύ Γυαλού. Να δούμε, θα κλείσει παρέλα, δεν θα κλείσει, να δούμε ποιες είναι και οι ευθύνες της Δημοτικής Αρχής, μια και περισσότερο από ένα χρόνο γνώριζε το πρόβλημα που επικρατούσε εκεί στην περιοχή. Πάμε σε διαφημίσεις και αμέσως μετά θα είμαστε μαζί σας.

0: Κάλισμα 92.
1: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα Πλέσας The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Αντιλιακά Peace Buin και Ombre Solaire μείον 30%. Όλα τα προϊόντα Nivea Sun μείον 25%. Bacardi Breezer, όλες οι γεύσεις μόνο 2,20. Κρικρί παγωτό 3 λίτρων, όλες οι γεύσεις από 13,90, τώρα 11,80. Olympus Spread 100% φιστίκι μόνο 1,99. Γιώτη Sweet and Balance με στέβια από 3,60 μόνο 2,88. Δέλτα επιδόρπιο γιαουρτιού φράουλα 3 τεμαχίων από 3,19, τώρα 2,55. Πλέσας The Market. Σε εμάς οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.
2: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
0: Ρίσμα 92.
1: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα Πλέσας The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Πατάτα σπούντα Αιγύπτου 69 λεπτά το κιλό. Μπανάνες εισαγωγής 1,30 το κιλό. Φρέσκια χοιρινή λεμού 5,99 το κιλό. Φρέσκο μπούτι χοιρινό άνεφο στού 6,39 το κιλό. Μπυρόλο τυρί για τόστ 8,92 το κιλό. Μπαρμπαστάθης φασολάκια πλατιά από 4,27 τώρα 3,20 το κιλό. Υφαντής χάμπουργκερ 10 τεμάχια κατεψυγμένα 4,53. Χρυσή ζύμη κρουασάν βουτύρου με πραλίνα φουντουκιού από 4,27 μόνο 2,99. Αλφα κύχη κοζανέτικη πίτα με φέτα pop 800 γραμμαρίων από 6,47 μόνο 5,18. Πλέσας The Market. Σε μας οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.
3: Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, κτέλ@zakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.

0: Πάμε παρακάτω, κυρίες και κύριοι. Έχουμε λοιπόν μαζί μας τον επικεφαλής της Δύναμη Ελπίδας, κύριο Γιώργο Τσουρουνάκη. Θα μιλήσουμε για το θέμα που έχει προκύψει μετά από δημοσίευμα της εφημερίδας ημέρα για το μακρύ γυαλό. Κύριε Τσουρουνάκη, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι σε εσάς και σε όλους τους Ζακυνθινούς.
0: Λοιπόν, ποια είναι...
1: Καλά κάνατε και αναφέρατε την ημέρα της Ζάκυνθος.
0: Βέβαια, πρέπει να το λέμε.
1: Εμείς στο δελτίο τύπου, βεβαίως πρέπει να το λέμε, εμείς στο δελτίο τύπου από παράληψη μας διέφυγε να ζητήσω συγγνώμη από την ημέρα της Ζάκυνθος δημοσίως, διότι η αλήθεια είναι ότι και εμείς ενημερωθήκαμε από εκεί, από την εφημερίδα.
0: Λοιπόν, πείτε μας
1: όπως
0: εσείς.
1: Όπως καταλαβαίνετε, δεν μας ενημερώνει καμία υπηρεσία, ούτε και ο Δήμος, για το τι γίνεται και τι προβλήματα μπορεί να αντιμετωπίζουν δρόμοι ή οτιδήποτε άλλο στο νησί. Τα έγγραφα πάνε στις υπηρεσίες και δυστυχώς από το Δήμο δεν υπάρχει καμία ενημέρωση.
0: Λοιπόν, εσείς τι γνωρίζετε, κύριε Τσουρουνάκη?
1: Γνωρίζω το πρόβλημα, γιατί και εμείς κάναμε μετά από τα δημοσίευματα της εφημερίδας μία έρευνα. Λοιπόν, η κατάσταση αυτή αναδεικνύει μια σοβαρή διοικητική αδράνεια του Δήμου και η αλήθεια είναι ότι γύρει κρίσιμα ζητήματα ασφαλείας των πολιτών και των επισκεπτών της Ζακύνθου. Γιατί όπως γνωρίζετε δεν είναι μόνο ο δρόμος στη συγκεκριμένη περιοχή στο Μακρύ Γυαλό. Έχουμε παρόμοια προβλήματα στο Μαραθία. Έχουμε τα γνωστά προβλήματα στο Ναυάγιο με τον τυχερό εντός εισαγωγικών Αμερικανό που έπεσε στον κρεμό και ο οποίος στάθηκε πολύ τυχερός. Δύο μέρες μετά είχαμε ένα άλλο επεισόδιο στο Ναυάγιο και αυτό αποδεικνύει περίτρανα ότι πρέπει άμεσα να υπάρξει φύλαξη. Όμως η Δημοτική Αρχή τηρεί σιγή ιχθύως. Φωτογραφίες και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και φαφάρες χωρίς κανένα νόημα. Διότι μετά τα τραγικά αυτά γεγονότα, τα σοβαρά γεγονότα, η Δημοτική Αρχή βγήκε με τον Υπουργό και καλά έκανε να επικοινωνήσει ότι θα πάρει 1,5 εκατομμύριο ευρώ για κάποιες δουλειές τέλος πάντων που μπορούν να γίνουν στη Ζάκυνθο.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό είναι μια εξαπάτηση της χυμνής νόμης και από προσανατολισμός, διότι ενώ έχει 500.000 για το Ναυάγιο εδώ και αρκετό καιρό δεν έχει κάνει τίποτα και έρχεται να μας πει σήμερα ότι θα προχωρήσει με το 1,5 εκατομμύριο να κάνει κάποια πράγματα. Και να προσθέσω ότι σήμερα στη Δημοτική Επιτροπή πέρασε το αίτημα για να ζητήσει χρήματα για την λεπτοσπήρωση, αν είναι δυνατόν. Δείχνει μια Δημοτική Αρχή που δεν ξέρει που βρίσκεται, μια Δημοτική Αρχή σε σύγχυση, χωρίς προγραμματισμό, χωρίς συμβούλους, μόνο συμβούλους επικοινωνίας και συμβούλους που θα βοηθήσουν στις επόμενες εκλογές και τίποτα άλλο.
0: Εσείς από την έρευνα που κάνατε, το γνωρίζω και εγώ βέβαια, η αστυνομική διεύθυνση Κατασταρίου είχε στείλει κάποια έγγραφα στις τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου για αυτό το θέμα.
1: Είχε στείλει έγγραφα.
0: Πόσο καιρό πριν?
1: Περίπου ένα χρόνο πριν, ίσως και να είναι και περισσότερο, δεν έχω το έγγραφο, όμως οι πληροφορίες με αυτό λένε ότι η αστυνομική διεύθυνση είχε ειδοποιήσει πολύ έγκαιρα για την κατάσταση που επικρατεί εκεί. Φαίνεται και στο φωτογραφικό υλικό της ημέρας της Ζάκυνθος ότι είναι πολύ επικίνδυνο. Και θα μπορούσαν, σήμερα το πρωί άκουσα τον πρόεδρο του τεχνικού επιμελητηρίου, τον κύριο Μαθονέο, που είπε προσωρινά μπορεί να μπει ένα δίχτυ αυτό που κρατάει κάποιες πέτρες ή μικρές ποσότητες υλικών που μπορεί να πέσουν. Βέβαια, επειδή περνάνε από το σημείο και βαριά φορτηγά 35 και 40 τόνους, αν αποκολληθεί ένα πολύ μεγαλύτερο κομμάτι, δεν είναι σίγουρο ότι τα δίχτυα αυτά μπορούν να το κρατήσουν και μάλλον δεν μπορούν, αλλά για μικρότερες μάζες υλικών μπορεί να προστατεύσει κάποιους ανθρώπους. Αλλά κι αν μπει αυτό το δίχτυ, εγώ θα ρώταγα που συμφωνώ, δεν διαφωνώ με το κύριο Μοθωνέο να μπει το δίχτυ, που θα μπορούσε να το έχει βάλει ο Δήμος εδώ και 2-3 μήνες και όχι τώρα που μιλάμε Ιούνιος, ναι. Γιατί καταλαβαίνετε μέχρι να κάνει τις διαδικασίες το καλοκαίρι πέρασε. Και αν είχε μπει αυτό το δίχτυ, εσείς θα καθόσασταν από κάτω να κάνετε μπάνιο.
0: Ναι, όχι βέβαια. Ναι, εγώ γνωρίζω την περιοχή εκεί.
1: Έτσι ακριβώς. Ναι. Λοιπόν, λοιπόν, ο Δήμος έχει πολύ μεγάλες ευθύνες για το συγκεκριμένο κομμάτι. Διάβασα μάλλον χθες ότι η υπεύθυνη για να κλείσει η παραλία είναι η χρηματική υπηρεσία, ναι. Αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Mm-hmm. Εμείς μιλάμε για την επικινδυνότητα και για το δρόμο που μπορεί να πέσει και υπεύθυνος είναι ο Δήμος. Τώρα, αν η χρηματική την κλείσει ή όχι, είναι ένα δεύτερο θέμα. Και να σας πω ότι ο Δήμος έχει πάρα πολλές ευθύνες ακόμα, διότι αν γίνει έχει την αστική ευθύνη. Αν συμβεί ένα ατύχημα, ο Δήμος υποχρεούται σε αποζημίωση. Ναι. Και καταλαβαίνετε τα χρήματα δεν είναι λίγα σε τέτοιες περιπτώσεις. Εύχομαι να μην συμβεί, αλλά είναι πάρα πολύ μεγάλα ποσά και βέβαια έχει μεγάλες ποινικές ευθύνες. Πιστεύω κάποια στιγμή οι ποινικές ευθύνες της Δάκηδο θα πρέπει να αποδίδονται στους ανήκοντες.
0: Ναι. Παρακαλώ.
1: Λοιπόν, έχει πει. Και έχει και ένα μεγάλο κομμάτι, είναι η δυσφήμιση για τον τουρισμό μας και η δυσφήμιση γενικότερα του νησιού εκτός την επικίνδυνοτητα, βέβαια που είναι το πρώτο. Ναι.
0: Εγώ θέλω να παρατηρήσω, κύριε Τσουρουνάκη, ότι σε περίπτωση απόφασης κλείσιμο της παραλίας κάτω, θα οδηγήσει πάρα πολλές οικογένειες που δραστηριοποιούνται στην περιοχή και τα περισσότερα είναι νέα παιδιά από το χωριό της Αναφωνήτριας, με συγχωρείτε, των Ορθωνιών και της Άνω Βολήμας, σε οικονομικό μαρασμό αυτό το καλοκαίρι. Είναι πάρα πολύ σοβαρό το θέμα. Δεν πρέπει να περάσει απαρατήρητο.
1: Όχι, είναι πάρα πολύ σοβαρό. Το σοβαρότερο είναι η ασφάλεια των ανθρώπων. Δεν μιλάμε γιατί μιλάμε για ζωές. Και δεύτερον είναι οι επιχειρήσεις που είναι κάποιες επιχειρήσεις εκεί που θα αναγκαστούν να κλείσουν. Γιατί δεν θα έχει νόημα να κάθονται εκεί και να περιμένουν κάποιους ανθρώπους. Το καταλαβαίνετε, είναι μικρές οικογενειακές επιχειρήσεις που
0: έχουν επιλέξει να μείνουν στην περιοχή, να μείνουν στα χωριά τους.
1: Πώς αντέψουν να περάσουν τον ερχόμενο χειμώνα και αν έχει γίνει κάτι μέχρι το επόμενο καλοκαίρι να λειτουργήσουν. Δηλαδή πάμε για μεγάλη κλίμακα καταστροφή για τη συγκεκριμένη περιοχή.
0: Εσείς έχετε προγραμματίσει να συγκαλέσετε έκτακτο δημοτικό συμβούλιο και για ένα άλλο ακόμη θέμα, για τα πρανή της Μπόχαλης, όπου ούτε και εκεί έχει γίνει κάτι.
1: Εμείς θα ζητήσουμε από τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου τη σύγκληση για 2-3 σοβαρά θέματα, όπως είναι το ναυάγιο, όπως είναι η Μπόχαλη και τα πρανή της Μπόχαλης, διότι βγάλαμε μια ανακοίνωση για το δρόμο αυτόν από τα που έχει γίνει μια κατολίσθηση. Όμως με ενημέρωσαν οι κάτοικοι μετά το δελτίο τύπου που βγάλαμε ότι και ο επόμενος δρόμος που είναι λίγο παραπάνω και εκεί έχει γίνει κατολίσθηση. Δηλαδή η Μπόχαλη κινδυνεύει να αποκλειστεί. Και αν γίνει μια φωτιά δεν θα υπάρχει πρόσβαση.
0: Ναι.
1: Είναι σοβαρότατα προβλήματα αυτά. Δεν είναι απλά θέματα. Εμείς λοιπόν θα ζητήσουμε και το λέω και από την εκπομπή σας. Ζητάμε από τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου να συγκαλέσει Δημοτικό Συμβούλιο και για κάποια άλλα θεματάκια τα οποία είναι αρκετά σοβαρά και θα ζητήσουμε έκτακτη συνεδρίαση να συζητηθούν αυτά τα θέματα.
0: Έχετε μαζέψει υπογραφές γι' αυτό, χρειάζονται να συμφωνήσουν.
1: Είμαστε στη διαδικασία, μιλάω με την παράταξη του κυρίου Αρετάκη, είναι θετική να γίνει Δημοτικό Συμβούλιο και ένα άλλο σοβαρό θέμα που θα θέσουμε στο Δημοτικό Συμβούλιο είναι τα 3 εκατομμύρια που χάθηκαν από την αγροτική οδοποιία το έχουμε πει και το έχουμε συζητήσει, όπως έχουν χαθεί και σύντομα θα σας ενημερώσουμε με δελτίο τύπου και άλλα περίπου 2 εκατομμύρια για πράσινα σημεία που είχαν ξεκινήσει από την εποχή Κολοκοτσά το 17-18, όμως και αυτά τα χρήματα σύμφωνα περιμένω τις τελευταίες πληροφορίες από την περιφέρεια και αυτό το έργο απεντάχθηκε, ένα έργο πνοής, ένα έργο που θα βοηθήσει τη διαλογή στην πηγή, όμως 99% έχει απενταχθεί. Και να σας πω πληροφοριακά ότι μάλλον και το κύτταρο στο Λίβα έχει κορεστεί πλέον, έχει γεμίσει κουπίδια, γιατί καταλαβαίνετε ο όγκος που μεταφέρεται δεν γίνεται ανακύκλωση. Η ανακύκλωση βρίσκεται πιθανόν στο 5%, οπότε καταλαβαίνετε το ένα πρόβλημα μετά το άλλο.
0: Αυτό πώς το ξέρετε, έχετε κάνει για το κύτταρο, κύριε Τσουρουντάκη, έχετε πάει στη περιοχή που έχετε τις πληροφορίες σας για το κύτταρο στο Λίβα?
1: Ναι, έχω τις πληροφορίες μου, δεν έχω πάει. Θα το επισκεφτώ τις επόμενες μέρες με τους συνεργάτες μου. Όμως η πληροφορία μου είναι θετική. Ελπίζω να μην είναι έτσι ακριβώς και να έχει χώρο ακόμα το κύτταρο. Το κύτταρο αυτό ήταν φτιαγμένο για 10 χρόνια ίσως και παραπάνω. Αλλά φτιαγμένο κάνοντας ανακύκλωση. Εμείς δεν έχουμε καταφέρει να κάνουμε ανακύκλωση, ούτε η σημερινή δημοτική αρχή δεν έχει κάνει το παραμικρό. Όχι, είναι ανακύκλωση, να έχει ξεκινήσει μια διαδικασία για να στηθεί η ανακύκλωση. Η κατάσταση είναι απαράδεκτη. Και να πω και κάτι άλλο, μια και πρέπει να μας ακούνε αρκετοί συμπολίτες μας. Ο Δήμος Ηρακλείου με πληθυσμό 170.000 ανθρώπους, το ξαναλέω, 170.000 ο Δήμος Ηρακλείου, προσέξτε το αυτό, και το κέντρο του Ηρακλείου με 130.000 και 40.000 γύρω γύρω στις γειτονίες, στα περίχωρα, δίνει την αποκομιδή, ανακύκλωση, ογκώδη και σύμμυχτα με 8 εκατομμύρια το χρόνο, ή 8,5 αν δεν κάνω λάθος. Ακούστε, και βέβαια ο τουρισμός του Ηρακλείου είναι πολύ περισσότερος από τον τουρισμό το δικό μας. Είναι το πρώτο αεροδρόμιο στην Ελλάδα, ξεκίνησε μετά το Ελευθέριος Βενιζέλος. Καταλαβαίνετε ότι έχουν πολύ περισσότερους επισκέπτες.
0: Την είδα και εγώ την είδηση, έχετε δίκιο.
1: Ναι, 40.000 πληθυσμός η Ζάκηδος, 45 με αυτούς που έρχονται και δουλεύουν εδώ και τα λοιπά, δίνουμε με 4.800. Δηλαδή περίπου το 50% από αυτά που δίνει, ενώ ο Δήμος Ηρακλείου είναι τετραπλάσιος, λίγο παραπάνω, 4,5 φορές μεγαλύτερος ο πληθυσμός.
0: Μάλιστα. Κύριε Τσουρουνάκη, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Συνεδριάζει αυτή την ώρα το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΙΑΣ. Λοιπόν, εμείς περιμένουμε τώρα να δούμε αν θα μπορέσετε να συγκαλέσετε έκτακτο Δημοτικό Συμβούλιο για αυτά τα θέματα. Και να έχετε κάποια ενημέρωση για το τι γίνεται για το ναυάγιο, την Μπόχαλη και για το Μακρύ Γυαλό. Τα πράσινα σημεία είναι πάρα πολλά αυτά που μας αναφέρετε.
1: Είναι τόσα πολλά τα θέματα, πιστέψτε με, δεν προλαβαίνουμε. Εμείς ασχολούμαστε μόνοι μας. Ένα γραμματέα έχω εγώ που βοηθάει την κατάσταση, αλλά καταλαβαίνετε με τόσα πολλά θέματα. Εμείς δεν ζούμε, εγώ και οι υπόλοιποι δημοτικοί σύμβουλοι, που βοηθάνε και κάποιοι άνθρωποι που δεν είναι δημοτικοί σύμβουλοι, αλλά με τόσα πολλά θέματα δεν προλαβαίνουμε να ασχοληθούμε με όλα. Είναι τεράστιο το πρόβλημα, τα προβλήματα είναι πολύ μεγάλα, σύνθετα και σοβαρά, έχει να κάνει με ασφάλεια και ζωές ανθρώπων.
0: Για την οδοποιία πολλά παράπονα δεχόμαστε, χόρτα, οδοποιία.
1: Σίγουρα θα έχετε διαβάσει, προσπάθησαν ή απένταξαν το καταστάρι για να γίνει ο όροφος
0: στο σχολείο
1: και βγήκε ο πρόεδρος, δήλωσε δημοσίως και μπράβο του, ότι το σχολείο είναι μέσα στον οικισμό. Αυτά είναι απαράδεκτα πράγματα. Δεν ξέρω ποιος μπορεί και γιατί το κάνουν, δεν ξέρω το σκοπό γιατί το κάνουν, να μην φτιαχτεί, να μην φτιαχτούν κάποιες αίθουσες καινούργιες και σπάνε τα ποσά για να κάνουν κάποια πασαλήματα σε ορισμένα σχολεία και μερικές αίθουσες στο μηχανοστάσιο του σχολείου ή οπουδήποτε αλλού.
0: Μάλιστα.
1: Τι να σας πω, και αυτό το προσπαθούμε να το προβάλλουμε, προσπαθώ να πάρω το χάρτη του οικισμού, αλλά αφού το είπε ο πρόεδρος σίγουρα θα ξέρει, από την Πολεοδομία, για να δούμε ακριβώς τι γίνεται και να ενημερώσουμε τους Δαγκετινούς.
0: Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Τσουρουνάκη.
1: Σας ευχαριστώ και εγώ.
0: Να είστε καλά. Καλό απόγευμα.
1: Γεια σας. Prisma 90 και 2.

Πάμε τώρα να δούμε μια πολιτιστική είδηση από τη Λέσχη και ο Ζάκηθος μας έστειλε ένα δελτίο τύπου πριν από λίγο και αφορά το πρόγραμμα του δεύτερου φεστιβάλ κλασικής μουσικής που συνδιοργανώνουν η Λέσχη και ο Ζάκηθος με την υποστήριξη της Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου και του Δήμου και το οποίο θα πραγματοποιηθεί τον Ιούνιο. Είναι ο Ιούνιος μήνας της μουσικής στις αίθουσες της Λέσχης ο Ζάκηθος στην πλατεία Αγίου Μάρκου σύμφωνα με το πρόγραμμα των συναυλιών που ακολουθεί. Όπως είναι πλέον γνωστό, τονίζεται στο δελτίο τύπου, οι συναυλίες κλασικής μουσικής με τίτλο Φεστιβάλ Κλασικής Μουσικής πραγματοποιούνται κάθε Ιούνιο, μήνα της μουσικής στη Λέσχη ο Ζάκηθος, με τη συμμετοχή ζακηθινών και μη μουσικών. Πρόκειται για μια προσπάθεια εμπλουτισμού της μουσικής σκηνής του νησιού με κλασικά ακούσματα που είναι απαραίτητα για τη μουσική μας εκπαίδευση. Οι πολλοί λειτουργικοί χώροι που λειτουργούν πλέον στο ιστορικό κτίριο της Λέσχης ο Ζάκηθος συμβάλλουν στην ανάπτυξη εκδηλώσεων που μπορούν και πρέπει να οδηγήσουν στη βελτίωση της ποιότητας ζωής στον τόπο μας. Η ώρα έναρξης όλων των συναυλιών έχει οριστεί 9 το βράδυ, η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό. Και τώρα να δούμε λίγο το πρόγραμμα για όλους εσάς που θέλετε να παρακολουθήσετε αυτές τις πολύ όμορφες συναυλίες. Είναι Σάββατο 6 Ιουνίου, 13 Ιουνίου, 17 Ιουνίου ημέρα Τετάρτη, 21 Ιουνίου ημέρα Κυριακή και 24 Ιουνίου ημέρα Τετάρτη και 27 Ιουνίου Σάββατο. Τέλος, τελευταία ημέρα είναι 28 Ιουνίου Κυριακή, όπου θα πραγματοποιηθεί μια υπέροχη συναυλία πιάνου με τον Διονύση Μπουκουβάλα. Πάρα πολλά γνωστά ονόματα της μουσικής και ντόπιοι καλλιτέχνες και ξένοι. Λοιπόν, όλοι μαζί στη Λέσχη ο Ζάκηθος. Θα ξεκινήσουν όλες αυτές οι μουσικές έτσι εκδηλώσεις από 6 Ιουνίου Σάββατο, όπου εκεί θα μπορείτε να απολαύσετε μια συναυλία πιάνου με την κυρία Βέρα Στραβοπόδη και την Κατερίνα Τοπαλίδου. Έτσι λοιπόν, το Σάββατο είναι η πρώτη παρουσίαση.

0: Ακούσαμε τον κύριο Τσουρουνάκη. Προσπαθούν να συγκαλέσουν έκτακτο δημοτικό συμβούλιο για να ενημερωθούν για τα θέματα του μακρύ γυαλό, του ναυαγίου, της μπόχαλης, τι γίνεται εκεί με τα πρανή, δεν έχουν ξεκινήσει ακόμη τα έργα. Πάρα πολλά θέματα. Τα πράσινα σημεία που μας είπε ότι σύμφωνα με τον κύριο Τσουρουνάκη έχει χαθεί η χρηματοδότηση, η αγροτική οδοπία. Λοιπόν, θα έχουμε μετά το διαφημιστικό διάλειμμα των ΜΙΑ την αντιδήμαρχο κυρία Αγγελική για να μιλήσουμε μαζί της, να μας πει τι γίνεται με το μακρύ γυαλό, να μας δώσει κάποιες απαντήσεις, είναι αντιδήμαρχος έργων, και να ευχαριστήσουμε το χορηγό μας, τα πλαίσια The Market, που είναι και σήμερα μαζί μας και μας στηρίζει. Πάμε σε διαφημίσεις.
1: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα πλαίσια The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Πατάτα σπούντα Αιγύπτου 69 λεπτά το κιλό. Μπανάνες εισαγωγής 1,30 το κιλό. Φρέσκια χοιρινή λεμού 5,99 το κιλό. Φρέσκο μπούτι χοιρινό άνευ οστού 6,39 το κιλό. Ντυρόλο τυρί για τόστ 8,92 το κιλό. Μπαρμπαστάθης φασολάκια πλατιά από 4,27 τώρα 3,20 το κιλό. Υφαντής χάμπουργκερ 10 τεμάχια κατεψυγμένα 4,53. Χρυσή ζύμη κρουασάν βουτύρου με πραλίνα φουντουκιού από 4,27 μόνο 2,99. Αλφα κύχη κοζανέτικη πίτα με φέτα pop 800 γραμμαρίων από 6,47 μόνο 5,18. Πλέσας The Market. Σε μας οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.

0: και δύο.
1: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέριμνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.
2: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
3: Είσαι ηλίθια.
4: Ρε, έχεις τι πως είσαι.
2: Άσε μαζένουμπα.
3: Πως είσαι έτσι, ρε.
4: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι.
5: Σε λιώνω με μια πουνιά.
6: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
7: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Ρίσμα 92.
8: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα Plesas The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Ready to drink flavors, Jameson Whiskey and Cola, Havana Club Rum and Cola, Gordon's Gin and Tonic, με αλκοόλ 5%, 3,74. Malibu Pina Colada και Malibu Strawberry Daiquiri, με 5% αλκοόλ, 2,99. Και χωρίς αλκοόλ, Twist Strawberry Pina Colada, Passion Fruit Mojito, μόνο 2,27. Plesas The Market. Σε εμάς οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.
9: Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου. Υπερσύγχρονα λεωφορεία. Επαγγελματίες οδηγοί. Δωρεάν Wi-Fi. Δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου. Καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, κτέλ@zakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε κυρίες και κύριοι την εκπομπή μας. Έχουμε στη γραμμή μας την κυρία Αντιδήμαρχο, κυρία Αγγελική Αυγουστίνου, για να μας δώσει κάποιες απαντήσεις για το τι ακριβώς συμβαίνει με το μακρύ γυαλό. Κυρία Αυγουστίνου, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι και καλό μήνα σε όλους.
0: Ευχαριστούμε. Λοιπόν, πείτε μας, είδαμε και την ανακοίνωση που έβγαλε ο Δήμος με αφορμή τη νέα οικία για τον Ναυάγιο, την κοινή υπουργική απόφαση για τους ακροατές που μας ακούνε. Λοιπόν, τι ακριβώς ισχύει για τον Ναυάγιο και τι πρόκειται να κάνει ο Δήμος σε εκείνο το σημείο?
1: Για το Ναυάγιο ισχύει ακριβώς ό,τι ίσχυε και πέρσι, είναι ακριβώς η ίδια οικία.
0: Ναι, ναι, ναι,
1: όσον αφορά το πλάτωμα, εμείς έχουμε την ευθύνη για την φύλαξη και την έσταξη του χώρου, και όσον αφορά το κάτω σημείο, την έχει την ευθύνη η Περιφέρεια για να ορίσει τα 50 μέτρα όπου θα μπορούν να ράζουν τα σκάφη και να φωτογραφίζουν οι άνθρωποι το Ναυάγιο.
0: Μάλιστα, δηλαδή την ευθύνη κάτω την έχει η Περιφέρεια για
1: ναι,
0: το
1: ναι,
0: που
1: ναι, ναι.
0: μπορούν να σταθούν τα σκάφη για να βγάζουν φωτογραφίες.
1: Ακριβώς. Και στο πλάτωμα, στη μεριά του πλατώματος, την έχει ναι. ο Δήμος.
0: Εσείς υπάρχουν κάποια έργα που θα κάνετε αφού
1: κοιτάξτε
0: τώρα...
1: να δείτε, αυτή τη ναι. στιγμή είναι τα έργα της Περιφέρειας, όπου σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα θα έχουν ολοκληρωθεί, όπου και εμείς πλέον θα αναλάβουμε επίσημα και από την Περιφέρεια το έργο το οποίο θα έχει ναι. ολοκληρώσει. Uh-huh. Από εκεί και πέρα όμως στόχος μας είναι, γιατί είδαμε μια οικία ίδια με την περσινή, είναι να αναλάβουμε ναι. εξ ολοκλήρου την διαχείριση, γιατί γνωρίζετε ότι με την απόφαση που είχε πάρθει ναι. από τα τρία συναρμόδια υπουργεία πριν 2 χρόνια για την διαχείριση του Ναυαγίου, έπρεπε να ολοκληρωθούν τα έργα για να μπορέσουμε εμείς να αναλάβουμε τη διαχείριση. Αυτή τη στιγμή όμως θα πρέπει να γίνει κάποια τροποποίηση σε αυτή την υπουργική απόφαση, έτσι ώστε να αναλάβουμε αποκλειστικά και μόνο ο Δήμος την ναι. διαχείριση, γιατί με οικία η οποία βγαίνει 1η Ιουνίου και για φύλαξη, για καθαριότητα και για να πηγαίνουμε με λύσεις μεσοβέζικες, ας μου επιτραπεί η έκφραση, νομίζω ότι δεν είναι προς συμφέρον κανενός και δεν εξυπηρετεί τόσο εμάς τους ακινδυνούς όσο και τους επισκέπτες μας.
0: Μάλιστα. Για το μακρύ γυαλό τώρα, Αθενά, είδαμε και το δημοσίευμα εκτές από την τοπική εδώ.

0: αξιολόγηση από το ΙΓΜΕ. Mm-hmm. Έχουμε λάβει τις οδηγίες του ΙΓΜΕ, όπου τόσο στον δρόμο πάνω όσο και στην παραλία έχουμε λάβει τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια των συμπολιτών μας, αφενός, και αφετέρου έχουμε ήδη καταθέσει αίτημα για χρηματοδότηση, ούτως ώστε να γίνει η αντιστήριξη του τυχείου, το οποίο είναι πάρα πολύ μεγάλο και χρειάζεται και μελέτη, γεωτεχνική μελέτη, και έχουμε καταθέσει ήδη στο αρμόδιο Υπουργείο αίτημα για χρηματοδότηση τόσο της μελέτης όσο και της κατασκευής του τυχείου, ώστε να δώσουμε την οριστική λύση.
1: Τυχείο από κάτω λέτε, από εδώ.
0: Βεβαίως, βεβαίως, βεβαίως. Και αυτό είναι από το ΙΓΜΕ που μας δίνει ακριβώς οδηγίες ποια μελέτη πρέπει να εκπονηθεί και πώς πρέπει να πραγματοποιηθεί το έργο. Όμως μας έχει δώσει και οδηγίες τις οποίες έχουμε ακολουθήσει για την ασφάλεια των συμπολιτών μας, τόσο στον δρόμο όσο και στην παραλία. Mm-hmm. Οπότε δεν τίθεται θέμα κλεισίματος παραλίας. Αυτό είναι παραπληροφόρηση.
1: Να το ξεκαθαρίσουμε αυτό.
0: Να το ξεκαθαρίσουμε, βεβαίως. Αυτό είναι παραπληροφόρηση και δεν καταλαβαίνω για ποιο λόγο γίνεται όλο αυτό και δημιουργούμε τέτοιες εντυπώσεις, και δεν μπορώ να καταλάβω πώς αναφέρθηκε στην εκπομπή σας πριν από λίγο ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ο οποίος λέει ότι ενημερώθηκε από, από ένα δημοσίευμα ενός μέσου. Νομίζω ότι η δουλειά της αντιπολίτευσης είναι να ρωτά τον Δήμο, να ρωτά τις υπηρεσίες, και από εκεί και πέρα να κρίνει, και φυσικά αν είναι κάτι να το καταγγείλει ή και να βοηθήσει. Αυτή είναι η γόνιμη και επικοδομητική αντιπολίτευση, και όχι να διαβάζει ένα δημοσίευμα και να αναπαράγει ένα δημοσίευμα το οποίο δεν έχει υπόσταση σε ένα τόσο σημαντικό θέμα που επηρεάζει τον τουρισμό μας, γιατί είπε ότι δυσμούμε τον τουρισμό. Όχι, δεν δυσμούμε τον τουρισμό. Νομίζω ότι το αντίθετο γίνεται και από έναν άνθρωπο ο οποίος ασχολείται με τον τουρισμό και είναι ένας από τους μεγαλοξενοδόχους στο νησιού μας.
1: Ακούστε, αυτό το δημοσίευμα δεν το διάβασε μόνο ο κ. Τσουρουνάκης, το είδανε και αρκετοί επιχειρηματίες εκεί στην περιοχή. Υπήρχε πάρα πολύ μεγάλη αναστάτωση. Και
0: γι' αυτό είμαστε εμείς εδώ. Ρωτάω,
1: είναι ξεκάθαρο ότι
0: ακριβώς
1: η παραλία δεν κλείνει.
0: Ακριβώς. Γι' αυτό, κυρία Ποταμίτη, είμαστε εδώ εμείς να απαντήσουμε. Άλλωστε, αν είχε κλείσει η παραλία, ήμασταν οι πρώτοι που θα το είχαμε πει. Δεν θα το επιτρέπαμε, βέβαια, να γίνει, γιατί έχουμε λάβει όλα τα μέτρα ούτως ή άλλως για να μην κλείσει η παραλία. Και καλό θα είναι, είτε είναι μέσω ενημέρωσης, και πόσο άλλο όταν πρόκειται για την αξιωματική αντιπολίτευση, να ενημερώνεται από τις υπηρεσίες μας, που όλοι γνωρίζουν που είναι, και πάντα οι υπηρεσίες μας είναι διαθέσιμες να δώσουν την οποιαδήποτε απάντηση, είτε αυτός είναι πολίτης, είτε είναι ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης.
1: Να σας ρωτήσω, μου λέτε ότι από κάτω θα πάρετε κάποια μέτρα. Τι μέτρα, δηλαδή, τι μέτρα?
0: Έχουμε
1: θα
0: λάβει
1: πάρετε
0: ήδη μέτρα, κυρία Ποταμίτη.
1: Έγινα κάτι σήμερα, δηλαδή.
0: Όχι σήμερα, κυρία Ποταμίτη, εδώ και πάρα πολύ καιρό.
1: Έχουμε
0: τοποθετήσει. Βεβαίως, και κάτω έχουν τοποθετηθεί πινακίδες οι οποίες ενημερώνει τον κόσμο ότι δεν θα πρέπει να πλησιάζουν σε εκείνο το κομμάτι, γιατί υπάρχει, υπάρχει κίνδυνος κατολίσθησης. Θα ενισχύσουμε και παραπάνω, γιατί ήδη έχουν τοποθετηθεί τρεις πινακίδες, θα ενισχύσουμε και λίγο παραπάνω την σήμανση, ούτως ώστε να είναι ακόμα πιο να γίνεται μια καλύτερη ενημέρωση, ούτως ώστε ο κόσμος να μην πηγαίνει σε εκείνο το κομμάτι, διότι η υπόλοιπη παραλία, κυρία Ποταμίτη, δεν έχει κανένα πρόβλημα ώστε να λειτουργήσει. Αλλά το σημαντικό είναι, και αυτό που πρέπει να ενημερώσουμε τους συμπολίτες μας, ότι δεν υπάρχει καμία εντολή από καμία υπηρεσία κλεισίματος της παραλίας, και έχουν ληφθεί τα μέτρα, τα προσωρινά, για την ασφάλεια των πολιτών μας, των συμπολιτών μας, ως οφείλουμε να κάνουμε ως Δήμος, και έχει ήδη κατατεθεί αίτημα για να δώσουμε οριστική λύση σε αυτό το πρόβλημα.
1: Υπήρχαν και κάποιες οχλήσεις, να το πω, από τον, αστυνομικό διοικητή του καταστηρίου σε εσάς για αυτό το θέμα.
0: Ναι, βεβαίως, βεβαίως. Mm-hmm. Βεβαίως.
1: Έχει κοινοποιηθεί και στον εισαγγελέα, σας ρωτάω, γιατί υπάρχει, λένε ότι έχει πάει το θέμα και στον εισαγγελέα. Εσείς έχετε κάποια τέτοια ενημέρωση?
0: Κοιτάξτε, εμάς έχουν κοινοποιηθεί οι απόψεις του διοικητή.
1: Ναι.
0: Γι' αυτό ακριβώς ήρθε και το ΙΓΜΕ για να κάνει, γιατί αυτή είναι η αρμόδια αρχή, στο να κάνει την εκτίμηση της ζημιάς της οποίας έχει προκληθεί, και εκείνη μας έδωσε τις οδηγίες στο πώς θα προστατεύσουμε τους συμπολίτες μας, κάτι το οποίο ήδη το έχουμε κάνει.
1: Ναι.
0: Έχουμε τοποθετήσει προστατευτικές μπάρες στον δρόμο απάνω.

0: ούτως ώστε να μην πλησιάζουν τα οχήματα στην άκρη του δρόμου που έχει δημιουργηθεί το πρόβλημα, αφενός, αφετέρου να μην σταθμεύουν τα αυτοκίνητα. Μάλιστα. Και σημάνσεις στο κάτω σημείο της παραλίας, ούτως ώστε να μην πλησιάζουν οι υλόμενοι το κομμάτι το οποίο έχει γίνει η κατολίσθηση. Mm-hmm.
1: Μάλιστα. Οπότε δεν υπάρχει πρόβλημα. Η παραλία είναι ανοιχτή για τους επισκέπτες και για τους ανθρώπους που δραστηριοποιούνται εκεί.
0: Ναι, φτάνει με πολύ προσοχή να μην πλησιάζουν το σημείο το οποίο έχει γίνει η κατολίσθηση, ναι, όπου υπάρχουν ήδη πινακίδες. Πρόβλημα σαφέστατα υπάρχει όσον αφορά, ναι, τη ζημιά, η οποία θα αποκατασταθεί όταν μας εγκριθεί η χρηματοδότηση και θα πρέπει να γίνει μια γεωτεχνική μελέτη, mm, και όχι απλά να βάλουμε συρπλέγματα και κάποια διάφορα που ακούω από διάφορους ειδήμονες. Θα πρέπει να γίνει η μελέτη.
1: Από τον κύριο Μοφωνέο ακούστηκε το πρωί στην εκπομπή του κυρίου του Γιώργου, τα αναγνωστό που.
0: Ναι, βέβαια. Είναι καθαρά πλέον θέμα γεωλόγου, κυρία, κυρία Ποταμίτη. Ναι. Είναι καθαρά θέμα γεωλόγου, γι' αυτό κιόλας θα πρέπει να γίνει γεωτεχνική μελέτη. Mm-hmm. Και είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να το υποστηρίξει, μάλιστα, η τεχνική μας υπηρεσία. Γι' αυτό κιόλας έχουμε αιτηθεί και για μελέτη και για κατασκευή, μάλιστα, το αρμόδιο Υπουργείο.
1: Μήπως θα ήταν λέω πιο καλύτερο αν υπήρχε δυνατότητα να τοποθετηθεί και ένας φύλακας σε εκείνο το σημείο, για να μην αφήνει τους επισκέπτες να...
0: Εννοείται στην παραλία.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο το εξετάζουμε, mm-hmm, ή θα ληφθούν ακόμα πιο δραστικά μέτρα, ώστε με περίφραξη η οποία δεν θα μπορέσουν να πλησιάσουν, γιατί αντιλαμβάνεστε ότι να τοποθετηθεί ένας φύλακας, δεν θέλουμε έναν, θέλουμε δύο, mm-hmm, και αυτό δεν είναι εύκολο, γιατί υπάρχουν διαδικαστικά θέματα στο Δήμο, mm-hmm, που θα πρέπει να προχωρήσει σε μια τέτοια διαδικασία και η οποία είναι και χρονοβόρα μέχρι να γίνει όλη αυτή η διαδικασία της πρόσληψης αυτών των ανθρώπων που θα είναι εκεί. Οπότε, μάλιστα, έχουμε ήδη τοποθετήσει πινακίδες. Θα βάλουμε και μια περίφραξη που θα αποκλείσει εντελώς την περιοχή, mm, ούτως ώστε να μπορούν οι άνθρωποι να απολαμβάνουν αυτή την παραλία, η οποία δεν πρόκειται να κλείσει.
1: Μάλιστα. Κυρία Αυγουστίνου, δεν ξέρω αν θέλετε να προσθέσετε κάτι άλλο. Εγώ θέλω να σας πω ότι δεν ξέρω αν ακούστε και τον κύριο Τσουρουνάκη πριν. Θέλει η αντιπολίτευση, θα ζητήσει ένα έκτακτο δημοτικό συμβούλιο για ενημέρωση πάνω σε αυτό το θέμα και για το άλλο θέμα της Μπόχαλης, για τα πρανή της Μπόχαλης.
0: Ακούστε με, κύριε Ποταμίτη. Με μεγάλη μας χαρά να προκαλέσει το δημοτικό συμβούλιο. Εγώ θεωρώ ότι θα έπρεπε να έχει φροντίσει να έχει ενημερωθεί πολύ πριν βγάλει αυτό το δελτίο τύπου με τον βαρύγδουπο τίτλο ότι έκλεισε η παραλία και όλα αυτά που ζητάει παρετήσεις κτλ. Αλλά νομίζω ότι αυτή τη στιγμή δεν θα πρέπει να εστιάσουμε σε πολιτικές αντιπαραθέσεις. Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή θα πρέπει να κάνουν πίσω οι μικροπολιτικές, ιδιαίτερα σε μια δύσκολη περίοδο, σε μια τουριστική σεζόν που στην ουσία τώρα ξεκινά και έχει ήδη πάρα πολλές και σημαντικές γεωπολιτικές εξελίξεις οι οποίες δημιουργούν τεράστια προβλήματα στον τουρισμό μας και νομίζω ότι δεν είναι προς όφελος κανενός αυτή τη στιγμή να κάνουμε τέτοιες δηλώσεις και να βγάζουμε τέτοια δελτία τύπου τα οποία δεν έχουν καμία υπόσταση όσον αφορά τις διαδικασίες που έχουμε ακολουθήσει μέχρι στιγμής. Η αξιωματική αντιπολίτευση και γενικά η αντιπολίτευση και οι συμπολίτες μας μπορούν ανά πάσα ώρα και στιγμή να ενημερωθούν από εμάς, ενώ από τις υπηρεσίες μας και να αξιολογήσουν τις δράσεις μας και αν τότε οι δράσεις μας δεν είναι οι σωστές προς όφελος όλων των συμπολιτών μας, τότε ναι, να το συζητήσουμε και ακόμα και αν χρειαστεί να μας καταγγείλουν. Οπότε με μεγάλη μας χαρά να κάνουμε και αυτό το Δημοτικό Συμβούλιο, εγώ θα έλεγα κατόπιν εορτής, αλλά να γίνει βεβαίως για να ενημερωθεί και η αξιωματική αντιπολίτευση και όλος ο κόσμος.
1: Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ.
0: Σας ευχαριστώ και
1: καλό
0: εγώ. Καλή συνέχεια
1: σημέρι,
0: σε όλους.
1: Γεια σας.
0: Επίσης, γεια σας.
2: Πρίσμα 90 και 2.

Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, ακούσαμε την αντιδήμαρχο κυρία Αγγελική Αυγουστίνου. Σύμφωνα με τις τελευταίες ανακοινώσεις που έχουμε από το Δήμο και με το στόμα της αντιδήμαρχου, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα για την παραλία Μακρύ Διαλός. Η παραλία παραμένει ανοιχτή και ο Δήμος έχει βάλει και προστατευτικά και από την πάνω πλευρά και από την κάτω, και υπάρχει και το ενδεχόμενο να τοποθετηθεί εκεί ένας φύλακας, δύο χρειάζονται, ένα το πρωί, ένα το απόγευμα, για να μην πλησιάζουν οι επισκέπτες εκείνο το σημείο που έχει πρόβλημα. Για να δούμε τώρα κάποιες διακοπές ηλεκτρικού ρεύματος που έχουμε εδώ στο νησί μας. Σήμερα λοιπόν, 3η 2 Ιουνίου έως τις 3 το μεσημέρι, έχουμε διακοπή ηλεκτρικού ρεύματος στις Μαριές, μέσα στο χωριό και στο ελαιοτριβείο Μποζίκι. Έως τις 9 και τελείωσε αυτό. Λοιπόν, έχουμε για αύριο λοιπόν, Τετάρτη 3 Ιουνίου, από τις 8.30 έως τις 11.30 στην περιοχή Ποτάμι και στο γυροκομείο, 11 με 12.30 στο Καλαμάκι στην περιοχή του πολυκαταστήματος Μπουζιάνου, και από τις 8 το πρωί έως τις 2.30 στο Μουζάκι μέσα στο χωριό και στην γεώτρηση Βουνό. Για την 5η 4 Ιουνίου έως τις 12 το μεσημέρι, από τις 7.30 το πρωί στο Κερί, κοντά στην γεώτρηση Γάμα 27, από τις 11 έως τις 2 το μεσημέρι στο Κερί, ξανά στη δεξαμενή Δέλτα 2 Γούναρη, από τις 11 έως τις 2 στο Κερί στην Άβυσσο, και από τις 11 έως τις 2 στην Λιθακιά, στην περιοχή Λαγάτουρα, και από τις 8 το πρωί έως τις 11.30 στο Μουζάκι, και ξανά από τις 8 έως τις 11.30 στο Ρομύρι, στο χωριό και στα Φτεροδί. Αυτές είναι οι ανακοινώσεις από τον ΔΔΕ για τις διακοπές ηλεκτρικού ρεύματος που θα έχουμε αυτή την εβδομάδα. Εγώ να σας ξαναπώ για αύριο, Τετάρτη 3 Ιουνίου, 8.30 με 10.30 στο Ποτάμι, στο γυροκομείο, 11 με 12.30 στο Καλαμάκι, κοντά στο πολυκατάστημα Μπουζιάνου, και 8 με 2.30 στο Μουζάκι μέσα στο χωριό και στη γεώτρηση Βουνό.

Πάμε, κυρίες και κύριοι, τώρα αλλάζουμε τελείως κλίμα. Πάμε σε θέματα υγείας. Μια πάρα πολύ καλή είδηση που είδαμε χτες για ένα νέο φάρμακο για τον καρκίνο. Είναι λοιπόν ένα αντικαρκινικό φάρμακο τριπλής δράσης, το οποίο σύμφωνα με τις μελέτες που έχουν γίνει μπορεί να εξαλείψει πλήρως όγκους σε ασθενείς. Όλα αυτά τα νέα στοιχεία είναι σύμφωνα με τα αποτελέσματα κλινικής δοκιμής, η οποία έχει πραγματοποιηθεί σε 11 χώρες. Το ενέσιμο αυτό σκεύασμα χορηγήθηκε σε ασθενείς στον οποίο ο καρκίνος είχε εξαπλωθεί ή υποτροπιάσει και δεν ανταποκρινόταν πλέον στη χημειοθεραπεία και στην ανοσοθεραπεία. Το φάρμακο λοιπόν αυτό συρρίκνωσε τους όγκους σε περισσότερους από το 1/3 των ασθενών, με θεαματικές αλλαγές να παρατηρούνται μέσα σε λίγες εβδομάδες. Σε 15 δε από αυτούς οι γιατροί διαπίστωσαν ότι οι όγκοι είχαν εξαφανιστεί πλήρως. Μια πάρα πολύ έτσι χαρμόσυνη είδηση για πάρα πολλούς ανθρώπους ανά τον κόσμο. Αυτή η θεραπεία έχει την δυνατότητα να ωφελήσει πολλές χιλιάδες ασθενείς κάθε χρόνο, ενώ το φάρμακο αξιολογείται πλέον σε περίπου 60 κλινικές δοκιμές. Οι δε παρενέργειες είναι ήπιες έως μέτριες. Έτσι φαίνονται τα πρώτα αποτελέσματα από τους ασθενείς που έχουν λάβει αυτή την θεραπεία, ενώ το εν λόγω φάρμακο χορηγείται με μια μικρή υποδόρια ένωση και όχι ενδοφλέβεια, που καθιστά την θεραπεία ταχύτερη, πιο πρακτική για τους ασθενείς και ευκολότερη στην εφαρμογή της και στα εξωτερικά ιατρία. Οι περισσότερες παρενέργειες έχουν διαπιστωθεί μέχρι τώρα να είναι ήπιες έως μέτριες, ενώ λιγότεροι από ένα στους 10 ασθενείς διέκοψαν αμέσως μετά την θεραπεία που είχαν για τον καρκίνο μετά από αυτές τις ενέσεις, και όπως σας αναφέραμε αρκετοί είτε θεραπεύτηκαν τελείως είτε ο όγκος ή οι όγκοι υποχώρησαν πάρα πολύ. Πολύ ευχάριστα τα νέα για δεκάδες και συμπολίτες μας αλλά και ανθρώπους ανά τον κόσμο.

Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα Plesas The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Ready to drink flavors, Jameson Whiskey and Cola, Havana Club Rum and Cola, Gordon's Gin and Tonic, με αλκοόλ 5% 3,74. Malibu Pina Colada και Malibu Strawberry Daiquiri με 5% αλκοόλ 2,99. Και χωρίς αλκοόλ, Twist Strawberry Pina Colada, Passion Fruit Mojito, μόνο 2,27. Plesas The Market, σε μας οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.

0: και 2.
1: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
2: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
3: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
0: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα. Πρίσμα 92.
4: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα Πλέσας The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Αντιλιακά Peace Buin και Ombre Solaire -30%. Όλα τα προϊόντα Nivea Sun -25%. Bacardi Breezer, όλες οι γεύσεις μόνο 2,20. Κρυ-κρυ παγωτό 3 λίτρων, όλες οι γεύσεις από 13,90, τώρα 11,80. Olympus Spread 100% φιστίκι, μόνο 1,99. Yoti Sweet and Balance με στέβια από 3,60, μόνο 2,88. Δέλτα επιδόρπιο γιορτιού φράουλα 3 τεμαχίων από 3,19, τώρα 2,55. Πλέσας The Market. Σε μας οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.
0: Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, κτέλ@zakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου, ταξιδέψτε με ασφάλεια.

Λοιπόν, συνεχίζουμε κυρίες και κύριοι την εκπομπή μας. Είμαστε στο τελευταίο ημίωρο. Για να δούμε λοιπόν ειδήσεις από την εσωτερική επικαιρότητα. Φύγαμε από τα τοπικά μας θέματα. Πάμε να δούμε τι γίνεται στη Νέα Αριστερά. Αναμενόμενο ήταν, το περιμέναμε σήμερα, είχε ήδη ανακοινωθεί. Αποχώρησαν λοιπόν από τη Νέα Αριστερά με επιστολή του συνολικά 150 στελέχη του κόμματος, ανάμεσά τους και 7 βουλευτές. Όσον αφορά τους βουλευτές που αποχώρησαν είναι η Αλέξης Χαρίτσης, Νάσος Ηλιόπουλος, Έφη Αξιόγλου, Δημήτρης Τζανακόπουλος, Χουσέιν Ζέιμπεκ, Μερόπη Τζούφη και η Θεανό Φωτίου. Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι διαλύεται η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς, καθώς μένει με 4 μόνο βουλευτές, τους Ευκλήδη Τσακαλώτο, Θεόδωρο Δρίτσα, Σία Αναγνωστοπούλου και η Πέττη Πέρκα. Στη Βουλή τώρα διαμορφώνεται νέο σκηνικό. Πρώτον, οι κοινοβουλευτικές ομάδες μειώνονται στις 7 αντί 8. Οι ανεξάρτητοι βουλευτές που έχουν αποχωρήσει από τα κόμματα με τα οποία είχαν εκλεγεί φτάνουν στον αριθμό ρεκόρ των 39 βουλευτών. Όπως έγινε γνωστό λίγο αργότερα, και η Έφη Αξιόγλου παραιτήθηκε από βουλευτής και παρέδωσε την κοινοβουλευτική της έδρα. Την θέση της στη Βουλή αναμένεται να πάρει ο Γιάννης Δραγασάκης ως πρώτος επιλαχών. Τώρα, οι 150 που αποχώρησαν υπογράφουν ένα κείμενο που αναφέρουν μεταξύ άλλων τα εξής. Αποχωρούμε από την Νέα Αριστερά γιατί πιστεύουμε ότι ο κύκλος που άνοιξε πριν από 2 χρόνια έχει φτάσει στα όρια του. Είναι μια δύσκολη αλλά αναγκαία απόφαση. Δημιουργήσαμε τη Νέα Αριστερά για να κρατήσουμε ζωντανή μια άλλη δυνατότητα για την αριστερά, την κοινωνία και τη χώρα. Για να αντιπαρατεθούμε στον εκφυλισμό, στην απαξίωση της πολιτικής, στη λογική του μέσου όρου. Δώσαμε αυτή τη μάχη με επιμονή και πολιτική εντυμότητα. Η Νέα Αριστερά δεν ήταν ένα κόμμα σιωπής ή ίσων αποστάσεων. Ήταν η πολιτική δύναμη που μέσα σε όλο και πιο συντηρητικό και αυταρχικό πολιτικό περιβάλλον είχε αιχμηρό και τεκμηριωμένο κοινοβουλευτικό λόγο και ζωντανή κινηματική δράση. Το ερώτημα είναι πού θα πάνε αυτοί που αποχώρησαν, μάλλον προς το κόμμα Ελλάς, βαδίζουν του κυρίου Τσίπρα. Όλοι αυτοί που και οι 7 που αποχώρησαν, μια και όρος για να ενταθούν, για να ενταχθούν στο κόμμα Ελλάς του κυρίου Αλέξη Τσίπρα ήταν ότι όσοι από τους προβουλευτές ή στελέχη θέλουν να προσχωρήσουν στο νέο κόμμα θα πρέπει να αποχωρήσουν από τα κόμματά τους και να παραδώσουν την βουλευτική τους έδρα. Με συγχωρείτε. Λοιπόν, οπότε μείναν μόνο 4. Ο Ευκλήδης Σακαλώτος, Θεόδωρος Δρίτσας, η Αναγνωστοπούλου και Πέττη Πέρκα. Να δούμε τι θα κάνει και το ΣΥΡΙΖΑ. 6 Ιουνίου είναι το συνέδριο του κόμματος. Πόσοι θα αποχωρήσουν από εκεί, πόσοι θα παραδώσουν τις έδρες τους για να ενωθούν και αυτοί με το νέο κόμμα, με το Ελλάς. Λοιπόν, όλα αυτά βέβαια θα έχουμε την ευκαιρία να τα συζητήσουμε αύριο με τον Πρωθυπουργό Αθλητισμού, τον κύριο Σταύρο Κοντονή, να δούμε έτσι και τη δική του άποψη. Ήταν ο κύριος Κοντονής ένα πολύ μεγάλο στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ. Να δούμε ποια θα είναι έτσι η πορεία. Νομίζω ότι το ΣΥΡΙΖΑ στις επόμενες εκλογές δεν θα μπει στη Βουλή. Τα ποσοστά είναι πολύ χαμηλά, δεν φτάνει καν το 2% σύμφωνα με τις έτσι νέες δημοσκοπήσεις που έχουν δει το φως από σήμερα το πρωί και χτες. Οπότε ένα κόμμα διαλύεται, ένα άλλο ξαναδημιουργείται με παλιά και νέα στελέχη. Το ΠΑΣΟΚ είναι στην 4η θέση, να δούμε αν θα ανακάμψει. Στην 3η θέση είναι το κόμμα της κυρίας Μαρίας Καριστιανού, που θα κάτσει η μπίλια. Θα περιμένουμε να περάσουν λίγες ημέρες και αυτή η εβδομάδα να ξαναγίνουν νέες δημοσκοπήσεις, γιατί πιστεύω ότι
αυτά τα ποσοστά 12-15% κάπου θα αλλάξουν στη συνέχεια. Η Νέα Δημοκρατία βέβαια είναι με διαφορά το πρώτο κόμμα και η Νέα Δημοκρατία θα χρησιμοποιήσει τις δημοσκοπήσεις σαν ένα πολύ έτσι καλό εργαλείο για να δει εάν θα προχωρήσει σε εκλογές μέσα στο 2026 ή θα πάμε στο 2027 την Άνοιξη.

Να δούμε κάποιες άλλες ειδήσεις από το εξωτερικό έτσι σκηνικό. Πάμε στο Ομάν, όπου η Ουάσιγκτον πιέζει την εν λόγω χώρα να εγκαταλείψει την ουδετερότητα σε εισαγωγικά και να διαλέξει στρατόπεδα ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και Ιράν. Η κυβέρνηση Τραμπ αντιμετωπίζει με δυσπιστία το Ομάν από την περίοδο που διεξαγόταν συζητήσεις για την Τεχεράνη για το πυρηνικό πρόγραμμα και λίγο πριν ξεκινήσουν οι μοβαρδισμοί το Φεβρουάριο. Έτσι λοιπόν πιέζει την κυβέρνηση να σταματήσει να κρατάει ίσες αποστάσεις από το Ιράν και να επιλέξει ξεκάθαρα στρατόπεδο με τα ποια πλευρά είναι κάτι που το θεωρώ πάρα πολύ δύσκολο. Πάμε τώρα στην Λωρίδα της Γάζας. Τουλάχιστον 930 Παλαιστίνοι έχουν σκοτωθεί σε Ισραηλινές επιθέσεις από την αρχή της εκεχηρίας τον Οκτώβριο στη Λωρίδα της Γάζας. Αυτό ανακοίνωσαν οι γιατροί χωρίς σύνορα που εργάζονται στην περιοχή, ενώ είπαν ότι τουλάχιστον ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και άλλοι 4 τραυματίστηκαν σε αεροπορική επιδρομή του Ισραήλ εναντίον οχήματος ανατολικά στη Γάζα από το πλήγμα στο όχημα μετατράπηκε από το πλήγμα το όχημα μετατράπηκε σε μία έτσι άμορφη μάζα. Συνεχίζονται οι μπομβαρδισμοί, δεν έχουν σταματήσει καμιά μέρα σε εκείνη την περιοχή και στα 3 μέτωπα του κόσμου, και στο Ιράν και στη Γάζα και στην Ουκρανία. Οι εχθροπραξίες δεν έχουν σταματήσει. Συνεχίζονται με αμύωτη ένταση και φυσικά την πληρώνουν οι άμαχοι, οι ηλικιωμένοι, οι γυναίκες και τα μικρά παιδάκια. Λοιπόν, να δούμε λίγο κάποιες νεότερες ειδήσεις από την δολοφονία της άτυχης γυναίκας στην Καλαμάτα που σας αναφέραμε και το πρωί. Η άτυχη γυναίκα ζούσε ένα πραγματικό εφιάλτη τους τελευταίους μήνες, η οποία ανήμερα του Αγίου Πνεύματος βρέθηκε νεκρή μέσα στο διαμέρισμά της, στο κέντρο της Καλαμάτας, από το χέρι του σύζυγου της. Η παθολογική ζήλια που έτρεφε για εκείνη του θόλωσε το μυαλό, με αποτέλεσμα έτσι η άτυχη γυναίκα να ζει σε ένα πάρα πολύ έτσι άσχημο και ασφιχτικό οικογενειακό περιβάλλον. Όπως λέει στα μέσα ενημέρωσης μια φίλη της από τη σχολή χορού, ο σύζυγός της ζητούσε να κλείσει τους λογαριασμούς της στα social media, ενώ διέρεε στο περιβάλλον του πως η γυναίκα του είχε εξωσυζυγικό δεσμό. Η 39χρονη είχε πει σε στενό φιλικό της πρόσωπο πως πιέζεται στο σπίτι, αλλά η ίδια δεν μπορούσε να αντιληφθεί ότι τα πράγματα θα είχαν αυτή την τραγική κατάληξη. Τη ζήλευε παθολογικά πάρα πολύ και την χτυπούσε συχνά και βέβαια αυτή έκανε έτσι υπομονή για τα παιδιά και την οικογένειά της, με το τραγικό αυτό αποτέλεσμα που είχαμε ανήμερα του Αγίου Πνεύματος. Τώρα κάποιες άλλες έτσι ειδήσεις από την οικονομία μας. Ο ελληνικός χρυσός φιλοξενήθηκε η εταιρεία Ελληνικός Χρυσός σε ένα διεθνές εκπαιδευτικό πρόγραμμα για την κοινωνική άδεια λειτουργίας στις εγκαταστάσεις του μεταλλείου που βρίσκεται στην Κασάνδρα της Χαλκιδικής. Το πρόγραμμα αυτό φέρνει κοντά 9 πανεπιστήμια και φορείς έρευνας με την συμμετοχή 32 υποψηφίων διδάκτορων από 19 χώρες. Οι συμμετέχοντες επισκέφθηκαν το μεταλλείο στην Ολυμπιάδα και το έργο των σχουρών, συνομιλώντας με 29 κοινωνικούς εταίρους. Η πρωτοβουλία αυτή εντάσσεται στη στρατηγική της Ελληνικός Χρυσός για διασύνδεση ακαδημαϊκής κοινότητας και μεταλλευτικής βιομηχανίας.

Πάμε σε μία ακόμη είδηση. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ανακοίνωσε την κατάθεση στη Βουλή της πρότασης της Νέας Δημοκρατίας για τη συνταγματική αναθεώρηση, κάνοντας λόγο για ένα οδικό χάρτη που εξυγχρονίζει τη δημόσια ζωή και το πολιτικό σύστημα, αντιμετωπίζοντας τις παθογένειες δεκαετιών και ανοίγοντας το δρόμο για τις μεγάλες μεταρρυθμίσεις της επόμενης περίοδου. Όπως ανέφερε σε ανακοίνωσή του ο Πρωθυπουργός, η πρόταση περιλαμβάνει τομές σε κρίσιμους τομείς, όπως η αλλαγή του άρθρου περί ευθύνης υπουργών με τον τρόπο ανάδειξης της ηγεσίας της δικαιοσύνης, η θωράκιση της χώρας απέναντι σε δημοσιονομικούς κινδύνους και τη σύνδεση της μονιμότητας στο δημόσιο με την αξιολόγηση των υπαλλήλων. Παράλληλα, η κυβερνητική πρόταση ενσωματώνει ρυθμίσεις που σύμφωνα με τον ίδιο ανταποκρίνονται σε όρημα κοινωνικά αιτήματα, όπως η δυνατότητα της ίδρυσης μη κρατικών πανεπιστημίων, επανέρχεται πάλι στο προσκήνιο, η επέκταση της επιστολικής ψήφου στο σύνολο του εκλογικού σώματος και ειδική αναφορά γίνεται επίσης στην αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης, η κατοχύρωση της προσιτής στέγης ως υποχρέωση της πολιτείας και στη συνταγματική πρόβλεψη για την αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης προς όφελος της κοινωνίας. Αυτά λοιπόν είναι οι προτάσεις για την συνταγματική αναθεώρηση και που ο Πρωθυπουργός καλεί όλα τα κόμματα να καταθέσουν τις θέσεις τους πάνω σε αυτές τις συγκεκριμένες προτάσεις.

0: Λοιπόν, για να ξαναπούμε πάλι μια πολιτιστική είδηση που μας έρχεται από τη Λέσχη Ζάκυνθος, η οποία ανακοινώνει το πρόγραμμα του δεύτερου Φεστιβάλ Κλασικής Μουσικής που συνδιοργανώνουν η Λέσχη Ζάκυνθος με την υποστήριξη της Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου και του Δήμου, και το οποίο θα πραγματοποιηθεί αυτό το μήνα στις αίθουσες της Λέσχης στην πλατεία Αγίου Μάρκου. Λοιπόν, να δούμε το πρόγραμμα των συναυλιών. Ξεκινάμε από 4 Ιουνίου ημέρα Σάββατο με τη συναυλία πιάνου με τις κυρίες Βέρα Στραβοπόδη και Κατερίνα Τοπαλίδου. 13 Ιουνίου ημέρα Σάββατο, ακολουθεί η Τετάρτη 17 Ιουνίου, η Κυριακή 21 Ιουνίου, η Τετάρτη 24 Ιουνίου, 27 Ιουνίου το Σάββατο, και οι εκδηλώσεις θα ολοκληρωθούν την Κυριακή 28 Ιουνίου με τη Συμφωνία Πιάνου του Διονύση Μπουκουβάλα. Πολύ ωραίες έτσι εκδηλώσεις για τους φίλους της κλασικής μουσικής που διοργανώνει η Λέσχη Ζάκυνθος σε συνεργασία με την Περιφέρεια και το Δήμο. Κυρίες και κύριοι, φτάσαμε και σήμερα εδώ στο τέλος της εκπομπής μας. Να ευχαριστήσουμε το χορηγό μας, τα Plestas The Market, που ήταν και σήμερα μαζί μας. Επισκεφτείτε τα καταστήματα Plestas The Market, δείτε το ανανεωμένο καλοκαιρινό φυλάδιο με απίθανες προσφορές. Έως 9 έκτου είναι το καινούριο φυλάδιο των καταστημάτων. Θα ακολουθήσει ένα ακόμη φυλάδιο με ακόμη περισσότερες προσφορές. Να είστε καλά, εμείς θα τα πούμε ξανά αύριο 12 η ώρα το μεσημέρι, 8 η ώρα Γιώργος Αναγνωστόπουλος με την εκπομπή Καλημέρα Ζάκυνθος. Γεια σας, να προσέχετε και καλό σας απόγευμα.
1: Στον κόμπο Κηφισίας, επάνω σου τρακάρω. Σε ώρα απελπισίας, Χριστό είδα το χάρο. Χτύπησε καραμπόλα, κι δόλια η καρδιά μου.

Τι να μας πει η φυσική, οι νόμοι δεν μετράνε. Σε φάση με τα φυσική, τα πάθη κυβερνάνε. Αν είσαι άνθος του κακού, δεν ψάχνω αποδείξεις. Στην

0: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα πλέσας The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Αντιλιακά Peace Buin και Ombre Solaire -30%. Όλα τα προϊόντα Nivea Sun -25%. Bacardi Breezer, όλες οι γεύσεις μόνο 2,20. Κρυ-κρυ παγωτό 3 λίτρων, όλες οι γεύσεις από 13,90, τώρα 11,80. Olympus Spread 100% φιστίκι, μόνο 1,99. Yoti Sweet & Balance με στέβια από 3,60, μόνο 2,88. Δέλτα επιδόρπιο γιαουρτιού φράουλα 3 τεμαχίων από 3,19, τώρα 2,55. Plessas The Market. Σε εμάς οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.
1: Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου. Υπερσύγχρονα λεωφορεία. Επαγγελματίες οδηγοί. Δωρεάν Wi-Fi. Δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου. Καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, κτέλ@zakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.

0: 92.
1: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέριμνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.
0: Πρίσμα 92.
2: Είναι 3η 2 Ιουνίου σήμερα, με τις πολιτικές αναταράξεις στην κέντρο αριστερά λόγω του κόμματος Τσίπρα, τη νέα γυναικοκτονία στην Καλαμάτα και τις σοβαρές παρενέργειες στην ψυχολογία από την πολύ ωραία ανάγνωση αρνητικών ειδήσεων. Είναι 2:01, είστε πάντα συντονισμένοι στο Real FM και το κεντρικό δελτίο ειδήσεων αρχίζει τώρα.
3: Στα μικρόφωνα ο Βασίλης Τερζάκης και η Ελισάβετ Σαλαμάρα.
2: Η επικαιρότητα σε τίτλους διαμορφώνεται ως εξής.
3: Την πρότασή της για τη συνταγματική αναθεώρηση καταθέτει σήμερα στη Βουλή η Νέα Δημοκρατία. Οργανώνεται γύρω από 6 βασικούς άξονες και απαιτείται η συγκέντρωση τουλάχιστον 50 υπογραφών. Για έναν οδικό χάρτη που αντιμετωπίζει παθογένειες 10 ετιών, κάνει λόγο ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
2: Διαλύεται η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς μετά την ανεξαρτητοποίηση των Χαρίτσι, Ηλιόπουλου, Τζανακόπουλου, Ζέιμπεκ, Φωτίου και Τζούφη. Παράλληλα, η Έφη Αχτσιόγλου ανακοίνωσε ότι παραιτείται από βουλευτή, σημειώνοντας ωστόσο ότι θα παραμείνει στην ενεργοπολιτική. Η επιλογή των πρώην στελεχών μας συνδέεται άμεσα με το κόμμα Τσίπρα, σημειώνεται σε ανακοίνωση της Νέας Αριστεράς.
3: Ενώπιον της δικαιοσύνης, ο 41 ετών καθομολογίαν δολοφόνος της 39χρονης σύζυγου του στην Καλαμάτα. Ερευνάται το ενδεχόμενο ο πατέρας να είχε ναρκώσει τα δύο παιδιά, αφού αυτά δεν άκουσαν τίποτα, αν και βρίσκονταν στο διπλανό δωμάτιο. Στο σπίτι εντοπίστηκαν ηρεμιστικά χάπια. Σύμφωνα με περίοικους, ακούγονταν συχνά καυγάδες και απειλές.
2: Απολογούνται από το πρωί 7 από τους 17 κατηγορούμενους για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ στη Θεσσαλονίκη, μεταξύ των οποίων και οι φερόμενοι ως αρχηγοί της οργάνωσης. Οι 10 αφέθηκαν ελεύθεροι υπό όρους.
3: Συναγερμός έχει σημάνει στις φυλακές Κορυδαλλού για την απόδραση κρατουμένου. Πρόκειται για 48χρονο αλβανικής καταγωγής, ο οποίος εξέτει επωλιετή ποινή για ναρκωτικά και όπλα. Σύμφωνα με πληροφορίες, διέφυγε την ώρα που γινόταν αποκομιδή σκουπιδιών.
2: Συνεχίζεται στο τριμελές εφετείο κακουργηματών Λάρισας η δίκη για το δυστύχημα των Τεμπών. Να μην γίνουν δεκτές οι παραστάσεις υποστήριξης της κατηγορίας από το Ελληνικό Δημόσιο και την Πανελλήνια Ένωση Προσωπικού Έλξης, πρότεινε η εισαγγελέας.
3: Παγιδευμένοι στο doom scrolling βρίσκονται 3 στους 4 νέους. Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα, η εκτεταμένη έκθεση σε αρνητικό περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης επηρεάζει την ψυχική τους υγεία. Ποιες είναι οι επιπτώσεις στον ύπνο, τη διάθεση και τη συγκέντρωση, αναλυτικό ρεπορτάζ.
2: Παρατείνεται ως το 2030 το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» με εθνικούς πόρους ύψους 300 εκατομμυρίων ευρώ. Μέχρι σήμερα, περισσότεροι από 6 εκατομμύρια Έλληνες έχουν πραγματοποιήσει προληπτικές εξετάσεις, δήλωσε στον Real FM η αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας Ειρήνη Αγαπηδάκη. Πρόσθεσε ότι πάνω από 200.000 συμπολίτες μας εντοπίστηκαν έγκαιρα με ευρήματα.
3: Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 75 ετών ο δημοσιογράφος και πρώην βουλευτής Νάσος Αθανασίου. Έχει μείνει στην ιστορία η καθημερινή ενημερωτική εκπομπή «Τρεις στον αέρα» που παρουσίαζε μαζί με τον Γιώργο Παπαδάκη και τη Σεμίνα Διγενή.
2: Στα αθλητικά δεν υπολογίζεται στον Ολυμπιακό για το αυριανό πρώτο τελικό της Basket League με τον Παναθηναϊκό στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας ο Ντόρσεϊ, που δεν κατάφερε να ξεπεράσει το πρόβλημα τραυματισμού στο γόνατο.
3: Στο ποδόσφαιρο σήμερα αναμένεται στην Αθήνα ο Ουκρανός ο Αλεξάντερ Ζουμπκόφ, που έπαιζε στην Τραμπζονσπορ για να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει τετραετές συμβόλαιο συνεργασίας με την ΑΕΚ.
2: Και στα του καιρού γενικά έθριο σε όλη τη χώρα, με νεφώσεις στα υπηρωτικά και με μονωμένες καταιγίδες στα βόρεια. Άνεμη δυτική ως 6 μποφόρ στους 30 βαθμούς Κελσίου. Η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη, παρόμοιος ο καιρός και αύριο.
0: Η κίνηση στους δρόμους.
3: Αρχίζουμε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM ρίχνοντας μια ματιά στην κίνηση στους δρόμους του Λεκανοπεδίου. Θα μας βοηθήσει ο Παναγιώτης Βολάνιος.
4: Αυξημένη κίνηση στην κάθοδο του Κηφισού από Λυκόβρηση μέχρι Κόκκινο Μήλο και στην άνοδο από το ύψος των Κτέλ μέχρι Άνω Πατήσια. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στο ρεύμα εισόδου της λεωφόρου Αθηνών, ανατμήματα σε Ασπρόπυργο Εγάλαιο και στο ρεύμα εξόδου σε Ακαδημία Πλάτωνος και Ελαιώνα. Στο κέντρο της Αθήνας, πυκνή ροή στην κάθοδο της Αρδιτού, στην άνδο της Βασιλίσσης Σοφίας και στη σταδίου Πανεπιστημίου Πατησίων στην Ομόνια. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στην κάθοδο της Κηφισίας, ανατμήματα από Μαρούση μέχρι Αμπελοκήπους και στην άνοδο από Πανόρμου μέχρι Χαλάνδρη. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στις δύο κατευθύνσεις της Βουλιαγμένης, στο ύψος του Ελληνικού και στα δύο ρεύματα της Ποσειδώνος, σε Γλυφάδα και Άλυμο. Πυκνή ροή ανατμήματα στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιός, στο ύψος του Ταύρου και στο ρεύμα προς Πειραιά στο Φάλιρο. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά και στην Αττική Οδό σημειώνονται καθυστερήσεις 15 έως 20 λεπτών στις εξόδους για Λαμία και στα δύο ρεύματα.
0: Το θέμα της ημέρας.
2: Στον δρόμο προς το Κοινοβούλιο βρίσκεται η κυβερνητική πρόταση που προβλέπει η εκκίνηση της διαδικασίας για τη συνταγματική αναθεώρηση. Οι γαλάζιοι βουλευτές υπέγραψαν το σχετικό κείμενο με τις θεσμικές παρεμβάσεις που έχει προαναγγείλει το τελευταίο διάστημα ο ίδιος ο Πρωθυπουργός. Στην καρδιά των προτάσεων αυτών βρίσκονται η ίδρυση μη κρατικών πανεπιστημίων, η αναθεώρηση της μονιμότητας στο δημόσιο, οι αλλαγές στην επιλογή ηγεσίας της δικαιοσύνης αλλά και ο νόμος περί ευθύνης υπουργών. Η κυβερνητική πλειοψηφία επιδιώκει να δρομολογήσει εγκαίρως τη διαδικασία ώστε η παρούσα Βουλή να προσδιορίσει τις αναθεωρητές διατάξεις και η επόμενη να αποφασίσει επί του περιεχομένου των αλλαγών, Γιώργο Λικουρέτζο.
5: Καλό μεσημέρι από τη Βουλή, όπου εδώ είναι θέμα ορών, για να μην πω λεπτών, η κατάθεση της πρότασης από τη Νέα Δημοκρατία, με την οποία θα ζητούν την εκκίνηση της διαδικασίας συνταγματικής αναθεώρησης. Θυμίζω ότι σε αυτή τη φάση, στην προτείνουσα δηλαδή Βουλή, η Επιτροπή θα συνεδριάσει για περίπου 2 με 2,5 μήνες μέχρι να εκδώσει το τελικό της πόρισμα. Μένει να δούμε πότε ακριβώς θα οριστούν αυτά, διότι κατά το Σύνταγμα, προκειμένου να περατωθεί η διαδικασία στη συγκεκριμένη φάση, απαιτούνται 2 ψηφοφορίες στο τέλος, μετά το πέρας δηλαδή των συνεδριάσεων της Επιτροπής, οι οποίες θα πρέπει να έχουν απόσταση τουλάχιστον ένα μήνα, η πρώτη από τη δεύτερη. Άρα αυτό σημαίνει ότι με βάση τον τρέχοντα προγραμματισμό, κάπου στα τέλη Αυγούστου ή στις αρχές Σεπτεμβρίου, θα έχουμε και τη δεύτερη ψηφοφορία επί της πρότασης της Νέας Δημοκρατίας, όπου εκεί, όπως πολύ σωστά είπες Βασίλη, σε αυτή τη φάση η Βουλή θα αποφασίσει ποια άρθρα θα τεθούν υπό αναθεώρηση, προς αναθεώρηση μάλλον, και όχι το τελικό περιεχόμενο, κάτι το οποίο είναι δουλειά, είναι εργασία της επόμενης Βουλής. Θυμίζω ότι για να αναθεωρηθεί ένα

0: απόψεις των κομμάτων. Σε αυτό το πλαίσιο και ο Πρωθυπουργός, ο κ. Μητσοτάκης, σήμερα στην ανάρτηση την οποία έχει κάνει, τονίζει ότι η Νέα Δημοκρατία παραμένει συνεπής στις δεσμεύσεις της, καταθέτοντας σήμερα στη Βουλή την πρόταση για τη συνταγματική αναθεώρηση. Ο κ. Μητσοτάκης μιλά για έναν οδικό χάρτη που εξυγχρονίζει τη δημόσια ζωή και το πολιτικό σύστημα αντιμετωπίζοντας παθογένειες δεκαετιών και καλεί τα κόμματα να λάβουν ενεργά μέρος, να μην απέχουν δηλαδή από αυτή τη διαδικασία. Θυμίζω ότι πολύ χαρακτηριστικά το Πασόκ έχει πει ότι δεν θα υπερψηφίσει σε αυτή τη φάση καμία πρόταση της Νέας Δημοκρατίας, ακόμα και αν η Νέα Δημοκρατία υιοθετήσει πρόταση του Πασόκ ή ακόμα και αν το Πασόκ συμφωνεί απολύτως με την πρόταση της Νέας Δημοκρατίας σε μια προσπάθεια να δυσκολέψει τον στόχο του 180 για αυτή τη Βουλή. Είναι δεδομένο όμως ότι η Νέα Δημοκρατία θέλει να αλλάξει και την ατζέντα, τουλάχιστον σε κοινοβουλευτικό πεδίο, να ορίσει δηλαδή η ίδια το πεδίο της συζήτησης τουλάχιστον μέχρι το τέλος Αυγούστου. Δεδομένα τα φώτα θα στραφούν στις εργασίες της Επιτροπής Συνταγματικής Αναθεώρησης και από εκεί και πέρα μένει τις επόμενες ώρες να δούμε και το τελικό κείμενο των προτάσεων της Νέας Δημοκρατίας για να δούμε ακριβώς όλα τα άρθρα για τα οποία η Νέα Δημοκρατία θα προτείνει αλλαγές.
1: Πριν από λίγο είχαμε ανάρτηση του Πρωθυπουργού, αναφέρει μεταξύ άλλων ότι η Νέα Δημοκρατία συνεπής στις δεσμεύσεις της καταθέτει στη Βουλή την πρότασή της για τη συνταγματική αναθεώρηση, έναν οδικό χάρτη, όπως σημειώνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, που εξυγχρονίζει τη δημόσια ζωή και το πολιτικό σύστημα, αντιμετωπίζοντας παθογένειες δεκαετιών ταυτόχρονα. Όπως επισημαίνει ο Πρωθυπουργός, ανοίγει ο δρόμος για τις μεγάλες μεταρρυθμίσεις που έχει ανάγκη η πατρίδα, βαδίζοντας προς τον 21ο αιώνα.
2: Με την κατάθεση της πρότασης για συνταγματική αναθεώρηση από τη Νέα Δημοκρατία, τα βλέμματα στρέφονται προς το Πασόκ και τη στάση που θα τηρήσει. Ωστόσο, αυτή τη στιγμή η Χαριλάου Τρικούπη έχει να αντιμετωπίσει τις επιπτώσεις που έφερε η ίδρυση νέων κομμάτων και κυρίως της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης. Στην αξιωματική αντιπολίτευση έχουν αρχίσει οι αναταράξεις, από τη μία λόγω των δημοσκοπικών ευρημάτων που φέρνουν το κόμμα να πέφτει ακόμα και στην τέταρτη θέση, και από την άλλη εξαιτίας της δήλωσης του Χάρη Δούκα υπέρ της συνεργασίας με τον Αλέξη Τσίπρα. Καταλαβαίνουμε, Μαριτίνα Ζαφεριάδου, ότι είναι πολλά τα μέτωπα με τα οποία βρίσκεται αντιμέτωπος ο Νίκος Ανδρουλάκης.
3: Πολύ σωστά. Στην πραγματικότητα στο Πασόκ δείχνουν έναν εκνευρισμό στην αντίδρασή τους απέναντι στις δημοσκοπήσεις, αν και θεωρούν ότι πρόκειται για τον πρώτο κουρνιαχτό, ο οποίος θα κάτσει μετά από λίγους μήνες, και τότε λένε ότι τα κόμματα θα κληθούν να αντιπαρατηθούν σε επίπεδο προγράμματος, σε επίπεδο προτάσεων, και εκεί το Πασόκ σίγουρα έχει υπεροπλία, γιατί έχει ένα έτοιμο κοστολογημένο και ρεαλιστικό πρόγραμμα, την ώρα που τα άλλα, τα νεότερα κόμματα, δεν έχουν τίποτα να προτείνουν ως αντίστοιχη. Αντίθετα, είναι τελείως προσωποπαγή. Δεν έχουμε δει ούτε τα στελέχη, ούτε τις προτάσεις τους, όπως χαρακτηριστικά λένε.
2: Άρα τώρα θεωρούν ότι μέσα στους επόμενους μήνες θα έχει κατακάτσει κάπως ο πρώτος ενθουσιασμός που υπάρχει από την ίδρυση αυτών των κομμάτων.
3: Ακριβώς. Θεωρούν ότι είναι κάπως ανακλαστικές οι απαντήσεις των ανθρώπων αυτή τη στιγμή στις δημοσκοπήσεις, χωρίς βεβαίως να τις αμφισβητούν συλλήβη. Υπάρχουν και κάποιες τις οποίες τις αμφισβητούν, αλλά σίγουρα όχι αυτές που γίνονται από επαγγελματίες δημοσκόπους, των οποίων οι εταιρείες είναι στο σύνδεσμο δημοσκοπικών εταιριών. Εκεί αποδίδουν την όποια ανακατάταξη, ας πούμε, στα κόμματα, στον ενθουσιασμό αυτών των πρώτων ημερών, χωρίς ακόμη να έχει καταλάβει ο κόσμος τι ακριβώς πρεσβεύει κάθε κόμμα. Απαντά μάλλον ανακλαστικά, όπως λένε τώρα. Την Κυριακή το πρωί έδωσε μια συνέντευξη ο Χάρης Δούκας, την οποία περίπου μίλησε για τη δυνατότητα σύμπλευσης του Πασόκ με την ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα μετά από τις δεύτερες εκλογές. Χθες χρειάστηκε να ανασκευάσει, επανήλθε, είπε ότι σταθερά υποστηρίζει την αυτόνομη πορεία του Πασόκ, την υποστήριξη της απόφασης του συνεδρίου του για απόρριψη κάθε μορφής και σεναρίου συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία, και πάντως τη στήριξη της απόφασης του συνεδρίου του κόμματος για προοδευτική διακυβέρνηση.
2: Αλλά έχει και ένα αλλά η τοποθέτηση του κυρίου Δούκα. Η δεύτερη.
3: Με συγχωρείτε, σε άκουσα.
2: Ναι, έχει, λέω, και ένα αλλά η δεύτερη τοποθέτηση του κυρίου Δούκα. Με ανοιχτούς διάβλους.
3: Φυσικά,
2: ναι.
3: Φυσικά, ο κύριος Δούκας εκτιμά ότι είναι απαραίτητο, εφόσον ο στόχος του κόμματος είναι η πρωτιά και μετά η προοδευτική διακυβέρνηση, να μπορούν να μιλούν με τα άλλα κόμματα, να μπορούν να συζητούν μαζί τους, γιατί διαφορετικά θα είναι πάρα πολύ δύσκολο να συνεργαστούν σε επίπεδο κυβερνητικό. Στο εσωτερικό του Πασόκ υπήρξαν πολλές αντιδράσεις για αυτή την τοποθέτηση του Δημάρχου Αθηναίων. Υπήρξε και μια δημόσια παρέμβαση από την Άννα Διαμαντοπούλου, που περίπου υποστήριξε ότι δεν πρόκειται το Πασόκ να παρακαλέσει κανέναν για να συγκυβερνήσει μαζί του. Ήταν ο κύριος Κώστας

0: Καλά, ο εκπρόσωπο τύπου του κόμματο που είπε ότι η ίδια η ελληνική αριστερή συμπαράταξη τα δικά τη στελέχη λένε ότι δεν μιλούν ούτε κυβερνητικά με το Πασόκ. Άρα δεν θα μπει ποτέ το Πασόκ σε αυτή τη διαδικασία. Και εν πάση περιπτώσει, το Πασόκ άνοιξε μια συζήτηση που καθόλου δεν την ήθελε αυτή τη στιγμή. Mm-hmm. Αλλά φαίνεται ότι οι κύκλοι τουλάχιστον του Χαριδούκα σημειώνουν ότι η συνεδριακή απόφαση του Πασόκ, η οποία η ρίσανε παρόδο δεν έχει αναφερθεί επισήμως, μιλά για την ανάγκη πολιτικής αλλαγής. Είτε το κόμμα είναι πρώτο, είτε δεν είναι, και ως εκ τούτου ο κύριος Δούκας φέρεται να επιμένει στις αρχικές του τοποθετήσεις, έστω και αν ήταν κάπως έντονος ο τρόπος με τις οποίες τις κατέθεσαν.
1: Να ευχαριστήσουμε τη Μαριτίνα Ζαφυριάδου και να ακούσουμε εμείς πώς σχολίασε τις δηλώσεις του Χαριδούκα ο Ανδρέας Σπυρόπουλος από το Πασόκ, ο οποίος μίλησε το πρωί στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου.
2: Εμείς στο Πασόκ δεν κάνουμε μια προσπάθεια να μπορέσουμε να τους αναφέρουμε σε μεγάλα ποσοστά για να γίνει συνιστόσα ενός άλλου κόμματος.
3: Αυτό προτείνει ο κύριος Δούκας, να γίνει το Πασόκ συνιστόσα του.
2: Δεν το γνωρίζω αυτό.
3: Του κόμματος Τσίπρας.
2: Εμείς αγωνιζόμαστε για το αποτέλεσμα των πρώτων εκλογών και πιστεύουμε ότι θα δώσουμε όλες μας τις δυνάμεις ώστε το Πασόκ να πετύχει το μεγάλο του στόχο, που είναι να βγει πρώτο κόμμα σε επόμενες εκλογές. Όλα τα υπόλοιπα σενάρια είναι καλό αν τα συζητάτε εσείς οι δημοσιογράφοι, οι πολίτες, αλλά εμείς που είμαστε αποφασισμένοι να δώσουμε αυτόν τον αγώνα, κοιτούμε μόνο προς αυτήν την κατεύθυνση. Και δεν νομίζω ότι τέτοιες δηλώσεις συμβάλλουν στον κοινό μας αγώνα. Εγώ το λέω καθαρά ότι ο κύριος Τσίπρας δεν έχει καταρχήν την αξιοπιστία για να μπορέσει να πείσει τους πολίτες αυτό το νέο του ξεκίνημα. Καταρχήν θα εμφανιστεί σχεδόν με το ίδιο στελεχειακό δυναμικό και με τα ίδια πρόσωπα τα οποία κατήγγειλε ο ίδιος ότι δήθεν ευθύνονται για όλα τα δεινά τα οποία προκάλεσε κατά τη διακυβέρνηση.
4: Ίσχυρες αναταράξεις, όπως ακούσαμε, στην κεντροαριστερά προκαλεί η ίδρυση του κόμματος Ελλάς από τον Αλέξη Τσίπρα. Η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς διαλύθηκε μετά την επιστολή ανεξαρτητοποίησης που συνυπογράφουν οι βουλευτές Ειμπέ, Κυλιόπουλος, Τζανακόπουλος, Τζούφι, Φωτίου και Χαρίτσης, ενώ παρετήθηκε από βουλευτής η Έφη Αξιόγλου, η οποία ωστόσο σημειώνει ότι παραμένει στην ενεργό πολιτική. Το τοπίο είναι ιδιαίτερα ρευστό. Γιάννη Τσακίρη θυμίζει κινούμενη άμμο και είμαστε ακόμα στην αρχή.
5: Ναι, θα λέγαμε βέβαια, Βασίλη, ότι η διάλυση της κοινοβουλευτικής ομάδας Νέας Αριστεράς ήταν αναμενόμενη. Το περίμεναν και στην ηγεσία της και ο Γαβρίλης Αγγελάδης αλλά και τα άλλα στελέχη. Καθώς το γυαλί είχε σπάσει εδώ και πάρα πολύ καιρό, εδώ πρέπει να σου πω και περίπου 10 μέρες περιμένουμε την ανεξαρτητοποίηση των συγκεκριμένων βουλευτών. Έτσι, βουλευτές όπως είπαμε, ο Αλέξης Καρίτσης, ο Νάσος Σουλιόπουλος, ο Δημήτρης Ακόπουλος και Ανώποτη, με Ρόπι Τσούπη, το οποίο είναι η ΜΠΕΚ, ανεξαρτητοποίησαν. Ενώ η Έφη Αξιόγλου έκανε ένα βήμα παραπάνω με την παρέτησή της και από την βουλευτική ιδιότητα. Τώρα, οι αποχωρήσαντες έκαναν λόγο στην κοινή τους επιστολή σε μια δύσκολη αλλά αναγκαία απόφαση, θυμώντας ότι ο κύκλος που άνοιξε πριν από 2 χρόνια έχει φτάσει στα όρια του. Μάλιστα, αναφέρονται στην ανάγκη συγκρότησης ενός ευρύτερου προοδευτικού μετώπου απέναντι στη Νέα Δημοκρατία, φωτογραφίζοντας ουσιαστικά την συμπόρευση με τον Αλέξη Τσίπρα. Πρέπει να σου πω ότι από την Αμαλίας στελέχη σχολίαζαν και επίσημα ότι οι πόρτες είναι ανοιχτές για όλους και είναι ευπρόσθετοι άπαντες, υπό την βασική βέβαια προϋπόθεση ότι δεν πρόκειται να υπάρξει κοινοβουλευτική ομάδα για τον Αλέξη Τσίπρα σε αυτή τη Βουλή, δηλαδή ότι ουσιαστικά πρέπει πρώτα
3: να παραιτηθούν και μετά να ενταχθούν.
5: Ακριβώς, να παραιτηθούν και μετά να ενταχθούν στο νέο κόμμα.
3: Κάτι που έπραξε η κυρία Αχτσιόγλου ήδη.
5: Το έπραξε η Έφη Αχτσιόγλου και αναμένεται το επόμενο διάστημα να το πράξουν και οι υπόλοιποι, εφόσον θέλουν και επιθυμούν να συμπορευτούν με τον Αλέξη Τσίπρα, κάτι που πρέπει να σου πω ότι τοποθετείται περίπου χρονικά κοντά στον Σεπτέμβριο. Από εκεί και πέρα είχαμε και την πρώτη αντίδραση από τον Γαβρίλη Σακελαρίδη, τον πρόεδρο της Νέας Αριστεράς, ο οποίος χαρακτήρισε αναμενόμενη την κίνηση αυτή, θεωρώντας ότι ήταν μια ηλυμένη απόφαση, και μάλιστα είπε ότι είναι πλέον και ανακουφιστική η εξέλιξη αυτή, γιατί είχε δημιουργηθεί όλη αυτή η κατάσταση το τελευταίο διάστημα με τους 7 που φωτογράφησαν την εξοδό τους αλλά δεν την πραγματοποιούσαν. Και βεβαίως είπε ότι ο ελέφαντος ουσιαστικά στο δωμάτιο είναι ο Αλέξης Τσίπρας, καθώς η δημιουργία του κόμματος του ήταν αυτή που επέσπευσε, όπως είπε, τις εξελίξεις και την αποχώρηση των συγκεκριμένων στελεχών. Καταλαβαίνεις ότι τα πράγματα είναι πολύ ρευστά. Θυμίζω ότι πιθανότατα την ερχόμενη Πέμπτη, την Πέμπτη που μας έρχεται, θα έχουμε την πολύ κρίσιμη συνεδρίαση της πολιτικής γραμματείας
4: του ΣΥΡΙΖΑ
5: και το Σάββατο την Κεντρική Επιτροπή, εκεί όπου μένει να δούμε αν θα δώσει κανονικά το παρόν ο Παύλος Πολάκης, ο οποίος έχει διαγραφεί από την κοινοβουλευτική ομάδα, αυτή του Μουντούρου επιμένουν να λένε ότι πλέον δεν είναι μέλος ούτε των οργάνων. Ωστόσο, ο ίδιος δίνει ραντεβού σε αυτά τα δύο κόμματα, όπου αναμένεται να υπάρξει σφοδρή σύγκρουση με τον Σοκράτη Φάμελο.
4: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Γιάννη.
1: Αλλάζουμε τελείως κλίμα και περνάμε στη νέα γυναικοκτονία που σόκαρε το Πανελλήνιο, αυτή τη φορά στην Καλαμάτα. Ώρα με την ώρα έρχονται στη δημοσιότητα νέα στοιχεία, με την αστυνομία να εξετάζει τις μαρτυρίες γειτόνων για καυγάδες, ξυλοδαρμούς και απειλές κατά τις 39χρονη πριν από τη δολοφονία. Επίσης, ερευνάται το ενδεχόμενο ο πατέρας να είχε ναρκώσει τα δύο παιδιά, αφού αυτά δεν άκουσαν τίποτα, αν και βρίσκονταν στο διπλανό δωμάτιο. Συνδεόμαστε με τον συνάδελφο Δημήτρη Πλεμένα από το ελευθερία.gr για να μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες.
6: Καλό σας μεσημέρι από την Καλαμάτα, εδώ που γύρω στη 1,5 ώρα ο 41χρονος γυναικοκτόνος οδηγήθηκε στο δικαστικό μέγαρο για να απολογηθεί ενώπιον των εισαγγελικών αρχών για την πράξη την οποία έχει ομολογήσει ήδη από εχθές. Σύμφωνα με δηλώσεις που έκανε νωρίτερα και ο συνήγορός του, ο κ. Γιώργος Καμβίσης, ο ίδιος προτίθεται να ζητήσει τρίμερη προθεσμία για να υπάρξει περαιτέρω μελέτη της δικογραφίας και καλύτερη προετοιμασία της υπερασπιστικής γραμμής. Χαρακτήρισε όμως περιγράφοντας την ψυχολογική κατάσταση του πελάτη ως ανθρώπινο κουρέλι και ανέφερε ότι έχει διαπιστώσει και ο ίδιος ότι φέρει κάποια τραύματα στο σώμα του, τα οποία στοιχεία που ενδεχομένως θα χρησιμοποιηθεί για τη στήριξη του ισχυρισμού.
1: Τι ισχυρίζεται ακριβώς ο σύζυγος, Δημήτρη?
6: Ισχυρίζεται ότι βρέθηκε σε άμυνα, καθώς ξύπνησε, όπως λέει, και βρήκε τη σύζυγό του με μαχαίρι να τον απειλεί. Αυτό τον οδήγησε να διαπληκτιστούν και ότι επάνω στην άμυνα που προσπάθησε να έχει, της έφερε τα χτυπήματα με το μαχαίρι.
1: Πολλαπλά
6: τραύματα σε διάφορα σημεία του σώματος. Να πω επίσης ότι ένα σημαντικό στοιχείο ότι οι αστυνομικοί, βλέποντας την νεκρή γυναίκα στην κρεβατοκάμαρα, βρήκαν στο χέρι της και ένα μαχαίρι, το οποίο εξετάζεται σοβαρά το ενδεχόμενο το μαχαίρι αυτό να τοποθετήθηκε από τον καθαρμολογία δράστη για τη δημιουργία ψευδών εντυπώσεων και να αλλάξει το σενάριο.
1: Η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν μαρτυρίες γειτόνων που λένε ότι άκουγαν φωνές.
6: Σωστά.
1: Μάλιστα, γείτονες κάλεσαν και την αστυνομία.
6: Γείτονες ήταν και οι πρώτοι που έσωσαν στο σημείο, χτύπησαν την πόρτα, δεν απάντησε κάποιος και άνοιξε ο δράστης στην αστυνομία. Υπάρχουν μαρτυρίες ότι το τελευταίο διάστημα υπήρχαν και διαπληκτισμοί, εντάσεις, μαρτυρίες για ξυλοδαρμό. Όλα αυτά εξετάζονται. Να πω επίσης ότι από την πρώτη στιγμή τα παιδιά βρίσκονται στην παιδιατρική κλινική του νοσοκομείου Καλαμάτος για να είναι σε ένα ασφαλές περιβάλλον. Υποβλήθηκαν σε κάποιες εξετάσεις αρχικά για την κατάσταση της υγείας τους, αλλά όπως είπατε και εσείς νωρίτερα, εξετάζεται σοβαρά και το ενδεχόμενο μέσο για τοξικολογικών εξετάσεων, αν υπήρχε η χορήγηση κάποιας ουσίας στα παιδιά ηρεμιστικής, ώστε να μην αντιληφθούν το τι θα γίνει.
1: Η αλήθεια είναι ότι από ό,τι καταλαβαίνουμε τα παιδιά ξύπνησαν
6: Πολλές ώρες αργότερα στην παιδιατρική κλινική και σύμφωνα με άνθρωπους που γνωρίζουν λένε ότι ξύπνησαν και αρκετά μετά το προβλεπόμενο. Δηλαδή δεν ήταν η συνήθειά τους να ξυπνούν πολύ αργά. Δηλαδή δεν είναι ότι απλά δεν άκουσαν όσα έγιναν στο διαμέρισμα. Τα πήραν επιμελώς οι αστυνομικοί όσο μπορούν να μην δουν κάτι, να μην ακούσουν κάτι και τα κομμάτιζαν. Αλλά και στο νοσοκομείο κοιμούνταν από ό,τι είπαν για αρκετές ώρες μέχρι να.
1: Μένει να δούμε λοιπόν από τις εξετάσεις τι θα προκύψει, γιατί στο σπίτι εντοπίστηκαν ηρεμιστικά χάπια από ό,τι καταλαβαίνουμε.
6: Βρέθηκαν κάποια ηρεμιστικά χάπια, στοιχείο το οποίο εξετάζεται για το αν αυτά έχουν χορηγηθεί, σε ποιον, αν είναι στους ενήλικες, στα ανήλικα παιδιά ή οτιδήποτε.
1: Να ευχαριστήσουμε πολύ τον συνάδελφο, τον Δημήτρη Πλεμένο από το ελευθερία.gr και να ακούσουμε εμείς μαρτυρίες συγγενών και γειτόνων του ζευγαριού.
7: Γνώριζα τα πάντα. Δεν πίστευα θα φτάσει εκεί. Το παιδί του έλεγε και η μαμά του και εγώ να κάνει υπομονή. Να χωρίσουν με όμορφο τρόπο, αλλά δυστυχώς έγινε αυτό που έγινε.
8: Δεν μίλησε καθόλου. Χτύπησε μία φορά. Ο αστυνομικός λέει: ξέρουμε ότι είσαι μέσα. Θα χτυπήσουμε την πόρτα και μπήκε.
9: Εύχομαι η δικαιοσύνη να κάνει το σωστό που πρέπει αυτή τη φορά, όπως και δίποτε όμως.
10: Είμαι στην πολυκατοικία τους τελευταίους 9 μήνες. Εντάξει, είμαστε γείτονες. Όπως καταλαβαίνετε, ανεποκατεβαίνουμε όλοι. Γνωριζόμαστε λίγο πολύ όλοι. Θα πεις μια καλημέρα, καλησπέρα, αντίο, αλλά δεν σημαίνει.
9: σημαίνει ότι ξέρουμε τι συμβαίνει μες στο σπίτι τους.
4: Ενώπιον των Ευρωπαϊκών Ανακριτικών Αρχών οδηγούνται και οι υπόλοιποι συλληφθέντες από τη Βόρεια Ελλάδα που κατηγορούνται για ίσπραξη παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ ύψους 4,5 εκατομμυρίων. Οι πρώτοι 7 από τους 12 κατηγορουμένους αφέθηκαν ελεύθεροι με τον περιοριστικό όρο της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα. Επίσης, ένας έλαβε νέα 24ωρη προθεσμία και απολογείται σήμερα μαζί με τους υπόλοιπους, τους οποίους αποδίδεται πρωταγωνιστικός ρόλος στην υπόθεση. Η Άννα Κανδύλη μας ενημερώνει αναλυτικά.
11: Καλό σας μεσημέρι. Από το πρωί λοιπόν απολογούνται οι υπόλοιποι 7 από τους συνολικά 17 που συνέλευσαν για αυτή την υπόθεση, που φέρονται να ζημίωσαν τον ΟΠΕΚΕΠΕ και απολογούνται κατά περίπτωση για τα αδικήματα της διεύθυνσης συγκρότησης και συμμετοχής εγκληματικής οργάνωσης, απάτη κατά των συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και συνέργεια σε απάτη. Οι εμπλεκόμενοι φέρονται ως μέλη εγκληματικής οργάνωσης τουλάχιστον από το 2019. Μια εγκληματική οργάνωση που σύμφωνα με την δικογραφία που σχηματίστηκε από την αστυνομία αριθμεί πάνω από 300 άτομα. Χθες οι 10 που απολογήθηκαν αφέθηκαν ελεύθεροι μετά την απολογία τους, με τους περιοριστικούς όρους απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και της εμφάνισης στο αστυνομικό τμήμα. Σε έναν μόνο επιβλήθηκε και η καταβολή χρηματικής εγγύησης. Στην απολογία τους όλοι οι κατηγορούμενοι χθες και στο ίδιο μήκος κύματος κινούνται από ό,τι φαίνεται και οι σημερινοί, ισχυρίστηκαν ότι δεν έχουν διαπράξει καμία αξιόπινη πράξη, δεν συμμετέχουν σε καμία εγκληματική οργάνωση.
4: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Άννα.
1: Στο αστυνομικό ρεπορτάζ και πάλι και στον συναγερμό που έχει σημάνει στις φυλακές Κορυδαλλού για την απόδραση κρατουμένου, πρόκειται για 48χρονο αλβανικής καταγωγής, ο οποίος εξέτειε πολυετή ποινή για ναρκωτικά και όπλα. Πώς κατάφερε να διαφύγει, Θεοδόση Πάνο, έχουν εικόνα οι αρχές?
12: Και εδώ είναι το περίεργο, εξετάζεται ακόμα και το ενδεχόμενο να μπήκε σε κάδο απορριμμάτων. Και αυτό γιατί? Διότι καταρχάς να πούμε ότι εργάζονταν στο αρτοπείο των φυλακών. Σήμερα είχε τροφοδοσία και παράλληλα είχαν και την απόρριψη των απορριμμάτων που έχουν μαζευτεί κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου. Ο συγκεκριμένος κρατούμενος λοιπόν βοηθούσε και στα δύο. Κάποια στιγμή όταν άνοιξε η πόρτα για να βγουν οι κάδοι με τα απορρίμματα, κλείνει και κάνουν την καταμέτρηση και ο συγκεκριμένος κρατούμενος λείπει. Και λείπει ένας κρατούμενος ο οποίος είναι καταδικασμένος σε 7 χρόνια φυλάκιση για ληστείες, κλοπές, σωματικές βλάβες και βεβαίως για κίνηση ναρκωτικών. Μιλούμε για έναν κρατούμενο ο οποίος τα τελευταία 3 χρόνια έπαιρνε τακτικά πενθήμερες άδειες και γυρνούσε μάλιστα και λίγες ώρες πριν εκπνεύσει
1: η
12: ώρα. Ένας κρατούμενος, θα το πούμε έτσι, υπόδειγμα γι' αυτό και εργάζονταν και στο αρτοπείο των φυλακών. Τώρα,
1: και μάλλον υποδειγματικά σχεδίασε και την απόδρασή του.
12: Ακριβώς έτσι. Διότι όπως σας είπα, εξετάζονται και το ενδεχόμενο ακόμα και να μπήκε σε κάποιο κάδο απορριμμάτων εκεί που γίνονταν η απόρριψη και να κατάφερε στο ενδιάμεσο ο άνθρωπος αυτός να βγει και από εκεί και πια να αντίκρισε την ελευθερία εν προκειμένου τους δρόμους του Κορυδαλλού. Ήδη έχει εξαπολυθεί ανθρωποκυνηγητό από την ελληνική αστυνομία αλλά και από την δικαστική αστυνομία για την αναζήτησή του, ενώ οι δύο σοφρονιστικοί υπάλληλοι που ήταν υπεύθυνοι εκείνη την ώρα για, για τις εργασίες, αλλά και να προσέχουν βέβαια και τους κρατούμενους, έχουν ήδη συλληφθεί και θα παραβεθούν στον εισαγγελέα για απελευθέρωση κρατουμένου με την κατηγορία της απελευθέρωσης κρατουμένου.
1: Πάμε τώρα, Θεοδόση, και σε ένα περιστατικό που έλαβε χώρα αργά το βράδυ στην Καλλιθέα με πρωταγωνιστή έναν μπασκετμπολίστα της ΑΕΚ, ο οποίος αρνήθηκε τον αστυνομικό έλεγχο. Έχουμε πρόβλημα με την τηλεφωνική μας σύνδεση με τον Θεοδόση Πάνο. Θα επιχειρήσουμε να συνδεθούμε και πάλι, αφού πρώτα πάμε στην δίκη των Τεμπών, Βασίλη.
4: Ναι, ακριβώς. Επόμενο θέμα μας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων εδώ στον Real FM είναι η δίκη των Τεμπών, καθώς συνεχίστηκε σήμερα στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισας. Στο επίκεντρο βρέθηκαν οι ενστάσεις για την παράσταση του ελληνικού δημοσίου, με την εισαγγελική λειτουργό να προτείνει να μην γίνουν δεκτές οι παραστάσεις υποστήριξη στήριξης της κατηγορίας. Σε λίγο θα επιχειρήσουμε να συνδεθούμε και με τη συνάδελφο από το ithessalia.gr, την Αναστασία Φίσα. Πάμε σε ένα σύντομο διάλειμμα και αμέσως μετά επανερχόμαστε.
1: Μείνετε μαζί μας σε λίγο. Παγιδευμένοι στο doom scrolling βρίσκονται 3 στους 4 νέους. Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα, η εκτεταμένη έκθεση σε αρνητικό περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης επηρεάζει την ψυχική τους υγεία.
13: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
14: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
13: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
15: Μα γιατί δεν πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε δει κάτι?
16: Ησυχία παρακαλώ. Το οικογενειακό συμβούλιο αρχίζει. Και εκεί, βάρα το κονγκ. Το θέμα μας, καλοκαιρινές διακοπές.
17: Ναι, πάμε.
18: Πού θα πάμε?
19: Κρήτη.
17: Μήλο.
16: Κρήτη λέω κι εγώ.
17: Μήλο.
19: Θα στέλνουμε Μήλο και πάμε Κρήτη μόνοι μας.
16: Προτείνω, δώστε βάση και Μήλο και Κρήτη.
17: Ναι.
19: Πάει το ταμείο.
16: Έχω ήδη βρει προσφορές στο minoan.gr.
17: Εγώ πάω τώρα να φτιάξω τη βαλίτσα μου.
18: Κι εγώ.
13: Minoan Lines. Γιατί το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία.

0: 92.
1: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα Πλέσας The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Πατάτα σπούντα Αιγύπτου 69 λεπτά το κιλό. Μπανάνες εισαγωγής 1,30 το κιλό. Φρέσκια χοιρινή λεμού 5,99 το κιλό. Φρέσκο μπούτι χοιρινό άνεφο στού 6,39 το κιλό. Μπυρόλο τυρί για τόστ 8,92 το κιλό. Μπαρμπαστάθης φασολάκια πλατιά από 4,27 τώρα 3,20 το κιλό. Υφαντής χάμπουργκερ 10 τεμάχια κατεψυγμένα 4,53. Χρυσή ζύμη κρουασάν βουτύρου με πραλίνα φουντουκιού από 4,27 μόνο 2,99. Αλφα κύχη κοζανέτη και πίτα με φέτα pop 800 γραμμαρίων από 6,47 μόνο 5,18. Πλέσας The Market. Σε μας οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.
0: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχου σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeath.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Next Generation EU. Πρίσμα 92.
2: Δίπλα στη θάλασσα, μίνι κλαμπ για τα παιδιά, γήπεδα πάντελ, τένις, μπάσκετ, βόλεϊ, beach volley και θερινό σινεμά στην παραλία κάτω από τα αστέρια. Μόλις μία ανάσα από την Αθήνα. Επισκεφτείτε το Zef Seretria Resort και ανακαλύψτε τις ειδικές προσφορές μας με το πρώτο παιδί δωρεάν.
3: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό roadshow σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νίπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
0: Ό,τι αντέχει στον χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
4: Είμαι η Σοφία, η ψηφιακή βοηθό σου. Πώς να σε βοηθήσω σήμερα?
5: Σοφία, η ταράτσα στάζει ξανά στην κρεβατοκάμαρα. Δεν θέλω θεωρίες, βρες μου μία λύση.
4: Από όλα τα προϊόντα που έψαξα, μόνο με τις στεγανοτικές μεμβράνες ΕΣΧΑ θα λύσεις το πρόβλημα.
5: ΕΣΧΑ?
4: Ναι, την ΕΣΧΑ. Την ελληνική βιομηχανία μονωτικών υλικών που σφραγίζει τα μεγαλύτερα έργα.
5: Οκ, ελπίζω να έχεις δίκιο, γιατί αλλιώς σε έσβησα.
4: Βάλε στεγανοτικές μεμβράνες ΕΣΧΑ και αυτό που θα σβήσεις είναι το πρόβλημά σου.
6: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
4: Αχα.
6: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
7: Κατάλαβα, κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
6: Παιχνίδι? Εγώ για το box σου λέω. Στο Box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
8: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Η κρυμμένη επιστολή. Το πρώτο βιβλίο της νέας σειράς μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού», όπου κάθε σελίδα φέρνει και μια νέα αποκάλυψη. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Με αύρα καλοκαιρινή, ψήνουμε ψάρια στη Σχάρα και ταξιδεύουμε στη Σαγηνευτική Ελαφώνησο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.

0: στους 97,8.
1: 35 λεπτά μετά τις 2, κυρίες κύριοι, επιστρέψαμε στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Real FM και στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Σε μάστιγα εξελίσσεται το λεγόμενο doom scrolling, δηλαδή η αιμονή ανάγνωσης αρνητικών ειδήσεων επί ώρες. Οι ειδικοί κρούν τον κόδωνα του κινδύνου, καθώς αν και πριν από λίγα χρόνια το πρόβλημα περιοριζόταν κυρίως στους ενήλικες, σήμερα όλο και μικρότερες ηλικίες εκτίθεται καθημερινά σε έναν ατελείωτο κύκλο άγχους, φόβου και ψηφιακής υπερδιέγερσης μέσω ανάγνωσης αρνητικών θεμάτων. Μιλάμε, Σοφία Γαλάνη, για μία από τις πιο ανησυχητικές ψηφιακές συνήθειες που ασυναίσθητα στιγματίζει η συνήθεια αυτή την ψυχολογία όλων μας.
2: Η εικόνα είναι πλέον γνώριμη σε κάθε σπίτι. Ένα παιδί ή ένας έφηβος σκρολάρει ασταμάτητα στο κινητό του, περνώντας από βίντεο πολέμων και φυσικών καταστροφών σε ειδήσεις για εγκλήματα, οικονομική ανασφάλεια ή διαδικτυακές συγκρούσεις. Το φαινόμενο ονομάζεται doom scrolling, δηλαδή καταναγκαστική κατανάλωση αρνητικού περιεχομένου στο διαδίκτυο, η οποία έχει εξελιχθεί σε μία από τις πιο ανησυχητικές ψηφιακές συνήθειες της νέας γενιάς. Αν μέχρι πριν από λίγα χρόνια το πρόβλημα περιοριζόταν κυρίως στους ενήλικες, όπως είπες, σήμερα οι ειδικοί βλέπουν όλο και μικρότερες ηλικίες να εκτίθενται καθημερινά σε έναν ατελείωτο κύκλο άγχους, φόβου και ψηφιακής υπερδιέγερσης. Το doom scrolling συχνά ξεκινά αθώα, να δω τι έγινε, να ενημερωθώ λίγο. Πολύ γρήγορα όμως μετατρέπεται σε έναν αυτοματοποιημένο μηχανισμό, μια καθημερινή συνήθεια που κρατάει ώρες. Οι έφηβοι περιγράφουν ότι νιώθουν αδυναμία να σταματήσουν, ακόμη και όταν το περιεχόμενο τους προκαλεί άγχος ή στεναχώρια. Το doom scrolling έχει εξελιχθεί σε μια συμπεριφορά που επηρεάζει τη διάθεση, τον ύπνο και την ψυχική τους ευεξία, σύμφωνα με τη νέα πανελλαδική έρευνα της ΜΑΡΚ. Τα αποτελέσματα της εν λόγω έρευνας είναι πραγματικά ανησυχητικά για τη χώρα μας και πρέπει να δράσουμε άμεσα, δήλωσε η αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας Ειρήνη Αγαπηδάκη στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου.
3: Η σχετική έρευνα που κάναμε δείχνει ότι μιλάμε για 3 ώρες και καθημερινά έφηβοι, νέοι, παιδιά κάνουν αυτό το πράγμα καταναλώνοντας κατά κύριο λόγο αρνητικές ειδήσεις που έχουν να κάνουν με εγκληματικότητα και βία. Πολέμους, δυσάρεστα θέματα εν γέννη, που τους προκαλούν περαιτέρω αναστάτωση. Φανταστείτε λοιπόν ότι 3 ώρες την ημέρα έχουμε τον έσπλαστο εγκέφαλο ενός μικρού παιδιού ή ενός εφήβου να διεγείρεται από αρνητικές ειδήσεις, τρομακτικές και απειλητικές. Αυτό σημαίνει μια υπερδιέγερση η οποία έχει επιπτώσεις στην ψυχική υγεία.
2: Το doom scrolling όμως, εκτός από συνέπεια στην ψυχική υγεία, προκαλεί επιπλέον προβλήματα στην επικοινωνία για τους εφήβους και τα παιδιά, τόνισε στον Real FM η λογοθεραπεύτρια Κατερίνα Οικονόμου.
4: Συνεχίστηκε ανεξέλεγκτη έκθεση των παιδιών και των εφήβων στις αρνητικές ειδήσεις των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, επηρεάζει εκτός από την ψυχική υγεία και την επικοινωνία. Επομένως, υπάρχει σχέση με τη λογοθεραπευτική παρέμβαση. Καθώς παρατηρούμε ότι μειώνει τη συγκέντρωση και την προσοχή, που είναι δεξιότητες πολύ σημαντικές για την κατανόηση και την παραγωγή του λόγου. Δηλαδή, πιο συγκεκριμένα, τα παιδιά δυσκολεύονται να διατηρήσουν το θεματικό πλαίσιο της συζήτησης ή να την αναπτύξουν κατάλληλα. Παρατηρείται επίσης μειωμένη αφηγηματική ικανότητα, καθώς τα παιδιά περιορίζονται στη χρήση αναπτυγμένου λεξιλογίου. Και αυτό τους επηρεάζει σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό. Επίσης, κάτι άλλο που παρατηρείται είναι ότι περιορίζει τις κοινωνικές δεξιότητες, οι οποίες αποτελούν βασικό στάδιο έκφρασης σε αλληλεπίδραση στα παιδιά και στους εφήβους. Επηρεάζει την αλληλεπίδραση με άλλα άτομα, έτσι ώστε να μην μπορούν να διατηρήσουν έναν διάλογο, να μην μπορούν να εκφράσουν συναισθήματά τους και να μην μπορούν να αλληλεπιδράσουν σε διάφορα περιβάλλοντα με τους συνομιλίκους τους, όπως ένα πάρκο, όπως σε μια γιορτή, σε μια εκδρομή, εφόσον αυτές οι ικανότητες δεν είναι αναπτυγμένες στα παιδιά. Και ένα ακόμα φαινόμενο που επηρεάζει είναι ο ποιοτικός ύπνος, όπου αυτό έχει αντίκτυπο στη μνήμη, η οποία σχετίζεται με τις μαθησιακές ικανότητες. Γενικά, το doom scrolling είναι ένα φαινόμενο το οποίο επηρεάζει τις οικογένειες. Χρειάζεται εκπαίδευση όλης της οικογένειας για την ισορροπημένη χρήση ψηφιακών μέσων.
5: Λίγες μέρες μετά την ανακοίνωση παράτασης του προγράμματος Προλαμβάνω ως το 2030 από τον Πρωθυπουργό με εθνικούς πόρους αυτή τη φορά, η αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας Ειρήνη Αγαπηδάκη, μιλώντας στον Real FM, έδωσε αναλυτικά στοιχεία για την αποτελεσματικότητα του μέτρου. Κάνοντας απολογισμό, είπε ότι περισσότεροι από 6 εκατομμύρια Έλληνες έχουν κάνει προληπτικές εξετάσεις. Μάλιστα, έδωσε αναλυτικά στοιχεία για κάθε πρόγραμμα ξεχωριστά, Εμιλία Σταθάκου.
6: Πράγματι, η Ελισάβετ, κυρία Αγαπηδάκη, αναφέρθηκε στις σημαντικές παρεμβάσεις στο τομέα της πρόληψης και της δημόσιας υγείας. Στην πραγματικά ενδιαφέρουσα συνέντευξη παραχώρησε Σύμφωνα λοιπόν με την κυρία Αγαπηδάκη, η χώρα μας διαθέτει πλέον νέα εργαλεία πρόληψης, όπως κινητές μονάδες υγείας, κατοίκων επισκέψης και οργανωμένα προγράμματα προληπτικών εξετάσεων, τα οποία εντάσσονται σε μια ευρύτερη ομπρέλα πολιτικών πρόληψης. Σύμφωνα λοιπόν με τα στοιχεία που παρουσίασε, περισσότεροι από 6 εκατομμύρια πολίτες έχουν ήδη πραγματοποιήσει προληπτικές εξετάσεις μέσω των προγραμμάτων, ενώ σε περισσότερους από 200.000 εντοπίστηκαν ευρήματα που επέτρεψαν την άμεση ιατρική παρέμβαση. Συγκεκριμένα, στο πρόγραμμα για τον καρκίνο του μαστού έχουν πραγματοποιηθεί πάνω από 1.200.000 μαστογραφίες, με περίπου 75.000 γυναίκες να εμφανίζουν ευρήματα. Ενώ αντίστοιχα στο πρόγραμμα για τον καρκίνο του τραχύλου της μήτρας έχουν διενεργηθεί περίπου 1.000.000 τεστ, με 12.000 γυναίκες να οδηγούνται σε θεραπευτική παρέμβαση. Για τον καρκίνο του παχαίου εντέρου, ο Υπουργός επεσήμανε ότι παρατηρείται αύξηση των περιστατικών ακόμα και σε νεαρότερες ηλικίες. Μέχρι σήμερα λοιπόν έχουν πραγματοποιηθεί πάνω από 1.000.000 έλεγχοι και περισσότερες από 40.000 κολονοσκοπήσεις, ενώ σε περίπου 51.000 πολίτες εντοπίστηκαν ύποπτα ευρήματα. Έμφαση δόθηκε και στα καρδιαγγειακά νοσήματα. Πάνω από 3 εκατομμύρια πολίτες έχουν υποβληθεί σε σχετικές εξετάσεις, ενώ σε περίπου 70.000 διαπιστώθηκαν ευρήματα που σχετίζονται με σεφανιαία νόσο. Στο πεδίο της παχυσαρκίας, η Υπουργός αναφέρθηκε στα ιδιαίτερα υψηλά ποσοστά που καταγράφονται στη χώρα μας, ειδικά στα παιδιά. Μέσα από παρεμβάσεις σε 65 περιοχές της Ελλάδας με δωρεάν συμβουλευτική και προγράμματα άσκησης, το 80% των παιδιών που ακολούθησαν το πρόγραμμα παρουσίασε βελτίωση. Ενώ 4 στα 10 παιδιά με αυξημένη χοληστερίνη υπέρταση βελτίωσαν σημαντικά τους δείκτες υγείας τους. Η κυρία Αγαπηδάκη αναφέρθηκε, Ελισάβετ, και στα νέα προγράμματα για τον έλεγχο της νευρικής λειτουργίας. Και το βασικό μήνυμα που έστειλε η αναπληρώτρια υπουργός είναι ότι η πρόληψη σώζει ζωές και ότι η πολιτεία επενδύει πλέον συστηματικά στην έγκαιρη διάγνωση και παρέμβαση πριν εκδηλωθεί η νόσος.
5: Ακούμε τη δήλωση κυρία Αγαπηδάκη στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου.
7: Έχουμε λοιπόν μέχρι σήμερα πάνω από 6 εκατομμύρια Έλληνες που έχουν κάνει εξετάσεις και έχουμε πάνω από 200.000 ανθρώπους που έχουν εντοπιστεί έγκαιρα με ευρήματα. Για τον καρκίνο του μαστού έχουμε μέχρι τώρα πάνω από 1.200.000 μαστογραφίες που έχουν γίνει σε γυναίκες και έχουμε εντοπίσει περίπου 75.000 γυναίκες έγκαιρα με ευρήματα. Στο πρόγραμμα πρόληψης του καρκίνου του τραχύλου της μήτρας, επίσης 1.200.000 περίπου 12.000 γυναίκες έχουμε εντοπίσει. Και τέλος, ο μεγάλος εχθρός, ο νούμερο ένα υπαίτιος για τους πρόωρους θανάτους στη χώρα μας, η καρδιά. 3 εκατομμύρια εξετάσεις και μέχρι τώρα έχουμε εντοπίσει περίπου 70.000 ανθρώπους με ελέγχους ισχαιμίας και στεφανία νόσο, παιδική παχυσαρκία. Έχουμε πάνω από 40% των παιδιών με παχυσαρκία υπερβαρότητα στη χώρα. Πήγαμε σε περίπου 65 πόλεις, 65 περιοχές σε όλη τη χώρα, με δράση στο πεδίο, με δράση στις 13 περιφέρειες, με δωρεάν διατροφική φιλοσυμβουλευτική, δωρεάν άσκηση για 135.000 παιδιά και καταφέραμε στα παιδιά τα οποία ήρθαν με υπερβαρότητα και παχυσαρκία στο Χαροκόπιο Πανεπιστήμιο στην ειδική υπηρεσία να μειώσουμε την παχυσαρκία και την υπερβαρότητα στο 80%. Ψυχική υγεία. Πάμε στις οικογένειες, κύριε Χατζηνικολάου, με δωρεάν συνεδρίες, με δομημένο πρόγραμμα. Έχουν συμμετάσχει μέχρι σήμερα πάνω από 6.000 γονείς. Θέμα ταμπού. Αυτοτραυματισμός. Μέχρι τώρα, τους λίγους μήνες που λειτουργεί αυτή η νέα υπηρεσία και είναι εντελώς δωρεάν, έχουμε 500 παιδιά που έχουν εξυπηρετηθεί. Και πολλά από αυτά είναι και κάτω των 16, για να μην πω κάτω των 13. Προσφέρουμε δωρεάν μια σειρά από ψυχοθεραπείες στο πρότυπο κοινοτικό κέντρο για την ψυχική υγεία των εφήβων και των νέων.
1: Συνεχίστηκε, όπως προείπαμε, στο τριμελές εφετείο κακουργήματο Λάρισας η δίκη για το πολυνεκρό δυστύχημα των Τεμπών. Να μην γίνουν δεκτές οι παραστάσεις υποστήριξης της κατηγορίας από το Ελληνικό Δημόσιο και την Πανελλήνια Ένωση Προσωπικού Έλξης, πρότεινε η εισαγγελέας. Περισσότερα θα μας πει η συνάδελφος από το ithesalia.gr, Αναστασία Φίσα.
8: Καλησπέρα, καλό μήνα και καλή εβδομάδα. Όπως αναφέρατε και εσείς, η πρόταση της εισαγγελέως ήταν για αποβολή του δημοσίου από τη δίκη των Τεμπών. Πρότεινε, όπως είπε, να γίνουν δεκτές οι δηλώσεις των δικηγορικών συλλόγων μόνο για το αδίκημα της διατάραξης της ασφάλειας των συγκοινωνιών και φυσικά να απορριφθεί, όπως αναφέρατε, και η δήλωση της Πανελλήνιας Ένωσης Προσωπικού Μηχανοδηγών Έλξης. Επίσης, πρότεινε να μην γίνουν δεκτές οι δηλώσεις παράστασης και για το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος. Υπήρξε πριν την προγραμματισμένη διακοπή, γύρω στις 12 το μεσημέρι, υπήρξε πάλι ένταση στην αίθουσα, να σας πω, μεταξύ της κυρίας Κωνσταντοπούλου και με τον συνήγορο του κατηγορουμένου, τον κύριο Ιωαννίδη. Υπήρξαν αρκετές αντιδράσεις από συγγενείς, ζήτησαν να αποβληθεί από την αίθουσα ο κύριος Ιωαννίδης, υποστηρίζοντας ότι προκαλεί διαρκώς εντάσεις. Και φυσικά να πούμε ότι η πρόεδρος του δικαστηρίου ανακοίνωσε και τις ημέρες των συνεδριάσεων για τον ερχόμενο Ιούλιο. Ποιες δηλαδή θα είναι αυτές οι ημέρες που θα συνεχιστεί η δίκη. Μιλάμε για 1η Ιουλίου, 6 Ιουλίου, 7, 8, 13, 14, 15, 20, 21, 27 και 28 είναι ημερομηνίες που δόθηκαν στη δημοσιότητα ότι θα συνεχιστούν οι συνεδριάσεις. Να πούμε ότι υπήρξαν στη συνέχεια και οι τοποθετήσεις των συνηγόρων υποστήριξης της κατηγορίας. Και πλέον υπήρξαν και αρκετές δηλώσεις, να πούμε, από πλευράς της κυρίας Κωνσταντοπούλου για αυτό το οποίο έγινε σήμερα σχετικά με τις ενστάσεις, και σχολιάζοντας μάλιστα και τις δηλώσεις οποίες έγιναν από την Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων. Περιμένουμε να δούμε τι γίνεται και στις επόμενες συνεδριάσεις.
5: Στο αστυνομικό ρεπορτάζ και πάλι και στον Θεοδόση Πάνου για το περιστατικό που σημειώθηκε αργά το βράδυ στην Καλυθέα με πρωταγωνιστή μπασκετμπολίστα της ΑΕΚ, ο οποίος Θεοδόση αρνήθηκε αστυνομικό έλεγχο.
9: Περπατούσε εκείνη την ώρα ο γνωστός μπασκετμπολίστας Αμερικανός και ιδιαίτερα καλός στο συγκεκριμένο άθλημα. Περπατούσε στην οδό Δημοσένους και στο βράδυ. Τον πλησίασαν αστυνομικοί και του ζήτησαν να του κάνουν έναν έλεγχο στα χαρτιά του. Ο ίδιος υποστηρίζει ότι ο τρόπος με τον οποίο τον προσέγγισαν δεν ήταν ο ενδεδειγμένος όσον αφορά αστυνομικά όργανα. Από την άλλη πλευρά, οι αστυνομικοί υποστηρίζουν ότι προσέγγισαν τον άνθρωπο καθώς τον θεώρησαν ύποπτο και ήθελαν να κάνουν απλά έναν έλεγχο. Άρχισαν να τους λέει, σύμφωνα με τα όσα έχουν πει οι αστυνομικοί στους προϊσταμένους και έχουν καταγραφεί βεβαίως και σε δικογραφία που σχηματίστηκε, ξέρετε ποιος είμαι εγώ, ξέρετε τι θα σας κάνω. Βεβαίως κατέληξαν στο αστυνομικό τμήμα όπου σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος του γνωστού μπασκετμπολίστα για αντίσταση κατά της αρχής και απήθεια. Ενημερώθηκε ο εισαγγελέας με προφορική εντολή, αφέθηκε ελεύθερος και του έχει οριστεί τακτική δικάσιμο.
5: Με Θεοδόση, με τις στιγμές τρόμου που έζησε μία 22χρονη στο Λυκαβητό. Δεν ήταν πολύ αργά το βράδυ, λίγο μετά τις 9, όταν ένας άνδρας την ακολούθησε και την άρπαξε με τη βία.
9: Τις πορείες του Λυκαβητού περπατούσε, είχε τελειώσει από την εργασία της. Μάλιστα, όταν αισθάνθηκε μία παρουσία και ξαφνικά δύο χέρια να την παίρνουν αγκαλιά. Τρομοκρατήθηκε. Από ό,τι φαίνεται, ο άνθρωπος, ο άγνωστος, ο οποίος την πήρε αγκαλιά, μάλλον επίδοξος βιαστής, κατάφερε να αποσπαστεί από αυτόν τον εναγκαλισμό από τον άγνωστο άνδρα και επιχείρησε για πιο γρήγορα να κατέβει την πλαγιά εκεί στις πόρειες του Λυκαβητού, με αποτέλεσμα να χάσει την ισορροπία της και να τραυματιστεί στα χέρια και στα πόδια. Περαστικός που είδε το σκηνικό και κάτοικος της περιοχής έβαλε τις φωνές και καταδίωξε τον άγνωστο άνδρα. Νεότερο οι πληροφορίες λένε ότι ο συγκεκριμένος κάτοικος της περιοχής έχει δώσει ήδη κατάθεση και μάλλον είναι πολύ κοντά οι αστυνομικοί στο να ταυτοποιήσουν τον επίδοξο, όπως φαίνεται, βιαστή της 22χρονης.
1: Να περάσουμε σε μια δυσάρεστη είδηση. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 75 ετών ο δημοσιογράφος και πρώην βουλευτής Νάσος Αθανασίου. Στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Real FM, η Νίκη Κότσου, η οποία και μας ενημερώνει.
10: Ναι, Βασίλειο, ο θάνατός του βύθισε στον πόνο την οικογένειά αλλά και όλους τους Έλληνες που τον παρακολουθούσαν κατά τη διάρκεια της επαγγελματικής του πορείας και τον λάτρεψαν για το ήθος και την εργατικότητά του. Υπήρξε πρωτοπόρος στο επάγγελμά του, αφού το 1976 και μέσω της συχνότητας της ΕΡΤ είχε κάνει την πρώτη ζωντανή ενημερωτική εκπομπή. Από το Μάιο του 2012 έως και το 2023 διετέλεσε βουλευτής Αττικής με τον ΣΥΡΙΖΑ, ώσπου εν τέλει αποχώρησε από το κόμμα και εντάχθηκε στη Νέα Αριστερά. Ο Νάσος Αθανασίου είχε γεννηθεί στο Εγάλεο στις 2 Μαρτίου 1976 1951. Απόφυτος νομικής σχολής Αθηνών, είχε εργαστεί στις εφημερίδες Έθνος, Καθημερινή, Ελεύθερος Τύπος και στα περιοδικά Ένα και Εικόνες. Στις 2 Φεβρουαρίου 1976 άρχισε να παρουσιάζει στην ΕΡΤ την ενημερωτική εκπομπή κάθε μεσημέρι. Ο Αθανασίου είχε εργαστεί επίσης στον τηλεοπτικό σταθμό ΕΡΤ1 με τον Γιώργο Παπαδάκη και τη Σεμίνα Διγενή στην ενημερωτική εκπομπή Τρεις στον Αέρα. Για πολλά χρόνια εργαζόταν στον τηλεοπτικό σταθμό Mega Channel παρουσιάζοντας την εκπομπή.
1: Να εκφράσουμε τα συλληπιτήρια στους οικείους του.
11: Αθλητικά.
5: Δημήτρη Σταυρακάκη στο στούντιο. Αρχίζει η σειρά τελικών, Δημήτρη, στο μπάσκετ ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό, αλλά με απώλειες για τους ερυθρόλευκους.
12: Αύριο στις 9 το βράδυ στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας ο πρώτος τελικός. Θυμίζω ότι στις 3 νίκες θα κριθεί ο τίτλος. Δεν υπολογίζεται στον Ολυμπιακό για τον αυριανό πρώτο τελικό. Ο Τάιλερ Ντόρση δεν κατάφερε να ξεπεράσει το πρόβλημα τραυματισμού που αντιμετωπίζει στο γόνατο. Στον Παναθηναϊκό, χθες έκαναν ανατομικό πρόγραμμα προπόνησης ο Κώστας Λούκας και ο Νίκος Ρογκαβόπουλος. Δύσκολα θα είναι ο δεύτερος Ρογκαβόπουλος στην αποστολή στη διάθεση του Αταμάν. Αντίθετα, ξεπέρασαν τους τραυματισμούς τους και υπολογίζονται ο Κένεθ Φαρίτ και ο Παναγιώτης Καλαϊτζάκης. Να ακούσουμε τώρα σε αυτό το σημείο τι δήλωσε ο Γιώργος Μπαρτζόκας πριν από λίγο για τον αυριανό πρώτο τελικό του πρωταθλήματος.
13: Πάντα είναι διαφορετικά τα παιχνίδια, εξαρτάται την περίοδο, την ψυχολογική κατάσταση, τη σωματική, τη φόρμα, την υγεία, όλα αυτά παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο. Νομίζω θα είναι μια ενδιαφέρουσα σειρά απέναντι σε δύο ομάδες υψηλού επίπεδου. Οι σειρές διαμορφώνονται από το ένα αποτέλεσμα στο άλλο με βάση τη διαχείριση, την πνευματική των παικτών, την ψυχολογική, την ετοιμότητά τους, γιατί είναι ιδιαίτερα παιχνίδια, δεν είναι τόσο σημαντικό αυτή τη στιγμή να έχεις καλά στατιστικά, το σημαντικό είναι να κερδίσεις, γιατί αυτό μετράει τελικά, να πάρεις τον τίτλο. Νομίζω και οι δύο ομάδες έχουν ένα ιδιαίτερο κίνητρο. Εμείς δουλεύουμε και τακτικά, αλλά κυρίως πνευματικά, μετά την ολοκλήρωση της Ευρωλίγκας, να ξαναέρθουμε σε επίπεδο που πρέπει να είμαστε, ενώ όσον αφορά το κίνητρό μας, τη διάθεση, να κυνηγήσουμε και τον τελευταίο τίτλο.
12: Η σερβική Meridian Sports τώρα, σερβική στο σελίδα έγκυρη στο Βελιγράδι, αναφέρει ότι ο Παναθηναϊκός έχει κάνει πρόταση στο Ζέλικο Μπράτοβιτς για να επιστρέψει στην τεχνική ηγεσία. Τονίζει ότι ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, ο ιδιοκτήτης της Παναθηναϊκός, προσφέρει στο Ζόρτς διετές συμβόλαιο 10 εκατομμύρια ευρώ. Η επιστροφή του 14 χρόνια μετά την αποχώρησή του είναι πρώτο πυλόν, όπως αναφέρουν πάντα τα σερβικά μέσα ενημέρωσης στο Βελιγράδι. Πάμε στο ποδόσφαιρο τώρα. Αναμένεται στην Αθήνα ο Ουκρανός Αλεξάντερ Ζούπκοφ, που έπαιζε στην Τραμπζοσπορ, θα περάσει από ιατρικές εξετάσεις και θα υπογράψει τετραετές συμβόλαιο συνεργασίας με την ΑΕΚ, πρώτη μεταγραφή για την πρωταθλήτρια ΑΕΚ. Παραμένει στην θέση του Προέδρου της Κεντρικής Επιτροπής Διαιτησίας, ο Στεφάν Λανουά, για ακόμη 2 χρόνια, όπως αποφάσισε η Επιτροπή Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου. Αρνητικά στην παραμονή του Γάλλου αρχιδιαιτητή ψήφισε η ΠΑΕ Ολυμπιακός για πραξικοπηματική παραμονή του Στεφάν Λανουά. Έκανε λόγο ο αντιπρόεδρος της ΠΑΕ Ολυμπιακός Κώστας Καραμπαπάς στη σημερινή συνεδρίαση, ξεσπώντας κατά της ΕΠΟ, διαχώρησε τη θέση του και ασφαλώς και της ΠΑΕ Ολυμπιακός. Ο κ. Καραμπάς κατά τη σημερινή συνεδρίαση τόνισε ότι είναι πραξικοπηματική η παραμονή του Γάλλου αρχιδιαιτητή. Τη χαρακτηρίζει ακατανόητη και απαράδεκτη, όπως είπε χαρακτηριστικά. Τέλος, στις 5 το απόγευμα στα Ιωάννα, η εξόδωση ακολουθία του Μάριο Οικονόμου, που έφυγε χθες από τη ζωή σε ηλικία 34 ετών, προκαλώντας λήψη στο χώρο του ποδοσφαίρου. Ο πρώην διεθνής παίκτης κατέληξε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων, όπου νοσηλεύονταν για 10 ημέρες μετά από τροχαίο που είχε. Ο Μάριος Οικονόμου είχε αγωνιστεί σε ΑΕΚ, ΠΑΣ Γιάννενα, Πανετολικό, σε ομάδες στην Ιταλία, ανάμεσά τους και η Μπολόνια.
1: Ο καιρός. Μύρισε επιτέλους καλοκαίρι, Τάσο Αρνιακέ, ωστόσο περιμένουμε καιρική αστάθεια στο τέλος της εβδομάδος.
14: Πράγματι, η καιρική αστάθεια δεν μας έχει καταλήψει, Βασίλη Τερσάκη, όμως η ζέστη είναι παρούσα. Αυτή τη στιγμή έχουμε 35 βαθμούς στην Καρδίσα, 34 στα Τρίκαλα, 33 στην Άρισα και στη Φθιώτιδα. Στην Αττική 31, στη Θεσσαλονίκη γύρω στους 30. Και έπεται συνέχεια, βέβαια, γιατί ακόμα δεν έχει κορυφωθεί η ζέστη. Έχουμε όμως και βροχές. Βρέχει στη Χαλκιδική, βρέχει στην ορεινή Φωκίδα και την ορεινή Φθιώτιδα. Πρόσκαιρες βροχές. Έτσι, οι δύο αυτές παρουσίες, η πολύ ζέστη
1: το μεσημέρι και
14: οι δύο όψεις του καιρού, βρισκόμαστε όμως στο μετέχμιο μεταξύ ουσιαστικά του τέλους της άνοιξης και της αρχής του καλοκαιριού, και είναι φυσιολογικά όλα αυτά. Έτσι, αύριο Τετάρτη περιμένουμε παρόμοιες καιρικές συνθήκες, με ηλιακάδα το πρωί σε ολόκληρη τη χώρα. Όμως το μεσημέρι και το απόγευμα πάλι στα επιδοτικά θα συννεφιάσει, με πιθανότητα για τοπικές βροχές και μπόρες, κυρίως στα ορεινά, τα υπηρετικά, αλλά και στα βουνά της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Εκεί δεν αποκλείται να έχουμε και καταιγίδες ή νοτιάδες που φέρνουν ζέστη και υγρασία από την Αφρική, θα φτάσουν τα 6 με 5 με 6 μποφόρ στο Αιγαίο. Θερμοκρασία πάλι στις περισσότερες υπηρετικές περιοχές στους 30 με 34-35, στα νησιά τους 28 με 31. Στην Αττική ηλιοφάνεια με ασθενείς ανέμους και θερμοκρασία από 17 το πρωί μέχρι 31 το μεσημέρι. Και στη Θεσσαλονίκη παρόμοιες καιρικές συνθήκες με λίγες νεφώσεις που θα πυκνώσουν, ασθενείς ανέμους στο θερμαϊκό και θερμοκρασία από 16 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερη αστάθεια περιμένουμε την Πέμπτη, που περιμένουμε περισσότερες βροχές στα κεντρικά και βόρεια. Την Παρασκευή πάλι θα περιοριστεί η αστάθεια χωρίς να σταματήσει. Κάπως έτσι θα πάει ο καιρός μέχρι και τις πρώτες 10 ημέρες του Ιουνίου.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
5: Ρίχνουμε άλλη μια ματιά στη γεννησία με τον Παναγιώτη Βολάνιο.
15: Στο κόκκινο η κάθοδος του Κηφισού από Κηφισιά μέχρι Κόκκινο Μήλο και η άνοδος από κάτω Πατήσια μέχρι Αγίους Αναργύρους. Αυξημένη κυκλοφορία στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στις Πατησίων σταδίου στην Ομόνια. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στην άνοδο της Κηφισίας από Νέο Ψυχικό μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο από Χαλάνδρη μέχρι Πανόρμου. Αυξημένη κίνηση στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος, στο ύψος της Γλυφάδας, από Ελληνικό μέχρι Άλυμο και από Φάληρο μέχρι τους επίσης μπλοκαρισμένους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.
1: Διαβάζουμε κυρίες και κύριοι στο real.gr. Παρετείται από το βουλευτικό αξίωμα η Έφη Αξιόγλου. Ραγδαίες εξελίξεις στη Νέα Αριστερά. Διαλύεται η κοινοβουλευτική ομάδα.
5: Και στο ενικός.gr. Καρκίνος. Δύο νέες θεραπείες φέρνουν ελπίδα. Χάπι διπλασιάζει τον χρόνο επιβίωσης. Έξυπνο εμβόλιο εξαφανίζει όγκους.
1: Ήταν οι σημαντικότερες ειδήσεις από την Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο. Σε αυτή την ώρα στη δημοσιογραφική παραγωγή συνεργάστηκαν ο Κώστας Αρδέλης με τη Σοφία Γαλάνη. Τον ήχο ρύθμιζαν Κατερίνα Βουτσά και Γιώργος Δαβαρίνος.
5: Ακολουθούν ο Νίκος Τραβελάκης και η Λουκία Γκάτ. Από την Ελισάβετ Σαλαμάρα και τον Βασίλη Τερζάκη, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα.
16: Real Business με τη Μέρη Παπακωνσταντίνου. Ο κόσμος του επιχειρεί.
17: Την εδραίωση του ηλεκτρονικού εμπορίου στην Ελλάδα και των ελληνικών online εταιριών καταδεικνύει η πρόσφατη έρευνα του Ελληνικού Συνδέσμου Ηλεκτρονικού Εμπορίου, σύμφωνα με την οποία το 77,6% των καταναλωτών δηλώνει ότι αγοράζει προϊόντα ή υπηρεσίες μέσω διαδικτύου συχνά ή πολύ συχνά, ποσοστό ελαφρώς αυξημένο σε σχέση με το 2025. Αξιοσημείωτο είναι ότι το 85% που συμμετείχαν στην έρευνα δήλωσε ότι κάνει πάνω από τις μισές αγορές του σε ελληνικά e-shops. Επίσης, ένα στους δύο αγοραστές για περισσότερες από τις μισές αγορές χρησιμοποιεί ιστοσελίδες σύγκρισης τιμών και marketplaces. Το 2025 ήταν μια χρονιά περαιτέρω ανόδου αλλά και συνεχών προκλήσεων για την ελληνική ασφαλιστική αγορά. Η εποχή σήμερα χαρακτηρίζεται από πλήθος προκλήσεων και κινδύνων, οι οποίες ξεκινούν από την κλιματική αλλαγή και το δημογραφικό έως τις πιέσεις που δέχεται η δημόσια υγεία και η βιωσιμότητα των συνταξιοδοτικών συστημάτων. Καθώς οι προκλήσεις αυτές μεταφράζονται σε πραγματικά κόστη για τα νοικοκυριά, τις επιχειρήσεις αλλά και το ίδιο το κράτος, ο ρόλος της ιδιωτικής ασφάλισης καθίσταται ιδιαίτερα ουσιώδης. Η δύναμη του ασφαλιστικού κλάδου αποτυπώνεται στα μεγέθη της, σύμφωνα με τα οποία το σύνολο των αποζημιώσεων που κατέβαλε ο κλάδος ανήλθε για το 2024 στο ύψος των 3,7 δισεκατομμυρίων ευρώ, ενώ το σύνολο των επενδύσεων διαμορφώθηκε στην αξία των 18,2 δισεκατομμυρίων ευρώ, καθιστώντας τον μοχλό της ελληνικής οικονομίας. Το 2025 η ασφαλιστική παραγωγή ξεπέρασε τα 6 δισεκατομμύρια ευρώ, υπερκαλύπτοντας τον πληθωρισμό. Η πρώτη χρονιά σταθεροποίησης μετά από δύο δύσκολα έτη αναδείχθηκε για τις συσκευές κινητής τηλεφωνίας το 2025, καθώς οι καταναλωτές άρχισαν ξανά να ανανεώνουν συσκευές που είχαν κρατήσει 3-4 χρόνια. Με βάση τις τελικές εκτιμήσεις αναλυτικών οίκων, οι παγκόσμιες πωλήσεις smartphones το 2025 διαμορφώθηκαν σε 1 δισεκατομμύριο 250 εκατομμύρια συσκευές, σημειώνοντας μικρή άνοδο της τάξης του 2% σε σύγκριση με το 2024. Η ανάκαμψη ήρθε κυρίως από ανεπτυγμένες αγορές σε Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και Ευρώπη και μεγάλες ασιατικές αγορές με πρωταγωνιστή την Κίνα και την Ινδία.
16: Real Business με τη Μέρη Παπακωνσταντίνου. Ο κόσμος του επιχειρεί.
18: Real FM. Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας στο Ενώπιος Ενωπείο.
19: Μια καρέκλα να τα πω!
18: Ο αγαπημένος κωμικός με τα εκατομμύρια views, τις sold out παραστάσεις και τις ατάκες που έγιναν viral.
20: Δεν είμαι καλά, γι' αυτό με φέρατε.
18: Μιλά για τη διαδρομή του, οι δυσκολίες στο ξεκίνημα, η προσωπική ζωή και οι ιστορίες πίσω από τους χαρακτήρες και τις μιμήσεις που του χάρισαν την επιτυχία.
19: Δεν είδες μωρέ τι είπε ο Χατζη Νικολάου.
18: Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας με τον δικό του μοναδικό τρόπο σε μια συνέντευξη καρδιάς στον Νίκο Χατζη Νικολάου και το Ενώπιος Ενωπείο. Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
0: Εύχομαι να είχα ένα ειδικό ποδήλατο για να κάνω βόλτες στο κήπο.
21: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το έργο του Make-A-Wish Ελλάδος και κάνει πραγματικότητα ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
22: Ετοιμάσου για το επόμενο βήμα σου. Στο Πανεπιστήμιο Κύπρου σπουδάζεις σε ένα σύγχρονο διεθνές περιβάλλον με ποιότητα και προοπτικές εξέλιξεις. Δωρεάν προπτυχιακές σπουδές, σύντηση και υποτροφίες. Πανεπιστήμιο Κύπρου. Κάνε τώρα την αίτησή σου.
23: The Natural Stones Live in Athens. Τώρα η πιο δυνατή παρουσία στη Λεωφόρο Κηφισίας 78 Μαρούσι. Ακρόλιθο Showroom.

0: 92.
1: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέρημνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.
2: Άμα μιλήσεις, θα μάθαινε το σχολείο του είσαι.
3: Είσαι ηλίθια.
4: Ρε, έχεις δημοσίσαι.
2: Άσε μαζένουπα.
3: Πώς είσαι έτσι, ρε.
4: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
5: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
6: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Πρίσμα 92. Μέσω Πειραιός e-banking ή σε ένα κατάστημα. Πειραιός στηρίζει κάθε αύριο. Ενδεικτική δόση για τα 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο pireusbank.gr κάθετο σπίτι 25.
7: Πολιτικές εξελίξεις.
8: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
9: Κοινωνία.
7: Οικονομία.
10: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
9: Διεθνείς ειδήσεις.
7: Αθλητικά.
9: Πολιτισμός.
11: Ηθοποιός σημαίνει φως.
7: Αμέση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
12: Είναι γεγονός. Οι θρυλικοί Foreigner, γιορτάζοντας τα 50 χρόνια της εντυπωσιακής καριέρας τους, έρχονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. 27 Ιουνίου, Ολυμπιακό Κέντρο Αντισφαίρησης ΟΑΚΑ. Οι Foreigner θα ξεσηκώσουν την Αθήνα με το διαχρονικό ροκ τους σε μία μοναδική εμφάνιση. Opening Act, ο Κώστας Τουρνάς. Foreigner, προπόληση ticketservices.gr.

0: Αν βρεις ποιο τραγούδι είναι, σου δίνω 1 εκατομμύριο ευρώ.
1: Πού το βρήκες, θέλω να μου πεις. Yeah. Πρώτα απ' όλα, τόση ώρα προσπαθώ να καταλάβω. Είναι παλιό, είναι καινούριο. Προς παλιό μου βγαίνει. Προς
0: λοιπόν,
1: παλιό.
0: Λέγε και θα σου λέω κρύο ζεστό.
1: Ε, τι κρύο, παλιό.
0: Κρύο.
1: Κρύο. Ζεστό, καινούριο δηλαδή.
0: Κρύο.
1: Κρύο. Άμα δεν είναι παλιό, δεν είναι καινούριο. Μέσο, ποιο δηλαδή.
0: Είναι ένα τραγούδι που δεν υφίσταται.
1: Α, δεν υφίσταται. AI.
0: AI.
1: AI.
0: Ε? Πώς AI. Είναι το απόλυτο. Κοίτα, είναι το απόλυτο viral.
1: Βάλαμε καλοκαίρι, ήλιος, αυτό, στο τέτοιο, στο μίξερ.
0: Περίμενε. Είναι το απόλυτο viral ελληνικό τραγούδι αυτή τη στιγμή στα social media.
1: Αυτό είναι το viral.
0: Βέβαια, TikTok, Instagram,
1: εμείς οι νέοι. Δεν είμαστε, γελάει Κατερίνα, δεν είμαστε καλό δρόμο.
0: Βάλει ο Κατερίνα μου,
1: βάλει
0: ένα
1: κουσίδι. Δεν είμαστε καλό δρόμο. Δεν να υπάρχει... γράψω κι εγώ ένα τραγούδι.
0: Περίμενε. Δεν υπάρχει τραγουδίστρια. Δεν υπάρχει η μουσική. Είναι όλο AI. Το συγκρότημα που δεν υπάρχει λέγεται Σανάμπα, δηλαδή σαν του Σάμπα.
1: Α, οκ, Σανάμπα.
0: Σαν του Σάμπα. Η τραγουδίστρια είναι κάτι μεταξύ Βύση, Βανδί,
1: Κοκκίνου. Πώς λέγεται, λέγεται η τραγουδίστρια κάπως.
0: Βεβαίως, η τραγουδίστρια δεν λέγεται, όχι, αυτό δεν υπάρχει.
1: Ναι, ρε παιδί, μου λέω μπας και τη
0: βαφτίσαμε. Το τραγούδι λέγεται Καλοκαίρι στην καρδιά μου.
1: Μάλιστα.
0: Και ο δημιουργός, το μικρό του όνομα θα σου πω, ναι, Γιώργος, είναι φωτογράφος.
1: Φερέτο Γιώργο, με λένε Γιώργο και ποτέ και βγάζω τραγούδια.
0: Ακού, ο Γιώργος λατρεύει τη δεκαετία του 70 και του 80.
1: Ναι.
0: Λατρεύει
1: γι' αυτό θα σου έλεγα ότι μου πηγαίνει κάπου εκεί ο τύπου 80. Δεν μου φαίνεται καινούριο.
0: Περίμενε να ακούσεις. Λατρεύει τους Άμπα.
1: Μάλιστα.
0: Και ήθελε να δημιουργήσει
1: κάτι
0: ένα δικό του συγκρότημα που να θυμίζει τους Άμπα. Επειδή δεν μπορούσε ο ίδιος, έβαλε την τεχνητή νοημοσύνη και έφτιαξε με τους Σαν Άμπα το Καλοκαίρι στην καρδιά μου, που είναι όλο ρομποτικό.
1: Άρα λοιπόν έβαλε στην τεχνική νοημοσύνη, στο εργαλείο.
0: Άμπα.
1: Άμπα.
0: Καλοκαίρι.
1: Ναι. Τύπου.
0: Χαρούμενη
1: μουσική.
0: Ξέρεις,
1: εποχή Άμπα.
0: Ναι, ναι.
1: Όχι καινούριο. Πάτησε το κουμπί και του βγάλε αυτό.
0: Γιατί άσχημο είναι.
1: Εμένα δεν μου αρέσει.
0: Γιατί. Σε παρακαλώ.
1: Δεν δικαιούμαι να λέω τη γνώμη μου, συγγνώμη τώρα.
0: Ο ίδιος λέει δέχτηκα και αρνητικές κριτικές.
1: Ορίστε να μία.
0: Τα σχόλια είναι 50-50. Υπάρχουν τρεις κατηγορίες. Αυτοί που ξέρουν ότι είναι AI και το αποκρύπτουν αυτόματα. Αυτοί που το ξέρουν ότι είναι AI δεν τους νοιάζει και θα το ακούσουν. Και αυτοί που δεν έχουν καταλάβει ότι είναι AI και τους αρέσει ή όχι.
1: Πάντως. Ο καθένας δικαιούται να έχει την άποψή του.
0: Κοίτα, έχουμε
1: σε κάποιους αρέσει, σε κάποιους δεν αρέσει, κάποιοι το θεωρούν μέτριο.
0: Ναι.
1: Εσένα αρέσει.
0: Πολύ ευχάριστο είναι. Καλοκαιρινό, κεφάτο, μεσημεριανό, ραδιοφωνικό τραγούδι. Και να σου πω κάτι, έχουμε μπει στην εποχή AI. Δηλαδή έβλεπα.
1: Δεν γίνεται να καταργήσουμε τώρα τους τυχουργούς και τους συνθέτες. Δεν το δέχομαι αυτό. Όχι.
0: Άκου. Στην Αμερική, τι γίνεται τώρα με AI και 3D εκτυπωτές. Πες.
1: Βγάζουν τα πάντα όλα.
0: Τι πάντα.
1: Τι?
0: Σπίτια.
1: Σπίτια, φαντάζομαι.
0: Υπάρχει
1: σπίτια,
0: ένα τεράστιο,
1: ακόμα και σπίτια.
0: Τεράστιο μηχάνημα.
1: Με πέφτουν σαν χαρτόκουτα τα σπίτια.
0: Το οποίο δεν πέφτει τίποτα. Το οποίο είναι το καλύτερο σπίτι.
1: Και έχουν και τυφώνες. Οι κυκλώνες έχουν και από αυτά εκεί.
0: Και με τσιμέντο σου φτιάχνει, πατάς το κουμπί και με 3D εκτυπωτή σου φτιάχνει σπίτι.
1: Τι μου λες.
0: Λοιπόν, τι συζητάμε τώρα. Έχουμε μπει σε μια άλλη εποχή.
1: Εντελώς.
0: Θα σου θυμίσω ότι όταν τη δεκαετία του 90. Είχε μπει η νυν σύζυγός μου που το δούλευε στο Flash.
1: Ναι.
0: Της είχαν δώσει,
1: ναι,
0: για να κάνει ζωντανή μετάδοση πυρκαγιές,
1: ναι,
0: ένα κινητό τηλέφωνο.
1: Ναι, και ήταν μεγάλο γεγονός.
0: Δεκαετία του 90, περίμενε, σαν walkie-talkie.
1: Ναι,
0: και
1: ναι
0: μπαίνει,
1: κάτι παντόφλες που ήταν.
0: Μπαίνει σε ένα ταξί να πάει στο ρεπορτάζ.

0: προπόνηση να μιλήσει με κινητό. Mm. Εμείς οι ρεπόρτερς τότε του Παναθηναϊκού, όλοι.
1: Ναι.
0: Και λέμε, πω, κοίτα κινητό. Δηλαδή, θέλω να σου πω, σε 30 χρόνια θεωρούμε αυτονόητο.
1: Καλά.
0: Ότι όλοι είμαστε με ένα κινητό, με ένα τάμπλετ.
1: Σε 30 χρόνια
0: media.
1: Από εδώ και πέρα να δεις πως θα
0: σε
1: είμαστε.
0: Σε 30 χρόνια τι θα γίνει.
1: Δεν ξέρω, έχεις δει αυτές τις φουτουριστικές ταινίες που
0: όχι,
1: είμαστε κάπως που πετάνε κάτι, τα αυτοκίνητα είναι στον αέρα,
0: ναι,
1: έχουν
0: ναι,
1: πάνω δρόμους, πάνω από το από εμάς ύπτανται,
0: ναι.
1: Ανεβαίνουμε σε κάτι μηχανάκι, εξαφανιζόμαστε.
0: Ωραία.
1: Αυτά που λέει φουτουριστικές ναι. ταινίες.
0: Θα μπορούσε κανείς να φανταστεί πριν από 30 χρόνια ότι θα έχει γίνει καθημερινό το κινητό.
1: Γιατί
0: και θα
1: όχι.
0: είναι μια σταλιά και τότε ήταν σαν walkie talkie, σαν βαλίτσα.
1: Γιατί όχι.
0: Γι' αυτό
1: γιατί
0: σου λέω.
1: Όχι.
0: Τρέχει η τεχνολογία.
1: Ξέρεις.
0: Λοιπόν, με το τραγούδι «Καλοκαίρι στην καρδιά μου» από τους Σανάμπα ξεκινήσαμε σήμερα έτσι καλοκαιρινά.
1: Λοιπόν, η Μάρσα μας στέλνει ότι τη θυμίζει μια διαφήμιση. Δεν λέω ποια εταιρεία,
0: ναι.
1: δεν ξέρω αν μπορώ να την πω.
0: Ναι.
1: Τζάμπο.
0: Εντάξει.
1: Τη θυμίζει διαφήμιση ωραία. Τζάμπο.
0: Λοιπόν. Ξεκινήσαμε. Καταρχήν να πούμε, επειδή ήμασταν χθες μαζί, καλό μήνα.
1: Καλό
0: καλή
1: μήνα,
0: εβδομάδα,
1: βέβαια. Καλό μήνα και καλή εβδομάδα σε όλους και σε όλους. Ελπίζουμε να περάσετε καλά το τριήμερο.
0: Ναι, εγώ
1: και. Εγώ έκανα και μπανάκι.
0: Α, πάει,
1: ναι, βεβαίως. Έκανα. Κάηκα.
0: Λοιπόν, να πω ότι ο Ιούνιος μπήκε πολύ ζεστά και θα συνεχίσει ζεστά. Βλέπω κάτι προγνώσεις για 37 βαθμούς που έρχονται, παρακαλώ. 37 βαθμούς στο τέλος της εβδομάδας. Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή.
1: Έτσι.
0: Ωραία. Να σου πω τώρα.
1: Ετοιμαστείτε να εκδράμετε.
0: Τώρα έχουμε 35,1 πάντα Θεσσαλία. Χθες ήταν η πιο ζεστή πολύ. Τα Τρίκαλα με 36,4. Τώρα είναι η Καρδίτσα με 35,1. Τα Τρίκαλα σήμερα είναι 34,4 και η Λάρισα 33,6. Είναι μια. Βράζει ο κάμπος. Έχουμε μπει για τα καλά στο καλοκαίρι. Θα έχει, σου λέω, κάποιες καταιγίδες μεθαύριο Πέμπτη.
1: Α,
0: σήμερα μόνο τοπικές. Μεθαύριο θα έχει καταιγίδες, ναι. Γενικά
1: και Αττική,
0: θα πάμε.
1: Και Αττική.
0: Ξιστά.
1: Ξιστά.
0: Γενικά
1: μακάρι
0: θα...
1: να περάσει ξιστά.
0: Θα πάμε.
1: Όχι, για εσάς με... τους υπόλοιπους, εντάξει, στεναχωριόμαστε.
0: Ζέστη 35 πλάς όλη τη βδομάδα και τοπικές καταιγίδες και έχουμε μπει για τα καλά στο καλοκαίρι.

0: εκατομμύρια.
1: Αν πιστεύεις ότι θα ξεκινήσω σήμερα με δημοσκοπήσεις Τσίπρα, Δούκα και τα λοιπά, κάνεις λάθος.
2: Με τι θα ξεκινήσεις?
1: Θα μείνω στο κλίμα. Θα μείνω στο καλοκαιρινό κλίμα. Και θα σε ρωτήσω, πού πήγες για μπάνιο?
2: Δεν μπορώ να σου πω, δεν αποκαλύπτω τις πηγές μου.
1: Okay. Πήγες κοντά εδώ?
2: Όχι.
1: Πήγες μακριά από?
2: Πήγα λίγο πιο μακριά.
1: Ωραία. Αν θέλει κάποιος
2: ναι,
1: να κάνει μπάνιο κοντά στην Αττική, να κάνει μια βουτιά, παιδί μου, ε?
2: Ναι.
1: Δεν δικαιούται?
2: Φυσικά και δικαιούται. Μην μου πει τώρα γιατί στη μέση ξαπλώστα και την ομπρέλα.
1: Περίμενε. Γιατί εγώ έψαξα.
2: Έχω ακόμα μαλλιά. Δεν θέλω να μου πέσουν.
1: Υπάρχουν οι τζάπα παραλίες που είναι μια χαρά.
2: Ναι, βάζει πετσετούλα, αράζει, ναι.
1: Υπάρχουν οι κλασικές οργανωμένες με 5-10.
2: Βέβαια, είσαι ο ένας πάνω στον άλλον, να τα λέμε και αυτά.
1: Υπάρχουν οι κλασικές οργανωμένες που μπορεί να έχει είσοδο 10 ευρώ, αλλά αν βάλεις και το πάρκινγκ και τον καφέ και το σάντζ, το υπόλοιπο ένα πεντάρικο σου φεύγει.
2: Σου φεύγει.
1: Για μια βουτιά.
2: Αλήθεια,
1: το άτομο.
2: Και υπάρχει και το άλλο άκρο. Για πάμε στο άλλο
1: τώρα
2: άκρο.
1: Στις, έψαξα να βρω τις καλύτερες. Γιατί εσένα έχω και την Κατερίνα Βουτσάκια σου, Κατερίνα.
2: Μα έχει για τις καλές.
1: Τα όπα όπα.
2: Έτσι.
1: Βρήκα λοιπόν 4, ναι, αλλά θέλω να κλείσετε από τώρα γιατί κλείνεις ηλεκτρονικά.
2: Ναι, το ξέρω αυτό το application.
1: Λοιπόν.
2: Και πάντα αυτό το application είναι πιασμένες εξαπλώστες. Πώς γίνεται να κοστίζουν μισή περιουσία και να είναι πιασμένες εξαπλώστες? Αυτό
1: λοιπόν,
2: δεν το καταλαβαίνω.
1: Θα ξεκινήσω από τη φθηνότερη.
2: Ωραία.
1: Λαγονίση. Καθημερινές, αυτό είναι ευκαιρία, είναι πιο φθηνή, δεν σου έχω καλύτερη.
2: Ναι.
1: Δύο εξαπλώστερες, μία ομπρέλα,
2: ναι,
1: νεράκια και πετσετούλες. 40 ευρώ
2: α, 40,
1: και 5 το πάρκινγ 45.
2: Πέρσι το είχε φτηνό.
1: Καθημερινές.
2: Ναι.
1: 45 ευρώ.
2: 100.
1: Περίμενε. Αυτό είναι ο καθένας μία εξαπλώστρα και μισή ομπρέλα, έτσι.
2: Όχι.
1: 45 ευρώ.
2: Το σετ,
1: ναι.
2: Το λέω, σετ.
1: Ναι. Πάμε τώρα
2: Σαββατοκύριακο.
1: Δύο εξαπλώστρες και μία ομπρέλα. Πόσο?
2: Ναι.
1: 125 και 10 το πάρκινγκ. 135.
2: Ωραία.
1: Για μια βουτιά. Α, και πετσέτα.
2: Θα κάτσει όλη τη μέρα
1: και
2: όμως.
1: Πετσέτα.
2: Θα φας όλη τη μέρα. Δεν θα φύγεις δευτερόλεπτο. Με το που θα πέσει ο ήλιος, γιατί είναι και πολύ ωραία.
1: Κλείνει.
2: Εκεί θα κάτσει. Όχι, δεν κλείνει. Θα κάτσει εκεί. Κλείνει αργά, ρε παιδί μου. Για να κάνεις απόσβεση, ναι.
1: Σου έχω καλύτερο. Λοιπόν, γλυφάδα. Καθημερινές. Δύο ξαπλώστρες, μία ομπρέλα, νερό, πετσέτες, 100 ευρώ.
2: Γλυφάδα που λέμε?
1: Α, εκεί στο...
2: Μπλάζει γλυφάδα?
1: Όχι. Είναι σε κλειστό κομμάτι.
2: Okay.
1: Ναι. Λοιπόν, σε πρίβε.
2: Ναι.
1: Λοιπόν, Σαββατοκύριακο, δύο ξαπλώστρες, μία ομπρέλα νερό και

0: τσετούλες, 120.
1: Ωραία.
0: Εντάξει.
1: Παύτινα.
0: Παύτινα. Πάμε τώρα στα καλύτερα καλύτερα. Βουλιαγμένη. Καθημερινή. 160 ευρώ.
1: Μιλάμε για το γνωστό.
0: Δεν ξέρω ποιο, ναι, δεν το ξέρεις, γνωστό, ναι, το γνωστό, 160.
1: Καταλαβαίνουμε ποιο λέμε. Εκεί, δεν λοιπόν, το λέμε, αλλά είναι σαν να το λέμε. Από α αρχίζει.
0: Όχι.
1: Όχι.
0: Όχι. Εκεί σου δίνουν και ελεύθερη κατανάλωση 60 ευρώ.
1: Α, δηλαδή,
0: αν μπει με 160, τρως 60.
1: Κάτι είναι κι αυτό.
0: Ωραία. Αν πας Σαββατοκύριακο.
1: Το τρως τουλάχιστον.
0: Ναι. Σαββατοκύριακο, 220 ευρώ. Δύο ξαπλώστες, μία αμπρέλα. Με ελεύθερη κατανάλωση 90 ευρώ, αλλά 220. Και μια βουτιά.
1: Αχ, δεν πας καλύτερα διακοπές, ένα σου κοντινό νησάκι. Το ίδιο θα σου έρθει.
0: Περίμενε. 220 μείον 90 μας κάνει 130, σωστά.
1: Ναι.
0: Σου έχω και με 150. Στο Καβούρι, Σαββατοκύριακο, δύο ξαπλώστες, μία αμπρέλα, πετσέτες, όχι νερό, το νερό το πληρώνεις.
1: Το πληρώνεις. 150. Και πληρώνεις και αδρά.
0: 150.
1: Ναι.
0: Και καθημερινή 105. Πες να κλείσει να προλάβεις.
1: Να προλάβουμε, προλάβετε. Εδώ βέβαια μας στέλνει ο Γιάννης ότι όλες τις παραλίες, λέει, τις οργανωμένες, ναι, που υποθετικά είναι η τιμή προσεκτή, δεν υπάρχει ξαπλώστε ούτε για δείγμα, τις καβατζώνουν όλες μα όλες οι δειρμότες που έχουν κάρτα ελευθέρης διέλευσης. Δεν
0: μπορεί.
1: Το ξέρουμε αυτό.
0: Μπορεί. Επίσης να σου πω. Ένα πάρα πολύ. Πίστηκες με αυτό, είσαι εντάξει.
1: Όχι, δεν είμαι.
0: Δεν θα πας.
1: Δεν το. Όχι, δεν λέω.
0: Γιατί?
1: Δεν το συνηθίζω.
0: Okay.
1: Προτιμώ να παίρνω το αυτοκινητάκι μου, να πηγαίνω μέχρι το εξοχικό μου.
0: Πριν πάμε στις δημοσκοπήσεις.
1: Είναι πιο normal τα πράγματα.
0: Σου έχω και την απίθανη ιστορία της ημέρας.
1: Και εγώ σου έχω μετά μια στενάχωρη ιστορία, αλλά θέλω να τη συζητήσουμε.
0: Λοιπόν, μπανάνες σου αρέσουν. Τρως μπανάνες.
1: Ναι, αμέ. Κάνουν και καλό, έχουν κάλιο.
0: Μπανάνα 5,2 εκατομμυρίων δολαρίων έχεις βρει?
1: Όχι. Γιατί? Και να την έβρισκα δεν.
0: Περίμενε, θα σου
1: δεν
0: πω.
1: Θα μπορούσα να την αγοράσω.
0: Κέντρο τέχνης Πομπιντού, Γαλλία.
1: Α, εντάξει, καλά τώρα.
0: Λοιπόν,
1: κάναμε την μπανάνα εργό.
0: Υπάρχει στον τοίχο.
1: Το Πομπιντού φημίζεται γι' αυτά.
0: Μία μπανάνα η οποία είναι κολλημένη στον τοίχο. Κάνω και μπανάνα. Με ένα γκρι τσιρότο.
1: Ναι, και αυτό.
0: Άκου
1: είναι
0: τώρα
1: έργο τέχνης.
0: Την ιστορία.
1: Και κοστίζει, πόσο είπαμε, 5,2.
0: Λοιπόν. Αυτή η μπανάνα το 2021 πουλήθηκε σε δημοπρασία 5,2 εκατομμύρια δολάρια. Τι έκανε ο αγοραστής με το πήρε το έργο?
1: Πήγε για διακοπές, δεν
0: όχι.
1: Νομίζω να χρειαζόταν.
0: Όχι, έφαγε την μπανάνα. Λέει, τόσα λεφτά έδωσε να μην τη φάω, την έφαγε, λέει, ακριβή
1: όπως,
0: ήταν ωραία.
1: Όπως παλιά υπήρχε μια σειρά.
0: Περίμενε,
1: που...
0: έχω καλύτερο, περίμενε. Τον περασμένο Ιούλιο, ένας επισκέπτης της έκθεσης πήγε χωρίς να πληρώσει τίποτα. Ξεκόλλησε την μπανάνα και την έφαγε. Το πιάσανε. Και το περασμένο Σάββατο, ένας έκλεψε την μπανάνα, δεν τον βρήκανε όμως.
1: Και βάλαν άλλη μπανάνα δηλαδή στη θέση της.
0: Την έκλεψε.
1: Μπορεί να πεινούσε ο άνθρωπος. Τόσες ώρες να περπατάς στο Παρίσι, να βρεις το Πομπιντού, ξέρεις τι, ξεποδαριάζεσαι, πείνασε. Πήρε την μπανάνα, την έφαγε.
0: Το έργο λέγεται Comedian.
1: Τι θες δηλαδή.
0: Comedian. Ο καλλιτέχνης είναι Μαουρίτσιο Κατελάν. Είναι Έξαλλος. Και του κλέψαν την μπανάνα. Και δεν βρίσκουν τον κλέφτη της μπανάνας. 5,2 εκατομμύρια.
1: Βέβαια. Αυτό που πήγα να πω πριν ήταν ότι μία καλλιτέχνης έκανε το εξής. Έμενε νηστική πάνω σε μία καρέκλα και αυτό ήταν σαν installation, εγκατάσταση που λέμε. Και έμενε νηστική να αποδείξει κάτι, δεν θυμάμαι τι. Και στην ταινία αυτή πήγαιναν και τη νύχτα τη μαύρη να δουν αν αυτή κάποια στιγμή τρώει. Και τελικά την έπιασαν να τρώει. Δεν έμενε νηστική 24 ώρες το 24ωρο.
0: Λοιπόν, θα πω πριν πάμε στην επικαιρότητα και την καλή είδηση της ημέρας, που είναι η πιο σοβαρή και η πιο ελπιδοφόρα είδηση. Μιλούμε για μία ανακάλυψη ένεσης, η οποία εξαφανίζει λουκία τους καρκινικούς όγκους. Έχει δοκιμαστεί ήδη σε 11 χώρες.
1: Ναι.
0: Το φάρμακο ονομάζεται. Μην τα ψάξει κανείς εδώ, δεν υπάρχει. Αμιβάντα.
1: Ναμπ. Σαν την αμιβάντα.
0: Αμιβάντα ναμπ.
1: Μακάρι.
0: Πρόσεξε. Δοκιμάστηκε σε 11 χώρες σε 102 ασθενείς. Σε 28 συρρήκνωσε σημαντικά όγκους που ήταν ξεγραμμένοι από τη χημειοθεραπεία και στις 15 περιπτώσεις τους εξαφάνισε τελείως. Mm. Οι επιστήμονες μιλούν για μια πρωτοφανή θεραπεία. Φοβερά ελπιδοφόρα, που λένε ότι αν προχωρήσει και βεβαιωθεί το λένε από το Ινστιτούτο Έρευνας του Καρκίνου του Λονδίνου. Εάν επιβεβαιωθούν τα αποτελέσματα, μπορεί σε 1-2 χρόνια να έχουμε το φάρμακο κατά του καρκίνου.
1: Μακάρι.
0: Είναι συγκλονιστική η ανακάλυψη.
1: Μακάρι.
0: Είναι πραγματικά μακάρι. Η ελπιδοφόρα είδηση της ημέρας.
1: Αλλά δίπλα στην ελπιδοφόρα είδηση της ημέρας, εγώ θέλω να μου επιτρέπεστε να αναφερθώ και σε μία που δεν είναι, που είναι πάρα πολύ δυσάρεστη η είδηση. Είναι χθεσινή είδηση. Από χθες είμαστε πραγματικά λιγότερες. Για την ακρίβεια, είμαστε μία λιγότερη.
0: Ηλεκτρονία.
1: Και η αλήθεια είναι πως καμία δεν θα έπρεπε να λείπει, καμία γυναίκα δεν θα έπρεπε να προστίθεται σε αυτή τη μακάβρια λίστα που μεγαλώνει ξανά και ξανά. Δεν ήταν μία 39χρονη, είχε όνομα, την έλεγαν Βάσο. Όπως είχα όνομα η Κυριακή, η Γαριφαλιά, η Καρολάιν, η Ελένη, όλες έχουν νόημα. Και αναρωτιέμαι τι συμβαίνει εκεί έξω πραγματικά.
0: Λοιπόν, θα σου πω συγκλονιστικά στη αυτή η γυναικοκτονία. Γυναίκα 39 χρονών.
1: Ναι.
0: Ο άντρας 41. Τη ζήλευε παθολογικά. Ναι. Η γη του στην Καλαμάτα.
1: Η γειτονιά φαίνεται ότι το ξέρε, άκουγαν τους καυγάδες.
0: Ναι. Ήθελε να χωρίσει, είχε ζητήσει διαζύγιο.
1: Ναι, είχε μιλήσει για ενδοοικογενειακή βία.
0: Άκου λοιπόν. Πάει ο σύζυγος, όπως πιστεύει η αστυνομία, τη σκοτώνει και μετά βάζει το μαχαίρι ανάμεσα στα χέρια της για να πει ψέματα, αφού ήταν νεκρή η γυναίκα. Mm. Ψέματα ότι εκείνη πήγε να τον μαχαιρώσει και εκείνος αμυνόμενος σκότωσε. Ψέματα. Σκηνοθεσία. Δήθεν, ναι. Απόπειρας δολοφονίας.
1: Και κατά
0: από το
1: τα
0: θύμα.
1: Άλλα άκουγα σήμερα το δικηγόρο του, ο οποίος έλεγε ότι ο άνθρωπος είναι σοκαρισμένος, είναι σε κατάσταση σοκ.
0: Άκου το χειρότερο. Οι γείτονες ξύπνησαν από τις φωνές, αλλά τα παιδιά 6 και 10 ετών συνέχισαν να κοιμούνται, ξέρεις, ψάχνουν,
1: ναι,
0: τώρα.
1: Μπορεί να λένε ότι τα παιδιά είχαν πάρει ή τους μπορεί να τους είχε δώσει κάποιο υπνοτικό, γιατί δεν υπήρχαν, συνταγογραφημένα αυτά τα υπνοτικά. Μπορεί να τους είχε δώσει, δηλαδή, άρα το έγκλημα φαίνεται. Τυπλό. Δεν θέλω να είμαι. Φαίνεται ότι ήταν προμελετημένο.
0: Τους έδωσε ουσίες για να τα κοιμήσει, να μην ξυπνήσουν. Σκοτώσει ανενόχλητο τη γυναίκα του και τη μητέρα του. Είναι συγκλονιστική ιστορία.
1: Εγώ δεν θέλω να είμαι μηδενίστρια, δεν θέλω να λέω ότι δεν έχουν γίνει βήματα μπροστά. Δηλαδή από τις δεκαετίες που γυναίκες δολοφονούνταν επειδή γέννησαν μόνο κορίτσια ή επειδή δεν είχαν έτοιμο το φαγητό, μέχρι σήμερα έχουν κατακτηθεί δικαιώματα, αλλά φτάνουν. Απάντηση είναι ξεκάθαρη και η απάντηση είναι όχι.
0: Άκου, Λουκία, το 2020 έγιναν στη χώρα μας 4 γυναικοκτονίες. Το 25 έγιναν 19. Έχουμε λοιπόν πενταπλασιασμό των γυναικοκτονιών στην Ελλάδα και φέτος, μόνο το πρώτο τετράμινο, έχουν γίνει 5. Άρα πάμε πάρα πολύ άσχημα, το κακό στο χειρότερο και πολύ σου τα είπες να είναι τελευταία.
1: Η Βάσο. Ναι.
0: Λοιπόν, πάμε καταρχήν να πούμε ποιοι είμαστε, γιατί πλησιάζουμε στο τέλος πρώτου ημιώρου και θα πούμε χωρίς να έχουμε πει την πολιτική επικαιρότητα. Λοιπόν,
1: κοντά
0: η κυρία Κατερίνα Βουτσά.
1: Κατερίνα μας, καλώς ήρθες. Δήμητρα Παπανανού μαζί μας όπως κάθε μεσημέρι.
0: Τα πάντα τα
1: και η φράση η παράσχη στο τηλεφωνικό μας κέντρο 211-200-8200 και τα email σας στο στούντιο papakirialfm.gr.
0: Ξέρεις με πόσες μαχαιριές τώρα το βλέπω σκότωσε ο γυναικοκτόνος τη σύζυγό του, τη Βασιλική?
1: Πόσο?
0: 45.
1: Να.
0: Και ενώ ήταν πεσμένη στο πάτωμα, συνέχισε να τη μαχαιρώνει.
1: Άρα μιλάμε
0: με
1: για
0: μανία. Μιλάμε για φρίκι.
1: Μιλάμε για φρίκι. Και όλοι, εγώ θέλω να σκεφτεί ο καθένας ότι πέρα από το όνομα που έχει αυτή η γυναίκα. Ότι, ότι κάθε δολοφονία δεν αφαίρει μόνο μια ζωή. Αφήνει πίσω παιδιά χωρίς μητέρα, γονείς χωρίς κόρη, φίλους χωρίς άνθρωπο. Μια κοινωνία φτωχότερη γενικότερα.
0: Λοιπόν,
1: και να σκεφτεί και ο κάθε άντρας ότι μπορεί να είναι η κόρη του, παραδείγματος χάρη.
0: Άλλη τελευταία εξέλιξη. Θυμάσαι στην υπόθεση ο ΠΚΠ της Άρης Ασυλίας ότι οι 11 είχαν πάει από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και 2 από την Εισαγγελία Πρωτοδικών.
1: Ναι.
0: Βασιλείου και Αθανασίου. Τον κύριο Χατζηβασιλείου, τον βουλευτή, και τον κύριο Αθανασίου, τον πρώην υπουργό. Πριν από λίγο τέθηκαν στο αρχείο. Άρα τέλειωσε η ιστορία για Χατζηβασιλείου και Αθανασίου και για τους δύο δεν προκύπτουν ενδείξεις ηθικής αυτουργίας σε παράβαση καθήκοντος μετά τα τηλεφωνήματα στον τότε επικεφαλής του ΟΠΚΠ, τον κύριο Μελά, το 21 που είχαν κάνει συνεργάτες τους και όχι οι ίδιοι. Άρα εδώ έχουμε την πρώτη εξέλιξη. Και περιμένουν να δούμε τι θα αποφανθεί. Έχουν ήδη καταθέσει ως υποπτήμη υπομνήματα οι υπόλοιποι. Τσιάρας, Κεφαλογιάννη, ο κ. Μηταράκης. Και περιμένουμε ο κ. Μπουκόρος, ο κ. Σενετάκης, τι θα αποφανθεί η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για τις άλλες υποθέσεις. Πάντως, αυτό είναι μια σημαντική εξέλιξη, νομίζω, ότι τέθηκαν στο αρχείο αυτές οι υποθέσεις. Τώρα, πάμε στην πολιτική επικαιρότητα.
1: Πάμε στην πολιτική επικαιρότητα, γιατί εκεί γίνεται το έλα να δεις. Που θα λέγαμε. Και
0: λοιπόν,
1: ακόμα δεν έχουν αρχίσει πολλές δημοσκοπήσεις, γιατί η εβδομάδα αυτή θα είναι εβδομάδα δημοσκοπήσεων. Περιμένουμε πολλές από αύριο.
0: Λοιπόν,
1: η αρχή έγινε με την Opinion Poll, να πούμε, για το Action 24. Σήμερα παίρνει τη σκητάλη η Pulse. Μετά έρχεται η GPO. Την Πέμπτη έχουμε μέτρων ανάλυσης, νομίζω. Γενικά, εβδομάδα δημοσκοπήσεων.
0: Λοιπόν, άκουσέ με. Η Opinion. 30,5 εκτίμηση ψήφου σου λέω. 30,5 ναι. Νέα Δημοκρατία. Δεύτερος Τσίπρας Ελλάς 15,5. Τρίτη Καριστιανού Ελπίδα 12,6. Τέταρτο το Πασόκ 10,5. Στα όρια εξαήλωση, ΣΥΡΙΖΑ 1,7. Νέα Αριστερά που σήμερα έφυγαν.
1: Εντάξει, 7. Αυτό λογικό. Έφυγαν 7, πάει. Εξαϊλώνεται. Και ο ΣΥΡΙΖΑ περιμένουμε 6 Ιουνίου να δούμε τι θα γίνει. Και εκεί τα πράγματα φαίνονται δύσκολα.
0: Λοιπόν, να πω για την Νέα Αριστερά ότι σήμερα εξαρτοποιήθηκαν 7 βουλευτές. Η μία κυρία Χτσόλου από τις 7 παραιτήθηκε. Παίζω και την έδρα.
1: Ναι, ναι.
0: Απάνε σου φουλ στον Αλέξη Τσίπρα. Ρώτησα σήμερα την κυρία Κουφονικολάκου στο όπλο, την εκπρόσωπο Τσίπρα. Είπε: εμείς έχουμε πει, κανείς δεν έχει εξασφαλισμένη.
1: Ναι, συνεχίζει να το λέει αυτό. Ωραία. Η κυρία Κουφονικολάκου, όπως και οι υπόλοιποι οι οποίοι βγαίνουν, ναι, ναι, οι αναπληρωτές, ναι, εκπρόσωποι.
0: Αλλά ξέρουμε ότι πάνε στον Τσίπρα φουλ. Ναι. Τώρα, πάμε στην άλλη δημοσκόπηση. Αυτή που προηγήθηκε τη ΑΛΚΟ είναι Νέα Δημοκρατία, δεν είναι πρόθεση ψήφου. 23,5. Ναι. Είναι δεύτερος το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Το Πασόκ είναι στο 10%, μισό λεπτό θα σου πω.
1: Δηλαδή το Πασόκ εκεί είναι τρίτο.
0: Ναι, ναι, το Πασόκ, ναι, είναι τρίτο.
1: Μικρές βέβαια οι διαφορές.
0: Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, περίμενε σου πρώτα ποσοστά. Λοιπόν, δεύτερο κόμμα είναι η αριστερή συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα. Το Πασόκ έχει 10, έτσι. Η,
1: ναι,
0: συμπαράταξη
1: έχει 12,8. 12,9 η συμπαράταξη και 9,5 η Καριστιανού. 6,4 το Κουκουέ, 6,3 Ελληνική Λύση, 3,2 η Νίκη.
0: Έχει ενδιαφέρον από ποιους παίρνει το κάθε κόμμα. Ο Αλέξης Τσίπρας παίρνει 56% από ΣΥΡΙΖΑ, 28% από Πλεύση Ελευθερίας. Είναι πολύ σημαντικό. Η Καριστιανού παίρνει 17% από Νίκη.
1: Άρα βλέπουμε ότι παίρνει και από Πλεύση Ελευθερίας.
0: Με από αυτά τα δύο. Νίκη 17% η Καριστιανού, 14% η Ελληνική Λύση. Άρα Βελόπουλο και Νατσιό. Αυτοί που λένε ότι είναι δεξιά της Νέας Δημοκρατίας. Mm-hmm. Αυτό επιβεβαιώνεται. 10 από τη Νέα Δημοκρατία, 8 από το Πασόκ, 5 από ΣΥΡΙΖΑ, 5 από Βαρουφάκη. Και ποια είναι η αρχηγός που έχει τις πιο θετικές γνώμες? Μαρία Καριστιανού. Yeah. 32, Μητσοτάκης 28, Κουτσούμπας 27. Και ακολουθούν οι υπόλοιποι.
1: Και αυτό ενώ η κυρία Καριστιανού ακόμα ουσιαστικά έχει δείξει πολύ λίγα δείγματα γραφής. Εξακολουθεί να δείχνει δείγματα γραφής ελάχιστα. Έτσι. Δηλαδή και όσον αφορά την ομάδα που θα έχει δίπλα της και όσον αφορά τις θέσεις της.
0: Και το άλλο πολιτικό θέμα είναι ο Χάρης Δούκας.
1: Ναι,
0: με αυτό που
1: μεγάλο πολιτικό θέμα, διότι ο Χάρης Δούκας άφησε ανοιχτό το παράθυρο για μετεκλογικές συνεργασίες με τον Αλέξη Τσίπρα. Βέβαια, το θέμα είναι ότι ποιον ρώτησε ως προς αυτό. Σίγουρα δεν ρώτησε τον Νίκο Ανδρουλάκη και σίγουρα δεν έχει ρωτήσει και τον Αλέξη Τσίπρα.
0: Κοίταξε. Ο κύριος Δούκας το έκανε ακόμα χειρότερο, διότι είπε ότι αν η Νέα Δημοκρατία είναι πρώτη με 25, ας πούμε, λέει, και είμαστε δεύτεροι εμείς, τρίτος ο Τσίπρας ή ανάποδα, μπορούμε να κάνουμε ένα μέτωπο και αρχηγός θα είναι όποιος είναι πρώτος. Άρα μπορεί και να είναι ότι βέβαια λέμε σήμερα και τον Ανδρουλάκη. Αλλά μπορεί να είναι αρχηγός ο Τσίπρας.
1: Ναι.
0: Το έκανε ακόμα χειρότερο.
1: Ναι.
0: Πήγε να το μαζέψει, κατά τη γνώμη μου, δεν το μάζεψε.
1: Δεν το μάζεψε. Πάλι ο κύριος Δούκας βρίσκεται στο στόχαστρο, πάλι, λέγοντας από τους συντρόφους του ότι κάνει προσωπική πολιτική.
0: Αιχμηρές αντιδράσεις και από τον Διαμαντοπούλου. Ο κύριος Τσουκαλάς σήμερα που τον είχα στο όπεν είναι πολύ προσεκτικός. Είπε ότι το αποκατέστησε την Κυριακή. Εγώ λέω: δεν το αποκατέστησε. Όχι, μου λέει: το αποκατέστησε. Λέω: υπάρχει θέμα Δούκα? Όχι. Μα λέω: πώς δεν υπάρχει, αφού Ανδρουλάκης λέει άλλο. Ωραία, λέω. Με τον Τσίπρα υπάρχει περίπτωση να συνεργαστείτε? Όχι. Ο Δούκας λέει ναι. Πολύ ωραία. Η γραμμή μας είναι να έρθουμε πρώτοι. Αν έρθει πρώτος ο ΣΥΡΙΖΑ και σας καλέσει, πάτε μαζί? Όχι. Εάν έρθετε εσείς, θα πάτε με τον Τσίπρα μαζί? Η απάντηση είναι το πρόγραμμά μας. Άρα σε κάθε περίπτωση,
1: λοιπόν, ναι,
0: κομμένος ο Τσίπρας από το Πασόκ.
1: Κάθε περίπτωση η απόλυτη ρευστότητα
0: ο
1: παντού.
0: Ο κύριος Δούκας.
1: Ναι, ο κύριος Δούκας τα δικά του, ναι, από ό,τι φαίνεται.
0: Και ρωτάω την κυρία Κουφονικολάκου. ΣΥΡΙΖΑ συνεδριάζει Σάββατο. Τι θα κάνετε? Λέει, με ρωτάτε για άλλα κόμματα.
1: Ναι,
0: σας παρακαλώ. Τι για
1: κάτσε. Ιδέες.
0: Άλλα κόμματα.
1: Ναι, άλλα κόμματα.
0: Ο Τσίπρας άλλα κόμματα.
1: Άλλα κόμματα.
0: Ωραία.
1: Όπως το ακούς. Κανονικά, κανονικότατα.
0: Τι θα κάνετε αν ο φάμελος αυτό? Τίποτα. Κανένας. Δεν καμία συνεργασία. Ρωτάω τον κύριο Μπουλέκο που είναι δίπλα στον κύριο Φάμελο, γιατί ελάχιστα πιάνει από το ΣΥΡΙΖΑ. Λέω, θα βάλετε λουκέτο? Όχι.
1: Ναι.
0: Άρα θα αποφασίσουμε. Τι? Θα πάτε προς Τσίπρα που δεν σας θέλει ή μία περίπτωση. Η άλλη αυτόνομη. Λέω αυτόνομη.
1: Άρα τι, θα έχουμε
0: πολιτικά.
1: Δύο διαφορετικά κόμματα. Δηλαδή ο ΣΥΡΙΖΑ θα παραμείνει ΣΥΡΙΖΑ. Με ποιους είναι το ερώτημα,
0: ένα
1: βέβαια.
0: Είναι αυτό.
1: Ναι.
0: Θα φύγουν, να πάρουν.
1: Ναι, με ποιους.
0: Α, και του λέω Πολάκη θα έρθει. Δεν, το, δεν είπε όχι.
1: Δεν είπε όχι.
0: Αν το δεχτείτε.
1: Ναι, μήπως υπάρχει, μήπως παίζει αυτό το σενάριο. Πάντως εγώ αναρωτιέμαι και είναι κάτι που θέλω να ρωτήσω τον κύριο Ζούπη. Πραγματικά πού μπορεί να φτάσει ο Αλέξης Τσίπρας αν παρουσιάσει πρόγραμμα, γιατί ακόμα δεν έχει παρουσιάσει. Συγκεκριμένο θέλω να πω.
0: Ζαχαρίας Ζούπης, διευθυντής ερευνών του Opinion Poll που έκανε και τη δημοσκόπηση.
1: Φυσικά.
0: Μετά Μιχάλης Κατρίνης, κοινοβουλευτικός πρόσωπος του ΠΑΣΟΚ. Έχει μεγάλο ενδιαφέρον. Θα σου πει για τον κύριο Ζούπη.
1: Να δούμε τι θα μα πει ο κύριο Κατρίνης, βέβαια. Και μετά θα έχουμε και τη Μαριζέτα Αντωνοπούλου, στέλεχος της ελληνικής αριστερής συμπαράτα. Και φυσικά συνεργάτητα του Αλέξη Τσίπρα.
0: Ο Τσίπρας μπήκε στη ζωή μας, ε?
1: Ναι, βέβαια. Κανονικά, κανονικότατα. Καλά, το περιμέναμε. Τώρα είπε... μπήκε και επισήμως.
0: Τα καλύτερα για τον κύριο Τσίπρα μου είπε ο Γιάννης Βαρφάκης τον ώρα του Open.
1: Α, τα καλύτερα. Είμαι σίγουρη ότι θα σου είπε τα καλύτερα. Είμαι σίγουρη, δεν χρειάζεται να μου το περιγραφεί. Είμαι σίγουρη ότι σου είπε τα καλύτερα.
0: Πάμε.
2: Real FM.
3: Προσοχή. Στα 200 μέτρα, πεζός δειμένος, δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας. Όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι, μόλις φτάσει σπίτι.

0: 92.
1: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα Plesas The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Πατάτα σπούντα Αιγύπτου 69 λεπτά το κιλό. Μπανάνες εισαγωγής 1,30 το κιλό. Φρέσκια χοιρινή λεμού 5,99 το κιλό. Φρέσκο μπούτι χοιρινό άνεφο στού 6,39 το κιλό. Μπυρόλο τυρί για τόστ 8,92 το κιλό. Μπαρμπαστάθης φασολάκια πλατιά από 4,27 τώρα 3,20 το κιλό. Υφαντής χάμπουργκερ 10 τεμάχια κατεψυγμένα 4,53. Χρυσή ζύμη κρουασάν βουτύρου με πραλίνα φουντουκιού από 4,27. Μόνο 2,99. Αλφα κύχη κοζανέτικη πίτα με φέτα pop 800 γραμμαρίων από 6,47. Μόνο 5,18. Plesas The Market. Σε μας οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.
2: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
0: Ρίσμα 92.
3: Το αρχείο οδηγείται σύμφωνα με την πρόταση της Εισαγγελίας Πρωτοδικών η δικογραφία για τυχόν ποινικές ευθύνες στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας Χαράλαμπου Αθανασίου και Τάσου Χατζηβασιλείου. Διαλύθηκε η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς μετά την ανεξαρτητοποίηση 6 βουλευτών και την παρέτηση της Έφης Αχτσιόγλου. Περισσότερα στο real.gr. Αναρτήθηκαν οι προσωρινοί πίνακες δικαιούχων κοινωνικού τουρισμού της ΔΥΠΑ για συνταξιούχους ελεύθερους επαγγελματίες.
4: Real FM.
5: The Natural Stones live in Athens. Τώρα η πιο δυνατή παρουσία στη Λεωφόρο Κηφισίας 78 Μαρούσι. Ακρόλιθο showroom. Δείτε από κοντά φυσικά πετρώματα, μοναδικές ιδέες και άπειρες εφαρμογές για κάθε κατασκευή. Ακρόλιθος Natural Stones. Λεωφόρος Κηφισίας 78 Μαρούσι.
6: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
7: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
8: Αχα.
7: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
8: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
7: Παιχνίδι? Εγώ για το box σου λέω. Στο Box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
9: Το καλοκαίρι έχει επιθεώρηση.
10: Εγώ θα σας τα πω, γιατί δεν μασάω.
9: Ανατρεπτική πολιτική σάτυρα, γιατί κάποιος πρέπει να τα πει.
10: Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Κείμενα Γεράσιμος Ευαγγελάτους και Δημήτρης Καλλιώτης. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης.
11: Παίζουν Πιατάς, Κοκκίδου, Μακαλιάς, Τσαγκαράκη, Καλούτα, Κεκέ, Διακοπαναγιώτου, Πιδαλάκης, Ισιδόρου. Βεάκιο Θέατρο 4 με 7 Ιουνίου. Κηποθέατρο Παπάγου 17 και 18 Ιουνίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού 23 Ιουνίου.
9: Εισιτήρια more.com.

0: Επιστρέψαμε 35 λεπτά μετά τις 3, ΣΥΡΙΑΛΦΕΜ 97,8, Λουκία Γκάτσου, Νίκος Τραβελάκης, εδώ μέχρι τις 5, όπως κάθε μεσημέρι. Και έτσι Νίκο, θα πάμε ως το τέλος Ιουλίου, για πες.
1: Έχεις βάλει δέσου στους ακροατές μας. Στέλνουν τραγούδια εδώ AI που τα έχουν γράψει οι σύζυγοί τους. Να τα παίξουμε.
0: Λοιπόν, σου έχω νέα. Καταρχήν πάμε στον κύριο Ζούπη. Καταρχήν, ξεχάσαμε την είδηση της ημέρας. Ο πληθωρισμός, Λουκία μου, Eurostat έχει πάει στο 5%, όχι δεν το καταλαβαίνουμε,
1: ναι,
0: στο 5% το Μάιο, ήταν 4,6% τον Απρίλιο, 3,3% πέρσι το Μάιο. Λοιπόν, 5% και
1: είναι
0: έχω...
1: Είναι κάτι που το νιώθουμε, όπως το είπες ακριβώς, στην τσέπη μας.
0: Και εξοδεύεται η Ευρώπη, διότι διαβάζω το Bloomberg, υπάρχει λέει σχέδιο της Κομισιόν, τώρα κρατήσου, για μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία, δηλαδή να κάνουν δαπάνες, να στηρίξουν τους πολίτες απέναντι στην ενεργειακή κρίση, ώστε το κενό, θα σου πω πιο ποσοστό.
1: Έχουμε την τρίτη μεγαλύτερη αύξηση στην Ευρώπη.
0: Περίμενε, το τάδε της 100 του ΑΕΠ, έτσι να επιτρέπεται να το ξοδέψουμε εκτός ορίου δαπανών. Το πόσο της 100 του ΑΕΠ.
1: Τι μου λες.
0: Το πόσο της 100.
1: Το τάδε πόσο.
0: Το πόσο.
1: Το κανένα.
0: Το 0,3.
1: Το 0,3. Άσε με τώρα.
0: Άσε με σε παρακαλώ.
1: Μπορώ.
0: Λοιπόν, πάμε τώρα στο καλύτερο. Να και κύριο Ζούπης, να τα ακούσει, δεν πειράζει. Γεια σας κύριε Ζούπη, ο διευθυντής ερευνών της Opinion Poll.
2: Καλησπέρα
0: σας, για να δούμε και πού πηγαίνουμε ως πλανήτης. Λοιπόν, μία πολύ μικρή ιστορία. Δεν ξέρεις, ακούμε τυπικά τις ειδήσεις και πολλές φορές κάνουμε την ουσία.
1: Ναι.
0: Θα σου το πω νιανιά.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, πόλεμος. Γιατί μας νοιάζει? Διότι υπάρχει κινδύνος να ανέβει κι άλλο κι άλλο κι άλλο το πετρέλαιο.
1: Το οικονομικό μας
0: πάρα
1: νοιάζει
0: πολύ
1: αυτή τη
0: ωραία.
1: Στιγμή.
0: Άκου. Χτυπάει ο Νετανιάχου συνέχεια το Λίβανο. Mm. Λένε οι Ιρανοί, μπάστα, δεν έχει νόημα να κάνουμε συνομιλίες. Αποχωρούμε χθες το απόγευμα. Και κλείνουμε εκτός από τα στενά του Ορμούς τελείως και τα άλλα στενά. Μαντεύει κάπως έτσι,
1: ναι,
0: θάλασσα. Ναι. Λοιπόν, αυτό σημαίνει στραγγαλισμό στην παγκόσμια οικονομία. Λέει ο Τραμπ, όπα.
1: Κυριολεκτικά.
0: Περίμενε. Λέει ο Τραμπ, όπα. Παίρνει τον Νετανιάχου τηλέφωνο. Mm. Του λέει, αδερφέ, σταμάτα το. Δεν γίνεται να το συνεχίσει έτσι, σταμάτα.
1: Mm. Παίρνει οργισμένο
0: για...
1: τηλέφωνο.
0: Για πρώτη φορά, Αμερικανός πρόεδρος παίρνει τη Χεζμπολάχ τηλέφωνο.
1: Mm.
0: Και λέει, σταματήστε. Βγάζει μία ανακοίνωση που λέει, ναι. Τους έπεισα και τον Νετανιάχου και τη Χεζμπολά.
1: Συμφωνία με τον Ιράν την επόμενη εβδομάδα τώρα.
0: Περίμενε. Όχι, αυτό είναι άλλο πράγμα.
1: Άλλο, είναι πιο
0: όχι,
1: μετά.
0: Περίμενε, μην τρέξει.
1: Πιο μετά.
0: Τους έπεισα λοιπόν να σταματήσουν. Και βγαίνει ο Νετανιάχου και λέει εγώ μίλησα με τον Τραμπ, αλλά συνεχίζω τις επιθέσεις κατά τη Χεζμπολά. Βγαίνει ο Ισραηλινός Υπουργός Άμυνας, ο Μπενκ Βίρο ακροδεξιός, και λέει: θέλω να πούμε όχι στο φίλο μας τον Τραμπ. No, Mr. Trump. Βγαίνει η Χεζμπολά, δεν δεχόμαστε την πρόταση, συνεχίζουμε. Και τι κάνει ο Τραμπ? Παίρνει τηλέφωνο τον
1: Νετανιάχου και αρχίζει τα γαλλικά.
0: Και λέει, τώρα από ό,τι μπορώ να διαβάσω.
1: Τα γαλλικά.
0: Το άξιο το μεταδίδει. Λοιπόν, λέει, πρόσεξε να δεις πώς ακριβώς το λέει, θα σου το πω επί λέξη. You're fucking crazy.
1: Beep, θα σου βάζω.
0: Ναι, ναι. Ως εδώ φτάνει, είσαι τρελός, απομονώνεις το Ισραήλ. Εγώ φταίω που δεν σε έχω βάλει φυλακή.
1: Θα ήσουν στη φυλακή αν δεν ήμουν εγώ,
0: έτσι,
1: πρέπει να το πω.
0: Άρα ναι, τι του λέει? Του λέει ότι ως εδώ, κύριε Νετανιάχου, δεν πάει άλλο, παρασύρει τον πλανήτη στον όλεθρο.
1: Μαζέψουμε λίγα λόγια.
0: You're fucking crazy.
1: Ναι,
0: του είπε.
1: Ναι. Beep.
0: Και διάφορα για άλλα σημεία του σώματος.
1: Ναι.
0: Και μετά, για να παραστήσει, για να ηρεμήσει τις οικονομίες, ότι δήθεν πάει καλά, βγήκε στο ABC ο Τραμπ και λέει: προσπαθώ, αυτό που είπες, ελπίζω, αβάσιμο τελείως, την άλλη εβδομάδα συμφωνία, γιατί βγήκε η Τεχεράνη πριν από λίγο.
1: Να δούμε τώρα.
0: Η Τεχεράνη βγήκε και είπε: καμία συμφωνία όσο χτυπάει το Ισραήλ. Άρα,
1: δεν
0: συμπέρασμα.
1: Πάρα, λέει ο Τραμπ.
0: Συμπέρασμα.
1: Το απόλυτο χάος.
0: Κύριε Ζούπη, είμαστε μπροστά στο απόλυτο χάος στον πόλεμο. Με τον Τραμπ προσπαθεί να μαζέψει τον Νετανιάχου, εκείνο θέλει. Ο Νετανιάχου παρέστηρε τον Τραμπ σε αυτόν τον πόλεμο. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τον πλανήτη, την παγκόσμια σταθερότητα και την παγκόσμια οικονομία. Το ερώτημα είναι εδώ στην Ελλάδα, κύριε Ζούπη, τι γίνεται με το κόμμα Τσίπρα, διότι έχει βάλει φωτιά στο πολιτικό σκηνικό. Και είδαμε τη δημοσκόπηση της Opinion, της οποίας διευθυντής ερευνών χθες το Action 24, και έχει 30 κόμμα κάτι τη Νέα Δημοκρατία και 15 κόμμα κάτι δεύτερο το κόμμα Τσίπρα. Τρίτη Καριστιανού 12, τέταρτο Πασόκ 10. Για πείτε μας.
2: Τα δύο νέα κόμματα έφεραν μια μεγάλη αναταραχή.
0: Μεγάλη, μόνο.
1: Τεράστια.
2: Το περιμέναμε λίγο, μελετώντας τη δυνητική ψήφο επί μήνες των υποίδρυς κομμάτων. Ουσιαστικά άλλαξε το πολιτικό σκηνικό. Ιδιαίτερα στο χώρο της αντιπολίτευσης. Δηλαδή έχει μια αξιοσημείωτη επίδοση με το καλημέρα 15,5. Η κυρία Καριστιανού έχει μια σημαντική επίδοση, και βέβαια αυτό συνοδεύεται από τη τέταρτη θέση του Πασόκ.
0: Έτσι.
2: Τώρα, το αποτέλεσμα, για να το συνειδητοποιήσουμε, γιατί υπάρχουν και παράπλευρες συνέπειες, πέφτει σημαντικά η ελληνική λύση, η πλεύση ελευθερίας.
0: Να λέμε τα ποσοστά, η ελληνική λύση είναι στο 5,9, η πλεύση στο 5.
2: Ναι.
0: Ο ΣΥΡΙΖΑ εξαϊλώνεται 1,7.
1: Ναι, αριστερά επίσης.
2: 1,7. Εδώ συνολικά να πούμε το εξής. Συναντάμε, ενώ λέμε άλλα δύο νέα κόμματα, το αποτέλεσμα είναι να αλλάζει η σειρά από 2 έως 4, να μειώνονται τα ενδιάμεσα κόμματα, τρία κόμματα είναι κάτω από το 1% ήδη και άλλα 3-4 κόμματα είναι κάτω και από το 2, όχι μόνο από το 3 που είναι η είσοδος.
0: Είναι ο Κασελάκης 0,7 και κάτω από το 2 η Νίκη 1,4, ο Βαρουφάκης 1,5 και η Φωνή Λογικής 1,7, πολύ χαμηλά.
2: Ναι, και ο ΣΥΡΙΖΑ 1,7 από τον αναφέρατε.
1: Καλά, αυτό το είναι αναμενόμενο λόγω Τσίπρα. Εγώ θέλω να σας ρωτήσω το εξής, κύριε Ζούπη. Κάθε φορά που ένα νέο κόμμα ή ένας νέος αρχηγός παίρνει τα ενία του κόμματος, όπως είχε γίνει και με τον Νίκο Ανδρουλάκη, βλέπουμε μία άνοδο. Αναρωτιέμαι πού μπορεί να φτάσει ο Αλέξης Τσίπρας αν παρουσιάσει πρόγραμμα. Η διακήρυξη, λογικό είναι, δίνει μία γραμμή γενικής πλεύσης. Αν παρουσιάσει όμως πρόγραμμα συγκεκριμένο, συγκροτημένο, στελέχη αξιόμαχα ψηφοδέλτια, μπορεί να εκτοξευθεί ακόμα παραπάνω και δηλαδή μπορεί να είναι περίπατος γι' αυτόν, ή να περιμένουμε να δούμε πού θα κάτσει η σκόνη, να το πω έτσι.
0: Ή να πέσει όσο
1: πέσει επίσης,
0: ναι. Πρώτης
2: καταρχάς, αυτή τη στιγμή σημαίνει μια μεγάλη αλλαγή. Επί 2-2,5 χρόνια εδώ που τα λέγαμε, βλέπαμε περίπου την ίδια εικόνα. Έπεφτε η Νέα Δημοκρατία, δεν εισέπρατε κανείς, ξανανέβαινε. Έτσι δεν είναι. Άρα δεν είχαμε απλά φωτογραφίες στιγμής, είχαμε βίντεο, δηλαδή είχαμε βαρεθεί να βλέπουμε το ίδιο πράγμα. Τώρα κυριολεκτικά, επειδή έχουμε μπει σε νέα φάση, αυτή είναι μια πρώτη φωτογραφία. Θα έλεγα ότι για να μιλήσουμε για τάσεις που καθιερώνονται, που σταθεροποιούνται, καλό είναι να έχουμε 2-3 έρευνες, τότε μιλάς για τάσεις.
0: Άρα δεν ξέρουμε ακόμα αν είναι προς τα πάνω ή προς τα κάτω, Τσίπρας.
2: Ναι, ναι. Γιατί μπορεί να συμβεί το εξής.
0: Είναι κρίσιμο το ερώτημα της Λουκίας, αν πάει προς τα πάνω ή αν δείχνεται τάση να ξεφουσκώσει.
2: Θα σας δώσω και ένα στοιχείο γι' αυτό με βάση και την έρευνα που κάναμε. Άρα τα δύο κόμματα, καταρχάς τα καινούργια, θα βγουν, θα πουν θέσεις, θα δείξουν στελέχη, θα δείξουν μια δραστηριότητα.
0: Προς το παρόν έχουμε ένα όριστο πλαίσιο και από τους δύο.
2: Ναι, έχουμε ένα όριστο πλαίσιο και από τους δύο. Ταυτόχρονα θα συμβεί και το εξής. Αυτό που φαίνεται στην έρευνα είναι ότι όλα τα άλλα κόμματα πέφτουν. Φαντάζομαι έστω κάποια από αυτά θα δώσουν μάχη επιβίωσης ή για να διατηρήσουν τα ποσοστά.
0: Πλην Νέας Δημοκρατίας, η οποία είναι εκεί, 30,5 στην εκτίμηση.
2: Ναι, είχε μία πτώση 0,7. Αλλά δεν είναι μπροστά σε αυτή τη θύελα αλλαγής που είδαμε στον υπόλοιπο χώρο. Τώρα, κάναμε μία ερώτηση, όση αξία έχει σε αυτή τη φάση, και λέω όση αξία. Γιατί σας είπα ότι καλό είναι, εγώ νομίζω κατά το Σεπτέμβρη θα κατασταλάξει ο Κούρνια αυτός, κάπου εκεί. Λοιπόν, μετά από κάποιες έρευνες, μετά από κάποιο διάστημα, κάναμε μία ερώτηση απλή. Αυτούς που δήλωναν κόμμα, πώς σίγουροι είστε ότι θα το ψηφίσετε, ή μπορεί και να αλλάξετε άποψη μέχρι τις εκλογές.
0: Δείχνει προδιάθεση τάσης αλλαγών, ναι.
1: Άρα, κύριε Ζούπη, αυτό που...
0: Τι απάντησε.
2: Εκεί, για να πούμε για τα δύο κόμματα, τα καινούργια, ο κύριος Τσίπρας εμφάνιζε ένα 80%. Εάν αυτό ισχύει, σημαίνει ότι αυτοί που τώρα δηλώνουν Τσίπρα έχουν υψηλό βαθμό συνοχής στην επιλογή. Στην κυρία Καριστιανού βρήκαμε κοντά στο 60%.
1: Μάλιστα.
2: Είναι πιο ευάλωτη σε μεταβολές.
1: Επειδή αυτό που λέτε, ότι να περιμένουμε να κάτσει ο Κουρνιαχτός και ότι θα έχουμε μια έτσι πιο συγκροτημένη εικόνα γύρω στο Σεπτέμβρη, είναι αυτό που ακούω όταν κάνω ερωτήσεις σε εκπροσώπους της αντιπολίτευσης που φαίνονται ότι χάνουν από Τσίπρα Καριστιανού. Άρα ουσιαστικά... Έχει μία βάση λογικής αυτό, γιατί αυτό μου λένε, ακριβώς αυτό που μου λέτε κι εσείς.
2: Έχει μία βάση οπωσδήποτε, πρέπει όμως να απαντήσουν το όποιο κόμμα, για παράδειγμα, το Πασόκ.
1: Το Πασόκ είναι... παραδείγματος χάρη, γιατί η ερώτηση είναι πιο πολύ προς το Πασόκ.
2: Ναι, μα γι' αυτό και εγώ αναφέρομαι, είναι κόμμα αξιωματικής αντιπολίτευσης, είναι ένα ιστορικό κόμμα και παρουσιάζει και απώλεια 4 μονάδων στην έρευνα. Δηλαδή,
0: εδώ πριν συνεχίσουμε, έχει ενδιαφέρον να μας πείτε από πού παίρνει ο Τσίπρας και από πού παίρνει η Καριστιανού. Για να δούμε συνολικά.
2: Ναι, το μετρήσαμε αναλυτικά. Ο Αλέξης Τσίπρας παίρνει το 61% των ψηφοφόρων του ΣΥΡΙΖΑ στις ευρωεκλογές.
0: Λογικό.
2: και παίρνει ένα σημαντικό ποσοστό από τους ψηφοφόρους της πλεύσης ελευθερίας. Αυτές είναι
0: τα δύο πρώην κόμματά του. Ναι.
2: Αυτά είναι
0: κόμματα.
2: Δύο...
0: Τώρα οι δύο, ο ΣΥΡΙΖΑ και η Ζωή Κωνσταντοπούλου ήταν μαζί στον ΣΥΡΙΖΑ.
2: Παίρνει ένα 7% των ψηφοφόρων του ΠΑΣΟΚ και παίρνει και από άλλα μικρά κόμματα, μικρά ποσοστά, 2,2 των δυνάμεων του ΚΚΕ.
0: Άρα προς τα που χάνει το ΠΑΣΟΚ, χάνει και προς Τσίπρα.
1: Και από την ελληνική λύση λέτε, ακόμα και από την ελληνική λύση, ο κύριος Τσίπρας.
2: Ναι. Να ξέρετε ότι ζούμε σε μια εποχή που αυτό που λέγαμε κομματική ταύτιση ή πολύ περισσότερο αυστηρή ιδεολογική αυτοτοποθέτηση έχει ξεθοριάσει λίγο τουλάχιστον, να το πω.
0: Η Γαριστιανού που παίρνει.
2: Η κυρία Γαριστιανού παίρνει από ελληνική λύση το 11,8 το δυνάμεων της.
0: Πάλι δεξιά της Δημοκρατίας, ναι.
2: Το 25,2 της Νίκης.
0: Πάλι δεξιά, ναι.
2: Ναι, παίρνει από την πλεύση ελευθερίας το 8%.
0: Λόγω τεμπών.
2: Παίρνει ένα 7,4 από τη Νέα Δημοκρατία.
0: Πασόκ.
2: Και παίρνει και 6,9, περίπου 7 από το Πασόκ.
0: Α, δεν λίγο 7% του Πασόκ.
2: Όχι, γιατί...
0: Άρα το Πασόκ χάνει και προς Τσίπρα και προς Καριστιανού.
2: Εάν αυτά τα αθροίσουμε, που είναι το 15%, ας πούμε του 13% περίπου τα 100 που πήρε, σημαίνει ότι παρακάτω χάνει δύο μονάδες αυτά τα κόμματα. Ένα τα 100 πάει στους αναποφάσιστους και κάτι λιγότερο από μία μονάδα πάει προς Νέα Δημοκρατία.
1: Κύριε Ζουπή, αν οι αναποφάσιστοι, οι οποίοι είναι μια μεγάλη δεξαμενή ψηφοφόρων, οι οποίοι κάθε φορά λέμε προς τα πού θα κινηθούν, αν από αυτούς τους αναποφάσιστους ένα συγκεκριμένο ποσοστό, εσείς ξέρετε καλύτερα, αποφασίσει να κινηθεί και να πάει στην κάλπη, προς τα πού αυτό σημαίνει ότι θα σηκωθεί από τον καναπέ για να ψηφίσει ή Καριστιανού ή Τσίπρα, δηλαδή κόμματα τα οποία είναι καινούργια κατά κάποιο τρόπο?
2: Κοίταξε, στους αναποφάσιστους, καταρχάς το εντυπωσιακό είναι ότι νέο έχουμε δύο νέα κόμματα, μειώθηκαν λίγο. Μειώθηκαν κατά 2%. Δεν έχουμε κάτι το θεαματικό. Αυτό οφείλεται σε μεγάλο βαθμό, ξέρετε, ότι πολλοί που είχαν αποφασίσει για Τσίπρα ή Καριστιανού είχαν πάει στο άλλο κόμμα που λέγαμε. Και είχε αυξηθεί πολύ, είχε φτάσει στο 13%. Άρα αυτοί πήγαν τώρα, αφού ιδρυθήκαν τα κόμματα που είχαν ουσιαστικά προεπιλέξει, πάνε εκεί. Έχουμε ένα 16% λοιπόν αναποφάσιστοι. Εκεί πρώτη συνεχίζει να είναι η Νέα Δημοκρατία, δηλαδή να έχει τη μεγαλύτερη δεξαμενή. Έχει δεξαμενή ο κύριος Τσίπρας, όπως και το Πασόκ. Και η κυρία Καριστιανού έχει. Θα έλεγα ότι οι τέσσερις πρώτοι είναι.
0: Περιμένετε, είπατε έχει δεξαμενή το Πασόκ. Και επειδή η μεγάλη συζήτηση λουκένει για το Πασόκ.
1: Φυσικά.
0: Αν δηλαδή το Πασόκ που εσείς το εμφανίζετε γύρω στο 10. Και στην εκτίμηση ψήφου, πιο χαμηλά από την. Δεν έχουμε δει ακόμα τις άλλες, από την Άλκο, και στην πρόθεση γύρω στο 8,5. Η ερώτηση μου είναι, το Πασόκ που επιμένει να λέει σήμερα, ωραία αυτή η δημοσκόπηση, αλλά οι δημοσκοπήσεις είναι κατευθυνόμενες, ευνοούν τον Τσίπρα, και εμείς επιμένουμε ότι στόχος μας είναι η νίκη και μια ψήφο διαφορά. Εσείς βλέπετε πιθανότητα ανάκαμψης, όπως καταγράφεται από τα αντικειμενικά δεδομένα της δημοσκόπησης? Βλέπετε μια δυναμική του Πασόκ που δικαιολογεί τέτοια αισιοδοξία για ανάκαμψη σε βαθμό να κερδίσει και να έρθει πρώτο?
2: Εγώ δυναμική του Πασόκ δεν βλέπω.
0: Δεν βλέπετε.
2: Βλέπω πτώση σημαντική. Και θα
0: λέγα... Θα σας πούνε ότι ευνοεί τα αμυντικά συμφέροντα για τον Τσίπρα, γιατί αυτά λένε το Πασόκ.
2: Ναι, το
0: για
2: εσάς,
0: για όλους.
2: Με ρωτούσαν σε άλλη συνέντευξη ότι λέγεται ότι σας δίνει λεπτά το μαξί μου για να βγάζετε δεύτερο το Τσίπρα.
0: Δεύτερο το Τσίπρα και τέταρτο το Πασόκ.
2: Ναι. Ναι, και λέω δεν μπορώ να απαντήσω αυτή την ερώτηση. Είναι... εγώ καταλαβαίνω το εξής. Το Πασόκ είναι ένα μεγάλο κόμμα, έχει ρίζες, ένα ιστορικό κόμμα. Έχασε πολύτιμο χρόνο. Δηλαδή μετά τις εκλογές, επανεκλογές του κυρίου Αντρουλάκη, ο μέσος όρος των εταιριών, όχι της δικής μας, του έδινε 18,9 στην εκτίμηση ψήφου. Και πήγε το προηγούμενο μήνα που είχε ένα φτερούγισμα προς τα πάνω στο 14. Δηλαδή είχε χάσει ήδη 4,5 μονάδες. Αυτό οφείλεται σε μεγάλο βαθμό ότι ενώ ήταν κόμμα υψηλής εισπύρωσης, με την πολιτική του, με το αφήγημά του, με ό,τι έλεγε, δεν φαινόταν ότι μπορεί να πάρει ψήφους ούτε από κέντρο δεξιά, ας το πούμε έτσι, ούτε και από αριστερά. Και ενώ ήταν μια περίοδος προνομιακή, γιατί είχαν τύχει πολλά γεγονότα που η Νέα Δημοκρατία έπεφτε 2-2,5 μονάδες, Εντέμπη, συλλαλητήρια, το ΠΚΤ κτλ. Αλλά απ' την άλλη κατακριμνιζόταν και ο ΣΥΡΙΖΑ.
0: Το δικό αλλά μου, δεν λοιπόν, είσαι απλά το ΠΑΣΟΚ όμως.
2: Ακριβώς. Το δικό μου λοιπόν ρητορικό ερώτημα που πρέπει η ηγεσία του ΠΑΣΟΚ να το απαντήσει είναι τι πρέπει να κάνει στη τακτική της, στρατηγική της, το αφήγημά της, ώστε να μπορεί να τραβήξει δυνάμεις.
0: Τι πρέπει να κάνει, πού πάσχει, πού είναι αδύναμο το ΠΑΣΟΚ και δεν μπορεί να επιτύχει το στόχο του με βάση τα δεδομένα που μας λέτε εσείς.
2: Εμένα η δική μου γνώμη, κύριε Στραβελάκη, είναι το εξής. Το ΠΑΣΟΚ βρέθηκε στις ευρωεκλογές λόγω πτώσης της Νέας Δημοκρατίας και ιδιαίτερα και στο χώρο του κέντρου, για πρώτη φορά μετά από χρόνια στην προνομιακή θέση να είναι πρώτο. Έστω λίγο, αλλά ήταν πρώτο. Το διατήρησε μέχρι το Δεκέμβριο του 24. Νομίζω ότι μία προσπάθεια αριστερής στροφής σε ένα κορεσμένο από αριστερές επιλογές τοπίο δεν του πρόσφερε έδαφος.
0: Άρα πρέπει να πάει πιο κεντρώα και όχι πιο αριστερά.
2: Εγώ θα έλεγα ναι.
1: Μόνο πιο κεντρώα, κύριε Ζούπη. Να ρωτήσω κάτι. Που βάλανε στο ψήφισμά τους ότι δεν δεχόμαστε καμία συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία με τα εκλογικά, τους στήχησε, θεωρείτε?
2: Εγώ νομίζω σε ένα κομμάτι, γιατί θα σας πω το εξής.
0: Γιατί αυτό δείχνει αριστερή στροφή. Ότι δεν πάμε. Αλλά δεν λέει όχι με τον Τζίπρα.
1: Λέει όχι με τον Μητσοτάκη. Άρα ενδεχομένως θα μπορούσε το ΠΑΣΟΚ να διατηρήσει τον κόσμο του κέντρου ατόφιο και ενδεχομένως να, επειδή έχει ξανασυγκυβερνήσει η ΠΑΣΟΚ με Νέα Δημοκρατία, να μην το κλείσουμε το ενδεχόμενο.
2: Μα ακριβώς. Είναι σαν να αποσύρθηκε από τη διαμάχη, δηλαδή σαν να εκχώρησε εθελοντικά το χώρο του κέντρου στο Μητσοτάκη.
0: Σαν να έβγαλε φλάς αριστερά δηλαδή.
2: Ακριβώς. Αυτό ήταν ένα τεράστιο δώρο στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Αυτό ήταν βασικό του λάθος.
0: Ελάτε, συνεχίστε, με συγχωρείτε.
2: Και το ένα δεύτερο θέμα που πρέπει πια να εξεταστεί είναι το εξής. Το είπατε πριν. Εγώ είμαι ένας στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, βγαίνω σε ένα πάνελ και λέω: στόχος μου είναι να βγω πρώτος, έστω με μία ψήφο, έτσι δεν είναι? Αυτή τη στιγμή μπορεί σε άλλα σημεία, όσες έρευνες έχουν βγει, να διαφωνούμε μεταξύ μας, όλες βγάζουν το ΣΥΡΙΖΑ δεύτερο.
1: Ναι. Αυτό δεν πρέπει να σταματήσει, κύριε Ζούπη. Εσείς αν συμβουλεύατε
0: επειδή είναι κρίσιμο το ερώτημά σου, να παρακαλέσουμε τον κύριο Ζούπη να κάνουμε ένα διάλειμμα σε ειδήσεις και να μας δώσετε ακόμα 3-4 λεπτά στις 4 και 5, αν μπορείτε, και σας ζητούμε συγγνώμη γι' αυτό, αν το επιτρέπει το πρόγραμμά σας. Αν δεν το επιτρέπει, όχι.
2: Αν ζητώ συγγνώμη, αλλά.
0: Έχετε υποχρέωση.
2: Ωραία.
0: Τότε θα το κάνουμε πολύ σύντομα, γιατί πρέπει να κλείσουμε, μας λέει η Κατερίνα. Είναι πολύ ενδιαφέροντα, να πρέπει ασφυκτικά να κλείσουμε.
2: Απλά να πω ότι το ΠΑΣΟΚ αυτή τη στιγμή κινδυνεύει από κάτι ακόμα πιο σοβαρό μαζί με αυτό. Οι δημοσκοπικές του επιδόσεις που το δείχνουν τρίτο. Η διαφορά είναι αν είναι τρίτο ή τέταρτο. Αυτό είναι η διαφορά των δημοσκοπήσεων που έχουν δημοσιεύσει. Λοιπόν, είναι να μείνει ουσιαστικά κάποιους μήνες πριν τις εκλογές χωρίς πιστικό εκλογικό στόχο.
0: Η πρόταση Δούκα, δηλαδή να μαζί με τον Τζίπρα, αν είμαστε δεύτερη, τρίτη, στοιχίζει στο ΠΑΣΟΚ. Ροκανίζει ακόμα περισσότερο την εικόνα που μας περιγράφεται.
2: Το ΠΑΣΟΚ, κύριε Στραβελάκη, έχει 2-3 ψυχές. Ένα 20% βλέπει προς Τσίπρα. Ένα 20% λέει ο καταλληλότερος πρωθυπουργός είναι ο Μητσοτάκης. Και το υπόλοιπο λέει είμαστε ΠΑΣΟΚ, κάτι πρέπει να κάνουμε.
0: Εξαιρετικά. Πολύ ευχαριστούμε.
1: Ευχαριστώ πολύ,
0: κύριε Ζούπη, διευθύνων σύμβουλο, ή μάλλον διευθύνων ερευνών τη Opinion Poll. Ευχαριστούμε πολύ.
2: Γεια σας και εγώ.
0: Ευχαριστούμε. For inspiration.

0: Πάμε δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε 4 και 5 να μείνουμε στο Πασόκ με τον κύριο Κατρίνη.
1: Φυσικά.
0: Θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον. Πώς το πω, κύριο Ζούπη, ότι άλλοι θέλουν αρχηγό τον Μητσοτάκη, άλλοι τον Τσίπρα.
1: Και άλλοι λένε να Πασόκ, κάτι πρέπει να κάνουμε.
0: Κάτι
1: πρέπει να κάνουμε. Δεν είπε τίποτα για τον κύριο Ανδρουλάκη, ο κύριο Ζούπη.
0: Και μου θυμίζει Μαρκόπουλο που λέει ότι ο Τσίπρα είναι αρχηγό χωρί κόμμα και το Πασόκ κόμμα χωρί αρχηγό. Για να δούμε.
2: Real FM. Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή.
3: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με Τεντόπανα Κάλμπαρι. Τα Τεντόπανα Κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία Τεντόπανα Κάλμπαρι. Γιατί για Τεντόπανα καλύτερα Κάλμπαρι.
4: Ψάχνεις αυτοκίνητο? Τώρα είναι η στιγμή. Στα Open Days της Avis βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα με 10% έκπτωση, πλήρες ιστορικό συντήρησης και όφελος έως και 3.000 ευρώ. Και όχι μόνο, τέλη κυκλοφορίας, ασφάλεια, 12 μήνες εγγύηση καλής λειτουργίας και οδική βοήθεια. Όλα δώρο από την Avis. Μην το σκέφτεσαι, το επόμενο αυτοκίνητό σου σε περιμένει. Έλα την Κυριακή 7 Ιουνίου, 9 με 4 στις εγκαταστάσεις της Avis, Ιερά Οδός 101, Βοτανικός.
5: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
6: Αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
7: Θείε, ήρθα!
6: Ένας θείος.
8: Ήρθες.
6: Καμία αλλαγή.
8: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
6: Και μια μεγάλη ανατροπή.
7: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
8: Τι έκανες?
7: Έβαλα προτέργεια.
8: Καλά έκανες. Μπράβο.
6: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
8: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Προτέργεια Club?
7: Έτσι.
8: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
7: Να, εδώ.
8: Πώς μπαίνω στο Προτέργεια App? Α, τόσο εύκολο είναι.
7: Ναι, ναι.
6: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Προτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο protergia.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Προτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
9: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
10: Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Επίδαυρο το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη. Σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
9: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies. Βάκχες. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου.
11: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νίπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
12: Φέτος, η Ερέτρια αποκτά το ριζόρτ που της αξίζει. Το πλήρως ανανεωμένο Zeus Ερέτρια Resort στην Ερέτρια δεν είναι απλώς ένα ξενοδοχείο. Είναι ένα αυθεντικό ελληνικό χωριό διακοπών μέσα σε μοναδικούς κήπους με bungalows που προσφέρουν ιδιωτικότητα, πολυτελείς σουίτες, άνετα οικογενειακά δωμάτια και επιλογές με ιδιωτικές πισίνες. Ένας all-inclusive κόσμος εμπειριών. Σπα, εστιατόριο και μπαρ δίπλα στη θάλασσα, mini club για τα παιδιά, γήπεδα πάντελ, τένις, μπάσκετ. μπάσκετ, βόλεϊ, beach volley και θερινό σινεμά στην παραλία κάτω από τα αστέρια. Μόλις μία ανάσα από την Αθήνα. Επισκεφτείτε το Zeus Eretria Resort και ανακαλύψτε τις ειδικές προσφορές μας με το πρώτο παιδί δωρεάν.
13: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focus. Τι έγινε?
14: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
13: Το πρόγραμμα αποφύτων.
14: Ναι, έχει δεύτερο κύκλο.
13: Μπράβο! Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξης και exposure σε strategic business functions.
14: Okay. Τώρα μιλάς σαν LinkedIn post.
15: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Βρίσκεσαι.

0: 90 και 2.
1: Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteelpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.
2: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
0: Πρίσμα 92.
3: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σας και ώρα να ζήσετε την εμπειρία της McLaren Mastercard Formula 1 Team με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard.
4: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Καθυστερήσεις σημειώνονται αυτή την ώρα στον Κηφισό από γέφυρα Καλυφτάκη έως Κόκκινο Μήλο, στην Ποσειδόνος από Γλυφάδα προς Άλυμο, στην Αλίμου Κατεχάκη από Κεσαριανή προς Καρέα και στην Αττική Οδό από Πλακεντίας έως Κηφισίας, από Κάντζα έως Μαραθώνος και στις εξόδους για Λαμία. Εκείνη την Πέμπτη η διάσκεψη των Προέδρων της Βουλής στις διαδικασίες για την αναθεώρηση του Συντάγματος. Την πρόταση της καταθέτει σήμερα η Νέα Δημοκρατία, όπως ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός, ο οποίος έκανε λόγο για έναν οδικό χάρτη που αντιμετωπίζει παθογένειες δεκαετιών και ανοίγει τον δρόμο για σημαντικές μεταρρυθμίσεις. Στο αρχείο οδηγείται σύμφωνα με την πρόταση της Εισαγγελίας Πρωτοδικών η δικογραφία για τυχόν ποινικές ευθύνες στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας Χαράλαμπου Αθανασίου και Τάσου Χατζηβασιλείου. Αναμένεται η απόφαση της Εισαγγελίας Εφετών. Διαλύεται η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς μετά από την ανεξαρτητοποίηση των Χαρίτση, Ηλιόπουλου, Τζανακόπουλου, Ζεϊμπέκ, Φωτίου και Τζούφη. Παραιτήθηκε από το βουλευτικό αξίωμα η Έφη Αχτσιόγλου, σημειώνοντας ότι παραμένει στην ενεργό πολιτική. Η επιλογή του συνδέεται άμεσα με το κόμμα Τσίπρα, αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Νέα Αριστερά. Μέχρι σήμερα πάνω από 6 εκατομμύρια Έλληνες έχουν πραγματοποιήσει εξετάσεις μέσω του προγράμματος Προλαμβάνω, δήλωσε στον Real FM η αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας Ειρήνη Αγαπηδάκη. Πρόσθεσε ότι σε πάνω από 200.000 συμπολίτες μας εντοπίστηκαν εγκαίρως ευρήματα. Περισσότερα στο ενικός.gr. Αναρτήθηκαν οι προσωρινοί πίνακες δικαιούχων του προγράμματος κοινωνικού τουρισμού της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης για συνταξιούχους ελεύθερους επαγγελματίες. Τριπλασιάζονται από σήμερα τα πρόστιμα για μετακίνηση χωρίς εισιτήριο στα αστικά λεωφορεία της Θεσσαλονίκης. Διαμορφώνονται από 36 σε 100 ευρώ. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 75 ετών ο δημοσιογράφος και πρώην βουλευτής Νάσος Αθανασίου.
3: Με αγορές άνω των 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard μπορείς να ζήσεις το Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience.
5: Γιατρέ μου.
6: Πείτε μου.
5: Τελευταία, κάθε φορά που αγοράζω κάτι, ακούω έναν ήχο. Να, κάπως έτσι.
6: Μάλιστα.
5: Πάω στο σούπερ μάρκετ. Αγοράζω εισιτήρια για κουφονίσια. Τι είναι αυτό?
7: Αυτό είναι ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team που σε καλεί να τον ζήσεις. Γιατί τώρα οι συναλλαγές σου από 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για να ζήσεις μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Αφορά αγορές έως 10 Ιουνίου 2026. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
8: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
4: Εξαιρετικά αμφίβολη είναι στον Παναθηναϊκό η συμμετοχή των Κώστας Λούκα και Νίκου Ρογκαβόπουλου στον αυριανό πρώτο τελικό της Basket League με τον Ολυμπιακό. Ακολούθησαν και σήμερα ατομικό πρόγραμμα προπόνησης. Στον Ολυμπιακό δεν υπολογίζεται ο Τάιλερ Ντόρσεϊ λόγω ενοχλήσεων στο γόνατο. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
8: Real Weather.
4: Έθριος αύριο καιρός σε όλη τη χώρα με νεφώσεις στα υπηρωτικά. Άνεμη νότι έως 6 μποφόρ. Στους 30, 31 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: Επιστρέψαμε 5 λεπτά μετά τις 4, αλλά FM 97,8, ένα καλοκαιρινό απόγευμα Λούκη Αγκάτσου, με θερμόμετρο να φτάνει σε κάποιες περιοχές της χώρας 35 βαθμούς, κυρίως στη Θεσσαλία. Εδώ στην Αθήνα, όταν μπήκα το μεσημέρι στο αυτοκίνητο για να έρθω από το Open στο Real FM, είχε 42 βαθμούς. Κατά από τον ήλιο το θερμόμετρο.
1: Ναι,
0: έβραζε. Μπήκαμε για τα καλά στο καλοκαίρι και σου είπα και τις παραλίες που πρέπει από τώρα να κλείσεις μια ομπρέλα και δύο ξαπλώστρες.
1: Και θα σου έρθουν και πολύ οικονομικά.
0: Αν έχεις σκύλο, μου λέει, πρέπει να κλείσει τη διπλανή ξαπλώστρα.
1: Α, τέλεια.
0: Και το σκύλο, μην είναι από κάτω.
1: Άλλη
0: ξαπλώστρα.
1: Καλά, εντάξει. Δεν
0: 440 ευρώ.
1: Δεν μπορώ να παρακολουθήσω αυτή τη συζήτηση. Πραγματικά. Δηλαδή, μπορούμε να πάμε κάπου να πάρουμε το αυτοκινητάκι μας και να πάμε σε μια κοντινή, σε ένα κοντινό προορισμό. Τα ίδια χρήματα θα μας κοστίσει.
0: Σωστό. Λοιπόν, Κατερίνα Βουτσά, Δήμητρα Πανανού, Φράνση Παράσχη, όλοι εδώ εσείς. 2.11.208.200. Στούντιο παπάκι realfm.gr. Τα μηνύματά σας. Να δούμε 2-3 μηνύματα γιατί έχουν ενδιαφέρον, Λουκία. Πριν πάμε στον κύριο Κατρίνη, βλέπω. Υπάρχει
1: έχουμε
0: μια
1: πολλά,
0: δυσπιστία
1: πολλά,
0: για τις δημοσκοπήσεις.
1: Ναι, δημοσκοπήσεις.
0: Λέει ο Μιχάλης, αυτά που βγάζετε εσείς και κάποια ακόμα, αν είναι αληθινά, τότε ο λαός είναι για ψυχίατρο επειγόντως. Δεν μπορούμε να κάνουμε ψυχιατρική πραγματογνωσία για τις δημοσκοπήσεις. Αυτά βγάζουν. Μιλάμε για εταιρείες οι οποίες είναι διαπιστευμένες.
1: Δεν είναι.
0: Έτσι,
1: ναι,
0: όπως η
1: και ανήκουν και στην.
0: Και κάνουν κανόνες και ελέγχονται.
1: Ναι, με κανόνες ελέγχονται. Γι' αυτό είναι στην, στο σύνδεσμο των εταιριών τέλος πάντων που κάνουν τις δημοσκοπήσεις. Δεν μιλάμε και δεν αναφερόμαστε σε μία δημοσκόπηση.
0: Βλέπω δυσπιστία για το Πασό.
1: Και μέσα στην εβδομάδα έρχονται και άλλες δημοσκοπήσεις. Και σίγουρα εγώ το πιστεύω αυτό. Ότι όπως είχε γίνει και με τον Νίκο Ανδρουλάκη όταν είχε πρωτοβγεί, θυμάμαι ότι υπήρχε μεγάλο ρεύμα και μετά έκατσε. Θα περιμένουμε να δούμε. Δεν βγάζουμε συμπεράσματα, προσπαθούμε όμως να αποκωδικοποιήσουμε το τι γίνεται.
0: Ο Νικόλας από το Ταξίδι
1: Λιβάδα. Και να βοηθήσουμε και εσάς βέβαια.
0: Λέει ο Τσίπρας δεν είναι νέο κόμμα, βλέπω αρχίσετε κολοαυτό, ότι κάνει κολοτούμπο, ότι είναι συστημικός, Καριστιανού. Εμείς δεν αρχίσαμε τίποτα, Νικόλα μου. Εμείς καταγράφουμε την επικαιρότητα, λέμε τι λένε οι μεν, τι λένε οι δε, βλέπουμε τι λένε οι δημοσκοπήσεις, τα συμπεράσματα θα είναι δικά σας. Και επίσης στην κάλπη. Τα συμπεράσματα στην κάλπη, τα δικά σας, εκεί θα καταγραφούν και η τιμιγορία των πολιτών, αν θέλουν να πάμε έτσι, να πάμε αλλιώς, να πάμε με τη Νέα Δημοκρατία, να πάμε με τον Τζίπρα, με την Καριστιανού, με το Πασόκ, με δύο μαζί. Ένα δεδομένο υπάρχει, εγώ μπορώ να πω, κανείς δεν συνεργάζεται με κανέναν. Αυτό, Λουκία μου, είναι δεδομένο. Ρωτούσα επιμόνω
1: σήμερα. Αλλά το θέμα είναι, κανείς δεν συνεργάζεται με κανέναν. Ωραία ρε παιδιά, κανείς δεν συνεργάζεται με κανέναν. Ωραία. Καλά το πάμε μέχρι εκεί. Τι θα γίνει, πόσες θέλει, θα κάνουν τη μία εκλογική αναμέτρηση μετά την άλλη. Κανείς δεν συνεργάζεται με κανέναν.
0: Ρωτούσα σήμερα τον κύριο Νικολακόπουλο.
1: Ή μήπως τελικά, όπως έχει αποδείξει η πολιτική όλα αυτά τα χρόνια, μετά τα παίρνουμε πίσω αυτά που λέμε.
0: Λοιπόν, ρωτούσα τον κύριο Νικολακόπουλο σήμερα. Λέω εντάξει, αυτοδύναμη. Δεύτερη, τρίτη, τέταρτη, πέμπτη, έκτη κάλπη και δεν έχετε αυτοδυναμία. Θα συνεργαστείτε με κάποιον αυτοδύναμη. Δεν έχει νόημα. Κατάλαβα από τα συμφραζόμενα ότι το μόνο κόμμα που θα μπορούσε

0: Πασόκ του Ανδρουλάκη, προφανώς όχι το Βελόπουλο, προφανώς όχι την Καριστιανού. Πες μου εσύ, ποιον βλέπεις να στεγάζει με τη Νέα Δημοκρατία? Και πάμε σε πέντε κάλπες και δεν έχει αυτοδυναμία. Θα κάνουμε μια κυβέρνητη.
1: Εγώ πάντα πιστεύω αυτό που λένε, ότι η δημοκρατία δεν έχει αδιέξοδα. Δεν είναι. Είναι κλισέ.
0: Καλά,
1: είναι κλισέ, είναι κλισέ, αλλά έτσι είναι. Τελικά θα τη βρούνε την άκρη.
0: Πώς, για πες.
1: Δεν ξέρω, δεν είμαι στο κεφάλι τους.
0: Αν είναι η Νέα Δημοκρατία πρωτοκόμμα, εγώ δεν βλέπω αυτή τη στιγμή.
1: Δεν είμαι στο κεφάλι τους.
0: Τώρα, επειδή σου λέω για το μπάσκετ και το διαβάζω, θυμάσαι πόσο καιρό πριν σου είχα πει ότι ο Γιαννακόπουλος μετά τόσα χρήματα που δίνει είναι η ακριβότερη ομάδα μπάσκετ στην Ευρώπη. Είναι αμαρτία να τα χάνει με έναν άνθρωπο σαν τον Αταμάν. Αυτή είναι η γνώμη μου και τη λέω και δημόσια. Λέω ότι αδικεί μια εξαιρετική ομάδα με ένα τέτοιο προπονητή, ο οποίος δεν μπορεί να ενώσει και να αποκαταστήσει το κλίμα που υπάρχει αυτή τη στιγμή στην ομάδα, που είναι άρρωστο. Διαβάζω λοιπόν για τον Ομπράντοβιτς. Ο Ομπράντοβιτς είναι μεγάλη αγάπη του Παναθηναϊκού και των φιλάθλων του και του Γιαννακόπουλου. Βλέπω λοιπόν ότι για τον Ομπράντοβιτς έχει ο σερβικός τύπος ρεπορτάζ ότι έχει κάνει πρόταση ο Γιαννακόπουλος, γι' αυτό το λέω, 10 εκατομμύρια ευρώ για 2 χρόνια. 10 εκατομμύρια ευρώ, 5 εκατομμύρια το χρόνο. Η Meridian Sport το γράφει, το παιδί μου Τσαβρακάκης νωρίτερα. Και πρόσεξε, μιλάμε για τον Μπράντοβιτς που έχει, μόλις έφυγε από την Παρτιζάν, έχει φέρει στον Παναθηναϊκό πόσα κύπελα ευρωπαϊκά. Έχει.
1: Πάντως το έλεγες ότι.
0: 5 ευρωπαϊκά, περίμενε. 5 ευρωπαϊκά. Από τα 7, ο επτάστερος, τα 5 τα έχει κατακτήσει με τον Μπράντοβιτς. Και αυτό κάτι λέει, Κάτι λέει.
1: Πολλά λέει, δεν λέει κάπως κάτι.
0: Ναι. Και είναι, θεωρείται, ο κορυφαίος προπονητής στην Ευρώπη, ο Μπράντοβιτς, διαχρονικά. Ένας τεράστιος τεχνικός, ένας σπουδαίος άνθρωπος και καμία σχέση ο χαρακτήρας του με τον Αταμάν Τουρκία. Καμία σχέση απολύτως. Λοιπόν, πάμε να καλησπέρισουμε τον κύριο Μιχάλη Κατρίνη, τον βουλευτή, κοινοβουλευτικό πρόσωπο του ΠΑΣΟΚ. Κύριε Κατρίνη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, κύριε Κατρίνη.
2: Καλό μεσημέρι.
0: Λοιπόν, καταλαβαίνετε το πρώτο ερώτημα. Επειδή.
2: Για τον Ομπράντοβιτς.
1: Αυτό θα ήταν. Τι άλλο άλλωστε.
2: Θα έπαιγε στο Πασόκ να σκότωσουμε.
1: Τι άλλο άλλωστε θα σα ρωτούσαμε.
0: Προπονητή έχει τον Ανδρουλάκη. Δεν φαντάζομαι να θέτε θέμα προπονητή. Έτσι.
2: Όχι, πάμε για πρωτάθλημα παρά τι δυσκολίε και παρά το γεγονό ότι εμφανίζονται κάποιοι διαιτητέ οι οποίοι δεν είναι τόσο αμερόνιμοι.
1: Να το.
0: Περιμένετε, επειδή μιλούσαμε πριν με τον κύριο Ζούπη, διευθυντή ερευνών τη Opinion Poll, και του μετέφερα τις ενστάσεις σας. Θυμίζω, η Opinion Poll έχει 30,5 Νέα Δημοκρατία στην εκτίμηση ψήφου, 15,5 Τσίπρας, 12,6 Καριστιανού και 10,5 τέταρτο το Πασόκ. Και ρωτήσαμε πού χάνει το Πασόκ. Το Πασόκ έχει τη μικρότερη συσπήρωση αυτή τη στιγμή και χάνει από παντού, αλλά κυρίως μας επεσήμανε ότι του έχει κοστίσει το αριστερό φλάσ που έχει βγάλει. Δηλαδή ότι στο συνέδριό του ψήφισε όχι με τον Μητσοτάκη, άρα είπε εκεί δεν πάμε, αλλά δεν ψήφισε και όχι με τον Τσίπρα, το άφησε ανοιχτό. Και τώρα έρχεται ο κύριος Δούκας και λέει, αν είναι πρώτη Νέα Δημοκρατία, θυμίζω ο Ανδρουλάκης λέει πρώτη θα είναι το Πασόκ, αν είναι πρώτη Νέα Δημοκρατία και είμαστε δεύτερη, τρίτη, εκείνη ή εμείς, τότε πάμε με αρχηγό το πρώτο, δηλαδή και τον Τσίπρα ενδεχομένως. Και αυτό κοστίζει ακόμα περισσότερο. Πάμε.
2: Τώρα, που θέλουμε δύο εκπομπές για να απαντήσουμε.
0: Ξεκινήστε, πάμε την πρώτη σήμερα.
2: Πάμε. Κοιτάξτε, καταρχάς, οι δημοσκοπήσεις είναι, όπως ξέρετε, μια φωτογραφία της στιγμής και πάρα πολλές περιπτώσεις. Εγώ θα σας θυμίσω ότι η δημοφιλία της κυβέρνησης και του κ. Μητσοτάκη, όταν έστειλε τις φρεγάτες και τα Ραφάλ στην Κύπρο, ή τη δημοφιλία του κ. Πιαρακάκη, όταν βγήκε πρώτο στο Eurocup, που εμφανιζόταν σχεδόν ότι είναι στα ίσια με τον κ. Δένδε για πρώτη φορά στα εσωτερικά της Νέας Δημοκρατίας. Θέλω να πω ότι όλα αυτά είναι μια στενή αποτύπωση, που προφανώς τη λαμβάνουμε υπόψη. Αλλά από την άλλη, νομίζω ότι όταν έχουμε μια πραγματικότητα εμφάνισης δύο νέων σχημάτων με έντονη δημοσιότητα, κύριε Σταυλά, κύριε Αγκάτσου, με υψηλό συναισθηματικό φορτίο, το τονίζω γιατί ξέρετε το συνέστημα παίζει πολύ μεγάλο ρόλο στην Ελλάδα, αλλά και μεγάλη περιέργεια από την κοινή γνώμη τι κομίζει ο καθένας από αυτούς. Είναι λογικό όταν 10 μέρες η δημοσιότητα κατακλείζεται από το ενδιαφέρον για αυτά τα δύο νέα σχήματα, αυτό να αποτυπώνεται και σε μια στιγμιαία αποτύπωση που εγώ θέλω να είμαι ειλικρινής, δεν είναι καθόλου ευχάριστη για το Πασόκ, αλλά προσέξτε εμάς. Δεν μας τρομάζει αυτό το πράγμα. Έτσι. Δηλαδή, δεν είναι ότι επειδή ξαφνικά μία δημοσκόπηση μας φέρνει σε χαμηλή θέση, ότι πρέπει αυτό.
0: Δεν είναι μία δημοσκόπηση, είναι πολλές, αλλά ειδικά σε αυτήν, αυτό είναι που επιμείναμε με τη Λουκία, ακούστε το αυτό. Είναι η τάση του Πασόκ. Βλέπετε, λέω, τάση να ανακάμψει και να έρθει πρώτο. Η απάντηση είναι όχι. Ίσα-ίσα βλέπουμε το αντίθετο.
2: Προσέξτε λίγο. Θα με επιτρέψετε να σχολιάσω τον αγαπητό κύριο Ζούπη, ο οποίος έχει κάθε

0: δικαίωμα να λέει ότι κοστίζει στο Πασόκ η καθαρή απόφαση του να μην συμπορευτεί με τη Νέα Δημοκρατία. Ναι, είναι ομόφρονη καθαρή απόφαση. Και ξέρουμε ότι ενοχλεί και τη Νέα Δημοκρατία. Ποιος ονειρεύεται τη Νέα Δημοκρατία κυβέρνηση με οποιονδήποτε στην συγκυβέρνηση. Κάποιοι πιθανόν να οραματίζονται το Πασόκ σε αυτή τη θέση.
1: Εμείς λέει ότι αφήσατε το χώρο του κέντρου, ας πούμε, στη Νέα Δημοκρατία.
0: Εμείς λοιπόν τους λέμε ότι με όποιον τρόπο και αν κάνουν ερμηνεία και θέλουν να περάσουν ένα μήνυμα ότι το καλό για αυτούς Πασόκ είναι το Πασόκ που συνεργάζεται με τη Νέα Δημοκρατία, όποια κέντρα και αν έχουν αυτή την άποψη, το Πασόκ σήμερα έχει ξεκάθαρο στόχο να κερδίσει τη Νέα Δημοκρατία, να ανατρέψει την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και να υπάρχει μια άλλη κυβέρνηση. Αυτό ξέρουμε ότι ενοχλεί, ότι χαλάει τη σούπα, ότι κάποιοι θέλουν εσά ένα κυβερνά, κύριο Μητσοτάξη, ο κύριος Γεωργιάδης.
1: Εγώ τα θέλω λίγο ρεαλιστικά να τα δούμε τα πράγματα. Ναι. Πρώτα απ' όλα ο κύριος Ζούπης είπε ότι με αυτή σας την απόφαση αφήσατε το χώρο του κέντρου στη Νέα Δημοκρατία.
2: Πολύ κρίσιμο αυτό το λέει μόνο ο κύριος Ζούπης.
1: Αυτό πώς το σχολιάζετε?
0: Κοιτάξτε, ας πω κάτι. Ο χώρος του κέντρου τον καταλαμβάνεις ή τον αφήνεις όταν οι πολιτικές προεφαρμόσεις ατυχούν στην αντίληψη που έχει ο κόσμος του κέντρου, της μεσαίας τάξης και του κέντρου. Τώρα το Πασόκ λοιπόν σήμερα είναι το μοναδικό κόμμα, όχι μόνο κοινοβουλευτικό, το μοναδικό κόμμα, κυρία Αγκάσου Σταυλάκη, το οποίο είχε καταθέσει πρόταση για τα κόκκινα δάνεια, για το δημογραφικό, για το θέμα της κοινωνικής κατοικίας, για το εθνικό σύστημα υγείας, για την ακρίβεια και την καταπολέμησή της. Και μια σειρά θεμάτων για τις
1: επιχειρήσεις. Ωραία, θα καταθέσει και ο κύριος Τσίπρας όμως, κύριε Κατρίνη.
0: Άλλο λέω, κύριε Γκάσου. Εμείς έχουμε καταθέσει προτάσεις που είναι ρεαλιστικές, που είναι κοστολογημένες, που έχουν διαφορετική κατεύθυνση. Δεν μπορεί λοιπόν ένα κόμμα το οποίο καταθέτει προτάσεις που λένε τι, ξεκάθαρα, ότι θέλουμε αλλαγή με ασφάλεια, προοδευτική διέξοδο χωρίς περιπέτειες, κοινωνική προστασία χωρίς δημαγωγία, το τονίζω, και θεσμική σοβαρότητα χωρίς κανένα συμβιβασμό με το σύστημα Μητσοτάκη. Δεν μπορεί λοιπόν αυτό, επειδή δεν αρέσει σε κάποιους, να βαφτίζεται απόκριση του Πασόκ από το κέντρο. Εμείς λοιπόν δεν αγοράζουμε αυτές τις εκτιμήσεις. Προφανώς αξιολογούμε τις δημοσκοπήσεις. Προφανώς και έχουμε και συνεργασία.
2: Δεν ισχύει αυτό που λένε ότι χάνεται κέντρο στους ψηφοφόρους και γι' αυτό καταγράφεται ως απώλεια στις δημοσκοπήσεις? Δεν το σκέπτεστε?
0: Κύριε Σταυλακή, να σας πω.
2: Όχι ως στρατηγική σας. Εγώ
1: σας δεδομένο
2: ότι αυτή είναι η στρατηγική. Δεν μπορεί να είναι λάθος στρατηγική.
0: Να σας πω κάτι. Καταρχάς, εμείς επειδή είμαστε ένα ζωντανό και δυναμικό κόμμα, συνεδριάζουμε διαρκώς. Έχουμε και την Παρασκευή συνεδριάσεις Πολιτικού Συμβουλίου. Τα συζητάμε όλα αυτά και αναπροσαρμόζουμε το τακτική μας. Όμως σας θυμίζω ότι ακριβώς δύο χρόνια πριν, 2 Ιουνίου του 2024, μια εβδομάδα πριν τις ευρωεκλογές του 2024, κάποιοι έλεγαν ότι η Νέα Δημοκρατία δεν πέφτει με τίποτα κάτω από το 34%. Και αυτό ο κ. Μητσοτάκης είχε θέσει ως πύχη το 33% των ευρωεκλογών του 2019. Ήταν οι ίδιοι δημοσκόποι τότε που έλεγαν ότι το 41% το πολύ να φτάσει μέχρι το 35%. Και έφτασε 28%. Κύριε Στραβελάκη, κύριε Αγκάσου, γιατί το λέω αυτό? Το λέω γιατί ενίοτε οι δημοσκοπήσεις πέφτουν έξω. Άρα καλό θα είναι, επειδή η δημοσκόπηση είναι δημοσκόπηση και δεν είναι κάλπη, όσοι ερμηνεύουν τις δημοσκοπήσεις και βιάζονται να δημοσιοποιήσουν τα συμπεράσματά τους, κάνοντας και πολιτική ανάλυση, κατά την άποψή μου, και πολιτική υπόδειξη πως μη οφείλουν, καλό θα ήταν να είναι λίγο πιο εγκρατής στις εκτιμήσεις τους. Γιατί ευτυχώς στην Ελλάδα υπάρχουν κόμματα που αποφασίζουν για τις πολιτικές και τα δική τους και δεν αποφασίζουν τώρα τους δημοσκόπους.
2: Βιάζονται σημαίνει ότι εσείς θεωρείτε ότι υπάρχει χρόνος. Άρα το ερώτημά μου είναι, υπάρχει επαρκής χρόνος, είτε γίνουν οι εκλογές το φθινόπωρο ή την άνοιξη, ώστε το Πασόκ να καλύψει τέτοιο έδαφος που τώρα πια όχι είναι μικρότερο, είναι ακόμα μεγαλύτερο όπως καταγράφεται. Δηλαδή είναι 27-28 μονάδες για να επιτύχει το στόχο του που είναι η πρώτη θέση με μια ψηφοδιαφορά που λέει ο αρχηγός σας. Υπάρχει αυτός ο χρόνος?
0: Τώρα, συγγνώμη, θα σας διορθώσω. Το 10,5 με που μας δίνει με το 20, με το 30 είναι 20 μονάδες.
2: Αυτό δηλαδή, λέω για να κερδίσετε. Δεν λέω για να έχετε.
0: Ναι. Έχετε ακούσει από εμάς ποτέ να λέμε ότι θα γίνουμε αυτό? Δεν είναι. Νομίζω πως έτσι. Νομίζω ότι τουλάχιστον.
2: 20 μονάδες λοιπόν.
0: Σε αυτό δεν μπορεί να μας κατηγορήσει. Αυτό λοιπόν είναι μία δημοσκόπηση που τη βγάζει μία εταιρεία και την κάνει ερμηνεία ένας δημοσκόπος, τον οποίο εγώ τον ακούω πάντα με προσοχή, αλλά να συμφωνώ μαζί του. Όπως και πάρα πολύ στο Πασόκ. Όμως κοιτάξτε, επειδή το ρευστό, το σκηνικό είναι πολύ ρευστό το πολιτικό και επειδή βλέπετε ότι και μόνο η ανακοίνωση δύο κομμάτων με μια υπερπροβολή που θα έλεγα ότι ήταν και ασυνήθιστη για νεοπαγή κόμματα στην Ελλάδα, βλέπετε ότι αυτό δημιουργεί μετακινήσεις από όλα σχεδόν τα κόμματα της αντιπολίτευσης, από το ένα προς το άλλο κτλ. Είναι ακόμα νωρίς, θεωρώ, να βγάλουμε ασφαλείς εκτίμηση. Παρ' όλα αυτά, εμείς σταθμίζουμε τα δεδομένα, το αξιολογούμε, η τακτική μας είναι καθαρή και ποια είναι αυτή? Καμία στέγαση όλη τη δημοκρατία. Άρα, εμείς τι θέλουμε? Θέλουμε να ηττηθεί η Νέα Δημοκρατία, και επειδή δεν είμαστε κόμμα διαμαρτυρίας ή δεν μιλάμε γενικώς, γενικά, τι δεν μας αρέσει ή σε έναν ιδεατό κόσμο με αυταπάτες και προγράμματα κοστολόγητα ή με ένα νόμο και ένα άρθρο ή με συνθήματα που είναι, ξέρετε, έβικα, αλλά δεν τώρα τις πράξεις, δεν ανταποκρίνουν στην πραγματικότητα. Εμείς λοιπόν μιλάμε με συγκεκριμένες προτάσεις, πρόγραμμα, σχέδια νόμου, θυμίζω ότι για την προστασία από τις κατοικίες, δηλαδή κόκκινα δάνεια το Πασόκ, και καταθέσει 6 νομοσχέδια για τα βαρά και αμφιγεινά, ή καταθέσει 15 φορές από την εποχή της Έλληνης Φόβου Γεννήματα.
1: Ναι, κύριε Καρχημά, κύριε Κατρίνη, πάνω σε αυτό όμως που λέτε.
0: Δεν σας μπέρδευτε,
1: κύριε Κατρίνη.
0: Όχι.
1: Λοιπόν, πάνω σε αυτό όμως που είπατε, όσον ούπο, δηλαδή πραγματικά σε πάρα πολύ λίγο χρονικό διάστημα, ο Αλέξης Τσίπρας θα παρουσιάσει συγκεκριμένο, συγκροτημένα πρόγραμμα, αξιόμαχα ψηφοδέλτια, συγκεκριμένα στελέχη.
2: Λέει ότι.
1: Βέβαια, από ότι δεν φαντάζομαι ότι θα τα παρουσιάσει.
0: Εγώ περιμένω. Δεν ξέρω αν έχετε προσωπική ενημέρωση, εσωτερική πληροφόρηση, ότι πολύ σύντομα θα παρουσιάσει και ψηφοδέλτια και πρόγραμμα.
1: Δεν θα παρουσιάσει. Πώς θα πάει σε εκλογές? Το αυτονόητο.
0: Οφείλω να σας πω ότι ήταν Ιούνιος 25 όταν πρωτοακούσαμε για το κόμμα Τσίπρα, το οποίο παρουσιάστηκε 5 Μαΐου του 26. Εσείς μπορεί να έχετε καλύτερη ενημέρωση.
1: Ωραία, πάμε λίγο τώρα στον κύριο Δούκα. Ο κύριος Δούκας αυτή τη στιγμή τι πρόβλημα δημιουργεί στο ΠΑΣΟΚ και πόσο μεγάλο είναι με αυτή την πρόταση που έκανε?
2: Και είναι και ως και πρωτοστατήσει να ψηφιστεί από το συνέδριο όχι με Μητσοτάκη. Και βγαίνει σήμερα, βγαίνει το Σάββατο το πρωί και λέει ναι, αλλά με Τσίπρα να το συζητήσουμε.
0: Κοιτάξτε, το ΠΑΣΟΚ είναι ένα ανοιχτό και δημοκρατικό κόμμα, όπου ακούγονται αρκετές απόψεις. Δεν φοβάστε το διάλογο.
1: Ναι, γιατί δεν το είπε στα όργανα και το είπε παραέξω, παραδείγματος χάρη? Δηλαδή, θέλω να πω, κάνει δική του πολιτική ο κύριος Δούκας.
0: Φαντάζομαι θα το πει και στη συνεδρία του Πολιτικού Συμβουλίου. Δεν είναι αυτό το θέμα. Όμως, εμείς συζητάμε ανοιχτά, δημοκρατικά. Δεν φοβόμαστε τις προτάσεις. Αυτό για μας είναι δυναμικό για δυναμία. Αλλά η πολιτική γραμμή του ΠΑΣΟΚ δεν καθορίζεται αποστολικά. Καθορίζεται από τα συλλογικά όργανα και πρωτίστως από το ανώτερο όργανο που είναι το συνέδριο. Και στο συνέδριο πήραμε μια καθαρή ομόφωνη απόφαση. Καμία συγκυβέρνηση στην Δημοκρατία.
1: Άρα ο καθένας μπορεί να βγαίνει να λέει ό,τι θέλει.
0: Στόχος η νίκη στις εκλογές, η πολιτική αλλαγή και η προοδευτική κυβέρνηση με το ΠΑΣΟΚ πρώτο κόμμα.
1: Ναι, άρα μπορεί να βγαίνει να λέει ό,τι θέλει ο καθένας. Εγώ αυτό καταλαβαίνω.
0: Εντάξει, αυτό δεν ξέρω αν σας ανησυχεί εσάς περισσότερο από όταν ανησυχεί εμάς το ΠΑΣΟΚ.
1: Σαφώς θα σας ανησυχεί.
0: Ναι, σε κάθε περίπτωση, εμείς αυτό θα το συζητήσουμε στα όργανα. Θα το κάνουμε σε 2 μέρες από τώρα.
1: Δηλαδή, ακόμα να έχουμε να λέμε για την κολλημένη βελόνα του κύριου Γερουλάνου, παραδείγματος χάρη.
2: Ξεκόλλησε προς τα κάτω.
0: Τώρα εντάξει, τώρα γίνεται ενδεικτικός, κύριε Σταβελάκη.
2: Μα ξεκόλλησε προς τα κάτω, κύριε Κατρίνη.
0: Είστε σήμερα που μιλάμε μαζί με τον κύριο Χατζηνικολάου, ο πιο έμπειρος δημοσιογράφος που υπάρχει στην ελληνική πολιτική σκηνή, κύριο Σαφίκη, από 1994.
2: 40 χρόνια. Ο κύριο Χατζηνικολάου, ο Νίκος είναι από το 86, εγώ από το 87.
0: Πολύ ωραία.
2: Και είναι και ένα χρόνο μικρότερος ο Νίκος.
0: Δεν είναι δυνατόν, και επιτέλους να σας το πω με πολύ σεβασμό, με μία δημοσκόπηση να κάνετε μία τόσο έτσι βίαιη αποτίμηση.
2: Όχι.
0: Και ότι η βελόνα ξεκολλήσει από κάτω.
2: Την τάση μετράμε, κύριε Κατρίνη. Η φωτογραφία της στιγμής δεν έχει καμία σημασία, συμφωνώ. Αυτό που μελετούμε είναι η τάση.
0: Πώς θα σας πω, ας δούμε λίγο. Όταν θα φύγει η λογική της περιέργειας, το τι λέει ένας και ο άλλος, και όταν παρουσιαστούν τα προγράμματα όπως θα προανήγει η κυρία Γκάτσου, να δούμε αν θα μείνει περιέργεια ως μείζον στοιχείο επιλογής ή θα υπάρχει μια απέτηση για απαντήσεις σε συγκεκριμένα προβλήματα και λύσεις. Και ποιος τις δίνει? Γιατί σου λέει, ωραία, το Μητσοτάκη το ξέρουμε, τη Δημοκρατία. Εσείς αυτά που λέτε μου φαίνονται ρεαλιστικά, μου φαίνονται εφαρμόσιμα, μου φαίνονται αξιόπιστα. Το ΠΑΣΟΚ σε αυτό, η προτάσεις που έχει καταθέσει τουλάχιστον, είναι αξιόπιστα. Μου πείτε, αρκεί αυτό? Δεν αρκεί, γιατί εμείς μπορούμε να πιστεύουμε ότι έχουμε δίκιο. Αλλά σε κάθε περίπτωση πρέπει να πείσουμε ότι μπορούμε να είμαστε επόμενη κυβερνητική λύση. Γι' αυτό ακριβώς είμαστε ένα ακόμα ανοιχτό, δυναμικό. Τα συζητάμε όλα αυτά. Όμως, σε μια κοινωνική πραγματικότητα που το 70% και αυτό το ποσοστό μεγαλώνει δημοσκόπηση, ζητάει αλλαγή και απαλλαγή από την κυβέρνηση της Δημοκρατίας. Εδώ λοιπόν πρέπει να μετατρέψουμε σε εισαγωγικά σκόρπια ψήφο διαμαρτυρίας και περιέργειας σε συνειδητή επιλογή για ψήφο.
2: Να σας ρωτήσω διαφορετικά. Επειδή είστε ένα στέλεχος του ΠΑΣΟΚ εξαιρετικά έμπειρο και προσέχετε πάρα πολύ τι λέτε και συνήθως δεν απασχολείτε την κοινή γνώμη με προσωπικές εκτιμήσεις. Υπηρετείτε τη γραμμή του κόμματος. Το ίδιο συμβαίνει με όλα τα στελέχη. Θα πω λοιπόν, και δεν το έχω ξανακάνει δημόσια, κατά πόσον θεωρείτε ότι βοηθάει εσάς, το ΠΑΣΟ και τον κύριο Ανδρουλάκη, το γεγονός, έτσι δεν είναι Λουκείο, τις μισές μέρες του χρόνου συζητάμε για τον κύριο Δούκα. Δηλαδή, συζητάμε για μία άποψη του κύριου Δούκα, που συνήθως είναι στα όρια ή λίγο έξω ή λίγο ή περισσότερο έξω από τη γραμμή του κόμματος, που μοιάζει να υπηρετεί ή τουλάχιστον έτσι λένε στελέχη σας στις κατηδίες συνομιλίες τους προσωπική στρατηγική, και που τώρα εμφανίζεται Σάββατο πρωί να λέει ξαφνικά να μιλήσουμε με τον Τσίπρα και όποιος είναι πρώτος από τους δύο να είναι και αρχηγός, που δεν είναι θέση του ΠΑΣΟΚ. Θεωρείτε ότι ο κύριος Δούκας, και επειδή ο κύριος Ανδρουλάκης πολλές φορές στο παρελθόν σχολιάζω αντίστοιχες τοποθετήσεις του κύριου Δούκα, ότι μας έχει φάει ισοστρέφεια. Και αντί να συζητάμε για αυτά που θέλουμε να προτείνουμε, συζητάμε για μας. Θεωρείτε ότι αυτό είναι ένα ακόμα τέτοιο χτύπημα του κυρίου Δούκα? Πού το πάει ο κύριος Δούκας, κύριε Κατρίνη, ειλικρινά?
0: Αυτό είναι η ερώτηση που πρέπει να απαντήσω εγώ ή που πρέπει να απευθύνει σε μένα σε κάθε περίπτωση.
2: Διότι αυτό συζητούν στο ΠΑΣΟΚ. Και εγώ σας το λέω έξω από τα δόντια, γιατί ξέρετε ότι δεν στρογγυλεύω τα λόγια μου.
0: Κοιτάξτε, αυτό δεν είναι άποψη ή απόφαση του συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ. Το ΠΑΣΟΚ είναι συγκεκριμένο πλαίσιο στο
2: οποίο κινείται
0: και ο στόχος του είναι η νίκη στις εκλογές και η προεδρική διακυβέρνηση. Τώρα, σε αυτή τη διαδρομή, όλοι έχουμε μια αγωνία πώς θα επιτευχθεί ο στόχος του να πέσει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και να υπάρχει μια προεδρική διακυβέρνηση. Το ΠΑΣΟΚ έχει πάρει ξεκάθαρη θέση σε αυτό. Όλα τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ έχουν διαφορετική ερμηνεία ή θεωρούν ότι με μια διαφορετική στρατηγική επιτευχθεί ο στόχος. Ο στόχος είναι κοινός.
2: Ένας είναι πολύ διαφορετική άποψη.
0: Να χάσει η Νέα Δημοκρατία και να γίνει η πολιτική κυβέρνηση. Όμως θέλω να πω ότι δεν απαντάει το ΠΑΣΟΚ σε μια δημοσκοπική πίεση μικραίνοντας τον εαυτό του, αλλά μεγαλώνοντας την πολιτική επιρροή. Και προφανώς δεν απαντά στην πίεση τολώνοντας την ταυτότητά σου και αχυρώνοντας ή αδικώντας μια ιστορική διαδρομή. Το ΠΑΣΟΚ όμως, ξέρετε, είναι μια παράταξη που πάντα είχε ανοιχτούς διάβλους επικοινωνίας με τον ευρύτερο χώρο της κεντροαριστεράς και από την εποχή του μεγάλου ηγέτη μας, τον Ανδρέα Παπανδρέου, θυμάστε ότι υπήρχε το Βουλή με Δημοκρατική Συμπαράταξη τότε κόντρα στο Νέα Δημοκρατία στο Βρώμικο 89. Και τώρα προς τον Νίκο Ανδρουλάκης έκανε πρόταση να έρθει μια αριστερά και ο ΣΥΡΙΖΑ στο σχέδιό μας να μιλήσουμε για τη θεωρητική αναθεώρηση. Άρα δεν είμαστε περίκλειστοι γύρω από μια αποθέωση του εαυτού μας και μια αίσθηση ότι θα πρέπει ο κόσμος να μας δικαιώσει ιστορικά.
2: Πάντως σας βγήκε από αριστερά η κυρία Κουφονικολάκου, κύριε Κατρίνη, διότι όταν τη ρώτησα, αυτό θέλει δύο. Αυτό που λέει ο κύριος Δούκας θέλει και Τσίπρα. Δεν φτάνει μόνο το ΠΑΣΟΚ. Και ξέρετε τι απάντησε? Εμείς έχουμε επιόξει συνεργασίες να απευθυνθεί ο κύριος Δούκας στον κύριο Ανδρουλάκη. Αυτό είπε η κυρία Κουφονικολάκου.
0: Εντάξτε, εγώ δεν θέλω να σχολιάσω την κυρία Κουφονικολάκου, εξάλλου. Είναι αρκετά νέα στο πόστο της. Θέλω να πω όμως ότι ο κύριος Τσίπρας, θυμάμαι ότι κάποιους μήνες πριν μιλούσε για συνένωση δυνάμεων, για ενιαίο μέτωπο, ότι δεν μπορεί κανείς μόνος του. Ακόμα λοιπόν και αυτή η αντίφαση στα δημοσίως λεχθέντα, ευθέως από τη μία, μέσω της εκπροσώπου τύπου, από την άλλη του καινούριου κόμματος που λέγεται Ελλάς, δείχνει ότι δεν υπάρχει μια σταθερή στρατηγική όσον αφορά το στόχο που για μας είναι μοναδικός στόχος. Να χάσει η Νέα Δημοκρατία, να πέσει αυτή η κυβέρνηση, να γίνει η πολιτική κυβέρνηση.
2: Μάλιστα.
0: Και αυτό θα πρέπει να εκτιμηθεί από τους πολίτες δημοκρατικούς που αυτή τη στιγμή πιθανόν είναι σε μια δελκυστίδα να ψηφίσουν ΠΑΣΟ, να ξαναψηφίσουν τον κύριο Τσίπρα, να πάνε κάπου αλλού. Αυτό πρέπει να εκτιμηθεί όσον αφορά τη συνέπεια, τη σοβαρότητα και την ετοιμότητα που έχουν οι πολιτικοί χώροι και τα πρόσωπα για να μπορέσουν να είναι πραγματικά μια κυβερνητική Μάλιστα. επιλογή αξιόπιστη την επόμενη
1: Μάλιστα,
0: μέρα.
1: Μάλιστα, κύριε Κατρίνη, ευχαριστούμε θερμά. Ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια.
2: Ευχαριστώ πολύ.
0: Δεν μου απαντήσατε, κυρία Γκάτση, για τα δυτικά που
1: για τα δυτικά. Όχι, όχι, όχι, κύριε.
0: Πολύ
1: φόκους.
2: Μην ανησυχείτε.
0: Εγώ... και για την Ηλία.
1: Δεν
0: την Ηλία,
1: Ηλία, Ηλία.
2: Εντάξει. Γεια σα, κύριε Κατρίνη.
0: Γεια σα, γεια σα, γεια σα.
3: Real FM.
4: Μα γιατί δεν πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε δει κάτι?
5: Ησυχία παρακαλώ. Το οικογενειακό συμβούλιο αρχίζει. Και εκεί βάρα το κόγκ. Το θέμα μας, καλοκαιρινές διακοπές.
6: Ναι, πάμε.
7: Πού θα πάμε?
8: Κρήτη.
6: Μήλο.
5: Κρήτη λέω κι εγώ.
6: Μήλο.
8: Θα στέλνουμε Μήλο και πάμε Κρήτη μόνοι μας.
6: Hey.
5: Προτείνω, δώστε βάση και Μήλο και Κρήτη.
6: Ναι. Yeah.
4: Πάει το ταμείο.
5: Έχω ήδη βρει προσφορές στο minoan.gr.
6: Εγώ πάω τώρα να φτιάξω τη βαλίτσα μου.
7: Κι εγώ.
8: Minoan Lines. Γιατί το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800 11 75 000 και 28.

0: 92.
1: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα Plesas The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Ready to drink flavors, Jameson Whiskey and Cola, Havana Club Rum and Cola, Gordon's Gin and Tonic, με αλκοόλ 5%, 3,74. Malibu Pina Colada και Malibu Strawberry Daiquiri, με 5% αλκοόλ, 2,99. Και χωρίς αλκοόλ, Twist Strawberry Pina Colada, Passion Fruit Mojito, μόνο 2,27. Plesas The Market. Σε εμάς οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.
2: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
0: 92.
3: Στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Καθυστερήσεις σημειώνονται αυτή την ώρα στον Κηφισό από γέφυρα Καλυφτάκη έως Κοκκινομήλο, στην Ποσειδόνος από Γλυφάδα προς Σάλιμο και στην Αττική Οδό από Μεταμόρφωση έως Ηρακλείου, από Παιανίας έως Μαραθώνος και στις εξόδους για Λαμία. Την Πέμπτη εκείνη η διάσκεψη των Προέδρων τις κοινοβουλευτικές διαδικασίες για την αναθεώρηση του Συντάγματος. Την πρότασή της καταθέτει σήμερα στη Βουλή η Νέα Δημοκρατία, όπως ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Στο αρχείο οδηγείται, σύμφωνα με την πρόταση της Εισαγγελίας Πρωτοδικών, η δικογραφία για τυχόν ποινικές ευθύνες στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας Χαράλαμπου Αθανασίου και Τάσου Χατζηβασιλείου. Διαλύθηκε η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς μετά την ανεξαρτητοποίηση 6 βουλευτών και την παρέτηση της Έφης Αχτσιόγλου. Περισσότερα στο real.gr.
4: Real FM.
5: Hey, στα Ροβά, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
6: Στην Drag Service του ομίλου Kus Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atego, Fuso και με πωλήσεις από το 1956.
5: Drag Service Kus Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
6: Δείτε μας και στο kusgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kus με κάπα.
7: Ρωμαίος.
8: Ιουλιέτα.
7: Από του Μπόστ την Μπένα.
8: Έργο παλιό.
7: Ασύγχρονο.
8: Που αφορά και σένα.
7: Ιουλιέτα, η Ρώμανε.
8: Ρωμαίο Σακελαρίου.
7: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
8: Σε ρόλο παραμάνας.
7: Χωρίς καμιά ντροπή.
8: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
7: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
8: Ζάχαρη θα περάσετε. Θα γίνει του Ρωμαίου.
7: Ρωμαίο και Ιουλιέτα.
8: Τρεχάτε για να δείτε.
9: Πρεμιέρα 24 Ιουνίου στο νέο κυποθέατρο Ζαπίου.
10: The Natural Stones live in Athens. Τώρα η πιο δυνατή παρουσία στη Λεωφόρο Κηφισίας 78 Μαρούσι. Ακρόλιθο showroom. Δείτε από κοντά φυσικά πετρώματα, μοναδικές ιδέες και άπειρες εφαρμογές για κάθε κατασκευή. Ακρόλιθος Natural Stones. Λεωφόρος Κηφισίας 78 Μαρούσι.
11: Άλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου. Φεστιβάλ στη σκιά των Βράχων. Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη, Δευτέρα 15 Ιουνίου. Δύο σπουδαίοι καλλιτέχνες συναντιούνται για πρώτη φορά σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, αλήθεια και αγαπημένα μεγάλα τραγούδια. Άλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου. Θέατρο Βράχων, Δευτέρα 15 Ιουνίου.
12: Χορηγός επικοινωνίας Real FM 97,8.
13: Είναι γεγονός. Οι θρυλικοί Foreigner, γιορτάζοντας τα 50 χρόνια της εντυπωσιακής καριέρας τους, έρχονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. 27 Ιουνίου, Ολυμπιακό Κέντρο Αντισφαίρησης ΟΑΚΑ. Οι Foreigner θα ξεσηκώσουν την Αθήνα με το διαχρονικό ροκ τους σε μία μοναδική εμφάνιση. Opening Act, ο Κώστας Τουρνάς. Foreigner, προπόληση ticketservices.gr.

0: Επιστρέψαμε λοιπόν, επειδή έχουμε αφήσει πίσω το θέμα της ακρίβειας, όχι στις δημοσκοπήσεις, αλλά ξέρεις, να πάει, επειδή ακούω όλο και πιο συχνά από παραγωγούς λαϊκών
1: και
0: αγορών.
1: Έχουμε περάσει τον επόμενο μήνα τώρα, 2 Ιουνίου.
0: Από υπαλλήλους στα σούπερ μάρκετ που μου λένε, κύριε Νίκο, ως 15 του μήνα υπάρχουν λεφτά. 15 μέχρι την επόμενη σύνταξη. Ψυχή, τίποτα. Και ανακοινώθηκε
1: και εντάξει,
0: σήμερα.
1: 15. Και μα όχι, το 15 είναι λίγο, εντάξει, σε κάποιους είναι 18.
0: Ανακοινώθηκε σήμερα πληθωρισμός. Είναι 5% από τη Eurostat στην Ελλάδα, έναντι 3,2% στην Ευρωζώνη. Και επειδή έχουμε πει πολλά για το Πασόκ, να πω και ένα θετικό. Μία ανακοίνωση που εξέδωσε πριν από λίγο για την ακρίβεια τομέα οικονομικών του Πασόκ και λέει πως ο Πρωθυπουργός, επειδή ξέρεις, είναι ο 7ος μήνας που η χώρα μας έχει υψηλότερο πληθωρισμό από τον ευρωπαϊκό μέσον όρο. Εμείς είμαστε Μάιο 5 και Ευρώπη, Ευρωζώνη 3,2. Και λέει, ενθυμούμενο το Πασόκ, τη δήλωση του κυρίου Μητσοτάκη ότι λυπάμαι και θυμώνω με την ακρίβεια, ότι ο Πρωθυπουργός δηλώνει ότι λυπάται και θυμώνει με την ακρίβεια. Όμως όσο εκείνος λυπάται, οι πολίτες πληρώνουν. Και εγώ θα πω ότι περιμένω, πραγματικά είναι θέμα και παγκόσμιας οικονομικής κρίσης, Λουκία. Δεν είναι όμως μόνο αυτό. Είναι ότι υπάρχουν κέντρα που λειτουργούν ασυνδέοντα και κερδοσκοπούν από το χωράφι στο ράφι, μεσάζοντες, καρτέλ με προϊόντα πολυεθνικών στα ράφια των σούπερ μάρκετ που κάνουν κόλπα. Προϊόντα όπως ο καφές που είναι σε διπλή τιμή το ίδιο προϊόν από την υπόλοιπη Ευρώπη και μπήκαν πρόστιμα από την κυρία Τσαγκάρη και μπράβο της σε πολλές εταιρείες καφέ.
1: Ναι, αλλά ότι
0: πάνω
1: από
0: 2 εκατομμύρια.
1: Δεν ξέρω.
0: Αλλά θέλω να πω ότι πρέπει να σηκώσουν όλοι τα μανίκια, περιμένω προτάσεις για την ακρίβεια. Αυτό είναι το μεγάλο θέμα. Τα υπόλοιπα, ωραίες δημοσκοπήσεις, ωραία πόσο και ο Τσίπρας, ο Δούκας και τα υπόλοιπα. Ο κόσμος από τη 15 και μετά δεν έχει χρήματα να περάσει το μήνα. Δεν σου ζητώ για διακοπές. Λοιπόν, η κυρία Μαριζέτα Αντωνοπούλου είναι μαζί μας, τέλεχος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, ΕΛΑΣ, του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. Καλησπέρα και χαιρόμαστε που μιλάμε για πρώτη φορά.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα, καλά. Ευχαριστώ που με καλέσατε.
0: Λοιπόν, για πείτε μας, επειδή δέχεστε πολύ κριτική, κυρία Αντωνοπούλου, ότι το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα είναι μια πολύ ωραία φούσκα. Θα το έχετε ακούσει από όλη την αντιπολίτευση, ότι έκανε μια light.
2: Ακούστε.
0: Ότι έκανε μια light παρουσίαση στο Θησίου που του χαράει όλου, με 7 δεσμεύσει θα μπορούσε να τι πει οποιοδήποτε, δηλαδή μια αξιοπρεπή ζωή, μια δίκαιη κοινωνία, καλύτερη οικονομία. Ωραία όλα αυτά. Δεν έχουμε ακόμα συνεργάτες, δεν έχουμε όργανα, δεν έχουμε πρόγραμμα, δεν έχουμε συγκεκριμένες προτάσεις, άρα ο Τσίπρας κάνει, λένε οι επικριτές σας, ένα comeback, χωρίς όμως να ξέρουμε τι είναι αυτό το comeback και τι είναι το καινούριο που φέρνει. Άρα απολαμβάνει αυτή τη δημοφιλία της δημοσκοπής τώρα και είναι δεύτερος με 15%, αλλά δεν ξέρουμε αν θα ξεφουσκώσει την πορεία. Απάντηση.
2: Πρώτον, το γεγονός, δεν έχω ακούσει από κοινωνία την εφούσκα. Αντίθετα, στην κοινωνία ξαναβλέπω και ήταν πολύ εμφανές και στο Θησείο ότι υπάρχει μια αισιοδοξία και μια ελπίδα ότι κάποιος έρχεται όντως για να σταθεί στο πλάι μας.
0: Το Θησείο ήταν δίπλα. Κοινωνία, ήταν 3.000 άνθρωποι. Η κοινωνία είναι όλοι. Και είναι και από άλλα κόμματα που
2: το
0: περιμένουν
2: θησείο
0: από τον
2: Θησείο. Ήταν περίπου 15 με 20.000 άτομα.
0: Ωραία.
2: Και ξαναείδαμε μετά πάρα πολύ καιρό, επειδή είμαι πολλά χρόνια στην αριστερά, θέλω να σας πω ότι ξαναείδαμε πάρα πολλά χαμόγελα. Δηλαδή υπήρχε μια κινητοποίηση του κόσμου πολύ σημαντική και ξαναείδαμε πάλι χαμόγελα στον κόσμο, είχαν το δω πάρα πολλά χρόνια.
0: Επί της ουσίας τώρα.
2: Και μιλάω, συναισθηματικά. Επί της ουσίας, δύο πράγματα. Ο πρόεδρος μας παραιτήθηκε από τη Βουλή για να επιστρέψει στην κοινωνία. Ξεκίνησε.
0: Γιατί η Βουλή δεν είναι κοινωνία, αλλού είναι και η Βουλή.
2: Η Βουλή αυτή τη στιγμή είναι μία πλήρως
0: στη δημοκρατία, δεν είναι το κοινοβούλιο που εκπροσωπεί τους πολίτες.
2: Ο κύριος Τσίπρας ως πρώην
0: είστε κατά της κοινοβουλευτικής δημοκρατίας.
2: Ίσα.
0: Λέτε παραιτήθηκε από τη Βουλή για να πάει στην κοινωνία. Δηλαδή η Βουλή δεν είναι ο καθένας της κοινωνίας. Τότε τι την έχουμε τη Βουλή.
2: Είμαστε και πολυθεσμικοί. Τι σημαίνει ότι είμαστε πολυθεσμικοί? Ότι θέλουμε να ξαναδώσουμε υπόσταση στη δικαιοσύνη, θυμίζω ότι
0: γιατί, με συγχωρείτε κύριε Αντωνοπούλου, έχετε μπερδέψει. Αν εκλεγεί ο κύριος Τσίπρας στη Βουλή, δεν θα πάει. Άλλο θα πάει. Ναι, αλλά μου είπατε ότι έφυγε από τη Βουλή να πάει στην κοινωνία. Αν γίνουν εκλογές και εκλεγεί από την κοινωνία στη Βουλή, δεν θα πάει. Αλλού θα πάει. Δεν θα ξαναεπιτρέψει εκεί που φύγει.
2: Σε μία άλλη Βουλή που θα τηρεί και θα πληρεί τις προϋποθέσεις την ύπαρξή της. Λέω λοιπόν ότι ο Αλέξης Τσίπρας, βλέποντας ότι αυτή τη στιγμή εδώ και 3 χρόνια ο χώρος μας περνάει από μία δίνη, αποφάσισε να επιστρέψει στην κοινωνία και να κάνει κάτι πρωτόγνωρο. Ποιο είναι αυτό? Να ξαναγυρίσει με έναν τρόπο στην κοινωνία, να ξαναπάει στη βάση. Το κάναμε λοιπόν αυτό μέσα από το Ινστιτούτο και από τις πολλές πρωτοβουλίες που πήρε το Ινστιτούτο μέχρι τώρα και από την Ιθάκη και το γεγονός ότι πήγε σε πάρα πολλά μέρη της Ελλάδας να μιλήσει, να αφουγκραστεί τον κόσμο, να κουβεντιάσει μαζί του και να αρχίσει να ξεδιπλώνει μέρη του προγράμματος του. Αυτή τη στιγμή φτιάξαμε την ειδική μας διακήρυξη που την καταθέσαμε μόλις την Πέμπτη. Είμαστε δηλαδή ακόμα μόλις 5 ημερών. Στην ειδική διακήρυξη μαζί και για λόγους συμβολικούς, αλλά θα μου επιτρέψετε βασικά ουσίας, ήταν μαζί η κυρία Λεπενιώτη. Η κυρία Λεπενιώτη που δεν έχει ένα απόλυτα αριστερό
0: παλιό.
2: Και ήταν η πρόεδρος του δικαστηρίου που καταδίκασε την εγκληματική οργάνωση της Χρυσής Αυγής ως τέτοια, ως εγκληματική ναζιστική οργάνωση. Και με βαρύτατες ποινές, ευτυχώς για τη δημοκρατία μας, στα βασικά και όχι μόνο στα μέλη της εγκληματικής ναζιστικής οργάνωσης. Από εκεί και πέρα, τι άλλο είπε ο πρόεδρος? Είπε λοιπόν ότι ανακοινώνω ένα κομμάτι της επικοινωνίας που είναι καινούριο. Όλοι οι άνθρωποι, θα δείτε που είναι στην επικοινωνία, είναι όλοι άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν εμπλακεί επαγγελματικά με την πολιτική με έναν τρόπο.
0: Όντως.
2: Από την άλλη, σε λίγο καιρό θα δείτε στις επόμενες μέρες θα ανακοινωθεί, υπάρχουν δημοσίευματα προφανώς για το οργανωτικό του γραφείου, στο οποίο επίσης υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν υπάρξει επαγγελματικά στελέχη, είναι άνθρωποι από την κοινωνία.
1: Ναι, αλλά υπάρχουν άνθρωποι και επαγγελματικά στελέχη, κυρία Αντωνοπούλου. Θέλω να πω. Και εσείς ανδαναπατώ με δεν ήσασταν στο Πασόκ, μετά πήγατε στο ΣΥΡΙΖΑ και τώρα στον Αλέξ Τσίπρα.
2: Πήγα από το Πασόκ, ναι, ήρθα στον Αλέξ στο Τσίπρα, στο Ινστιτούτο. Ωστόσο δεν έχω καμία επαγγελματική ασχόληση με την πολιτική, το επάγγελμά μου στο Πανεπιστήμιο Αθηνών.
1: Ναι, αλλά αυτή η διαδρομή, θέλω να πω, κάποιος μπορεί να τους ξενίζει.
2: Καθόλου.
1: Γιατί?
2: Θα σας πω αμέσως. Αυτή η διαδρομή είναι η διαδρομή πάρα πολλών ανθρώπων. Τα τελευταία χρόνια προσπαθήσαμε να βρούμε με έναν τρόπο την όσμωση της κεντροαριστεράς, της ριζοσπαστικής αριστεράς, της σοσιαλδημοκρατίας και της πολιτικής οικολογίας. Προσπαθήσαμε έναν τρόπο να δούμε ποιος μπορεί να ενώσει αυτόν τον χώρο.
1: Άρα ο κύριος Φάμελος δεν μπορούσε κατά τη γνώμη σας και θα μπορέσει ο κύριος Τσίπρας, ούτε ο κύριος Ανδρουλάκης.
2: Ο κύριος Ανδρουλάκης τα πέριψε. Μάλιστα ήμουν σε άσχημη θέση γιατί ήμασταν ψηφοδέλτες εκείνη την εποχή. Και όταν έβαλε το διμέτωπο μεταξύ ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Δημοκρατία, είχα και την κομματική γραμμή που δεν μπορούσα να εκφραστώ και ελεύθερα. Παρ' όλα αυτά το έκανα στην αποχώρησή μου. Από εκεί και πέρα, ξαναλέω ότι ένα μεγάλο κομμάτι των ανθρώπων της κεντροαριστεράς, ένα μεγάλο ανθρώπου των ανθρώπων της ριζοσπαστικής αριστεράς και της πολιτικής οικολογίας, τα τελευταία τουλάχιστον 3 χρόνια βρίσκονται σε μία περιδίνηση, γιατί ακριβώς κανένα σχήμα από τα πάνω, καμία συζήτηση σε κλειστά γραφεία με ανταλλαγές κτλ. Καμία κομματήλα, θα μου επιτρέψετε και συγγνώμη για τη λέξη, αλλά αυτοί νομίζω θα τη νιώσουν και οι πολίτες που μας ακούνε καλύτερα από όλες. Δεν μπόρεσε να βρει και δεν θα μπορούσε και από ένα σημείο και μετά να βρει απάντηση στο βασικό ερώτημα. Ποιο είναι αυτό? Πώς θα επιστρέψει η πολιτική στους πολίτες και πώς επιτέλους θα μπορούμε να έχουμε ζωή με αξιοπρέπεια και θα νικηθεί η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας.
1: Αυτό το ζωή με αξιοπρέπεια, καταλαβαίνετε ότι είναι κάτι γενικόλογο. Και η κυρία Καριστιανού για ζωή με αξιοπρέπεια έκανε λόγο. Ποιος δεν θέλει ζωή με αξιοπρέπεια? Ποιο κόμμα δεν θέλει ζωή με αξιοπρέπεια?
2: Υπάρχει κάποιο
1: που να μην το έχει στην ανακηδρυτική του διακήρυξη?
2: Σωστά, γενικόλογο, αλλά πάμε στην ουσία. Αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και του Κυριάκου Μητσοτάκη έχει βυθίσει τη χώρα, το είπατε και πριν σας άκουγα, τόσο με την ακρίβεια, όσο με τα υψηλά ενίκια, όσο με μία βουλή και ένα σύντομο το οποίο καταπατάτε κάθε μέρα, όσο με τεράστια σκάνδαλα. Δεν νομίζω ότι έχει ξαναυπάρξει μεταπολίτευση, όχι τέτοια σκάνδαλα σε καμιά περίπτωση, ούτε ως μύτος των σκανδάλων. Σχεδόν οι περισσότεροι υπουργοί της Δημοκρατίας αυτή τη στιγμή, ένα μεγάλο μέρος της κοινοβουλευτικής ομάδας, βρίσκεται σε διαδικασία εξεταστικής επιτροπής. Αυτό δεν έχει ξαναγίνει στη μεταπολίτευση. Και ακόμα και παλιά, να πάμε πίσω στην ιστορία, δεν θυμάμαι τέτοια κατάπτωση των θεσμών. Από εκεί πέρα λοιπόν το ζωή με αξιοπρέπεια τι είναι? Το ζωή με αξιοπρέπεια να ξυπνάει πρωί ένας άνθρωπος, να μπορεί να πάει στη δουλειά του χωρίς να χρειάζεται να φοβάται το πώς θα γυρίσει πίσω, χωρίς να με ασφάλεια για το ότι έχει δουλειά, θα πάρει μισθό, που ίσως το φτάνει μέχρι τελευταία μέρα, θα είναι το παιδί του στο σχολείο.
0: Το θέμα, κύριε Αντωνοπούλη, πώς θα καταφέρετε όλα αυτά? Μισθό θέλουν όλοι να δώσουν μεγαλύτερο. Πού θα βρείτε τα λεφτά για να δώσετε το μεγαλύτερο μισθό?
2: Θα σας απαντήσω. Το μεγάλο ερώτημα είναι, θα με επιτρέψετε βέβαια να ξεδιπλωθεί το πρόγραμμά μας στις επόμενες μέρες και μάλιστα με πολύ συγκεκριμένο τρόπο τον πρόεδρό μας. Παρ' όλα αυτά, αυτό μπορώ να σας πω κατευθείαν είναι ότι θέλουμε και θα προωθήσουμε μια κοστολογημένη πρόταση για την ελάφρυνση των φόρων της μεσαίας τάξης, την ελάφρυνση της μισθωτής εργασίας, της φορολογίας της μισθωτής εργασίας, που θα αφορά κυρίως εργοδότες, ώστε να μπορούν πραγματικά να αυξήσουν τους μισθούς. Ταυτόχρονα θα αφορά ένα κομμάτι της ενέργειας με τις ενεργειακές π.χ. κοινότητες και όχι μόνο. Θα αφορά ένα κομμάτι που σχετίζεται με την αγορά και τον τρόπο το οποίο φτάνουν τα προϊόντα στο καλάθι του σούπερ μάρκετ και ταυτόχρονα με την παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας, που επίσης θα μου πείτε μια κουβέντα που τη λένε όλοι, θα με επιτρέψετε όμως, αυτή τη στιγμή θα είμαστε το μοναδικό κόμμα που θα σας πω προοικονομώ από τώρα, ότι θα σχετίζεται και με έναν τρόπο με το πώς ενώνονται οι παραγωγοί και πώς βοηθούμε την αλληλέγγυα και όχι μόνο οικονομία, του συνεταιρισμού δηλαδή, όπως λέγαμε παλιά, για να το πω με ένα πιο λαϊκό τρόπο να το καταλάβουν οι ακροατές μας. Άρα λοιπόν έχουμε ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα, το οποίο δεν μπορώ να σας το αναλύσω αυτή τη στιγμή, σε καμία περίπτωση πριν το βγάλει ο πρόεδρος μέσα στη βδομάδα. Ναι. Αυτό μπορώ να πω.
1: Άρα μέσα στη βδομάδα θα έχουμε κοστολογημένο πρόγραμμα από τον κύριο Τσίπρα.
2: Μέσα στη βδομάδα θα αρχίσει σιγά σιγά να ξεδιπλώνεται το πρόγραμμά μας, το οποίο κάθε του σημείο θα είναι κοστολογημένο. Ήδη έχει βγει πρόταση μας για τη ΔΕΗ και το ενεργειακό κόστος. Ήδη έχει βγει ένα κομμάτι αυτή δηλαδή. Ήδη έχει βγει ένα κομμάτι που αφορά τις τράπεζες. Ξαναλέω, από την πρώτη στιγμή είπαμε ότι θα προωθήσουμε ένα μείγμα φορολογίας το οποίο σχετίζεται με την πατριωτική εισφορά. Πώς δηλαδή.
1: Ναι, αυτό τα έχει πει και ο κύριος Τσίπρας.
0: Λοιπόν,
1: ναι.
0: Ακριβώς. Όταν έχουμε περισσότερα
1: θα επανέλθουμε. Κυρία Αντωνοπούλου.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά.
0: Η κυρία Μαριζέτα Αντωνοπούλου, γνωρίζουμε νέα πρόσωπα και αυτό είναι θετικό. Ναι. Στέλεχος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης Ελλάς, συνεργάτηδα του Αλέξη Τσίπρα. Πάμε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
3: Real FM. Αυτός είναι ο ήχος του καλοκαιριού και αυτός είναι ο ήχος ενός αξέχαστου θεάματος, όπως μόνο το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου προσφέρει εδώ και δεκαετίες. Και φέτος το καλοκαίρι η Mastercard και η Εθνική Τράπεζα σου κρατούν θέση για μια μοναδική εμπειρία. Χρησιμοποίησε τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας στις καθημερινές σου συναλλαγές και διεκδίκησε 110 VIP διπλές προσκλήσεις. Γιατί υπάρχουν καλοκαίρια που δεν ξεχνιούνται ποτέ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο mbg.gr. Ζήστε ένα ξέχαστο καλοκαίρι ταξιδεύοντας με το Joy Tours. Παρίσι, Λονδίνο, Βουδαπέστη ή Νέα Υόρκη, Las Vegas, Miami, Μαρόκο, Ιαπωνία, Σιγκαπούρη ή πιο εξωτικά Μπαλί, Μαλδίβες, Χαβάη. 49 χρόνια πείρα σε ταξίδια προς Ασία, Ευρώπη και Αμερική. Θα βρείτε σίγουρα την εκδρομή που σας ταιριάζει στο joytours.gr.
4: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
5: Αχα.
4: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
5: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
4: Παιχνίδι? Εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
6: Τότε, το ψαράκι είδε έκπληκτο τους φίλους του να μπαίνουν στο νερόσπιτό του.
7: Και του έφρεγγε τούτα, μπαμπά.
8: Και τι δεν θα δίνες για να μην διακοπεί αυτή η ιστορία? Επειδή το σπίτι σας είναι πολύτιμο για εσάς, στην Ergo κάνουμε την ασφάλιση πιο απλή για να απολαμβάνετε ανέμελα τις σημαντικές στιγμές της ζωής σας. Με την ασφάλιση κατοικίας Ergo My Home, διασφαλίζετε την περιουσία σας από απρόοπτα γεγονότα που μπορεί να επηρεάσουν την καθημερινότητά σας. Με μόνο από 12 ευρώ το μήνα, απολαμβάνετε πλήρη κάλυψη για καιρικά φαινόμενα, πυρκαγιά, σεισμό, πλημμύρα και άλλες μικρές ή μεγάλες ζημίες. Επιλέξτε το πρόγραμμα Ergo My Home που ταιριάζει στις ανάγκες σας και αποφεληθείτε από έκπτωση έως και 20% στον ένφια. Ενημερωθείτε στο ergoellas.gr ή επικοινωνήστε με τους πιστοποιημένους συνεργάτες μας, καθώς και με το δίκτυο της Τράπεζας Πειραιώς. Η τιμή είναι ενδεικτική και αφορά κατοικία με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ergo ασφαλιστική. Απλά γιατί είναι σημαντικά.
9: Hey κύριε, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
10: Hertz Leasing.
9: Και σέρβις και τελικυκλοφορίας και ασφάλεια.
10: Hertz Leasing.
9: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
10: Hertz Leasing.
9: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα.
11: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
12: Εκλογές Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών 2026. Η φωνή των ιατρών. Η δύναμή μας. Διεκδικούμε όσα αξίζουμε. Συμμετέχουμε όλοι. Την Κυριακή 14 Ιουνίου 2026 παίρνουμε το μέλλον του κλάδου στα χέρια μας με ένα μόνο κλικ. Για πρώτη φορά η ψηφοφορία για την ανάδειξη των μελών του Διοικητικού και Πειθαρχικού Συμβουλίου της Εξελεγκτικής Επιτροπής και των εκλεκτόρων για τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο διεξάγεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά με εισήγηση του Προέδρου του Ιατρικού Συλλόγου και απόφαση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Ψηφίζουμε από τις 7 το πρωί έως τις 8 και 49 το βράδυ, από όπου και αν βρισκόμαστε, με απόλυτη ασφάλεια και εγκυρότητα. Κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας θα λειτουργεί εξειδικευμένο τηλεφωνικό helpdesk για την άμεση υποστήριξη όλων των μελών. Η δύναμη του Συλλόγου είναι η δική σου ψήφος. Μην απέχεις. Διαμόρφωσε το αύριο της ιατρικής κοινότητας.
13: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Η κρυμμένη επιστολή. Το πρώτο βιβλίο της νέας σειράς μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού», όπου κάθε σελίδα φέρνει και μια νέα αποκάλυψη. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Με αύρα καλοκαιρινή, ψήνουμε ψάρια στη Σχάρα και ταξιδεύουμε στη σαγηνευτική Ελαφόνησο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
14: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
0: Επιστρέψαμε 50 λεπτά μετά τις 4. Είμαστε λίγο πριν από το τέλος. Λουκία, Εθνική Τράπεζα.
1: Λοιπόν, μπορείς να χρειαστείς χρόνο για να βρεις το σπίτι των ονείρων σου, να επισκεφτείς πολλά διαφορετικά, να συγκρίνεις, να σκεφτείς κάθε λεπτομέρεια και να φανταστείς τη ζωή σου εκεί. Αλλά όταν τελικά το βρεις, κάθε λεπτό μετράει. Γι' αυτό η Εθνική Τράπεζα είναι δίπλα σου, προσφέροντάς σου και προέγκριση σε 48 ώρες από την αίτηση και εκταμείευση σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης για να μην χάσεις καμία μα καμία ευκαιρία. Και όλα αυτά με τη διαρκή υποστήριξη προσωπικού συμβούλου, γιατί έτσι μπορεί να αντιμετωπίζει η τράπεζα το στεγαστικό σήμερα. Απλά και ανθρώπινα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο mbg.gr.
0: Λοιπόν, επειδή διαβάζουμε, ξέρεις, έχει σημασία όχι μόνο να διαβάζουμε, να σκρολάρουμε στο κινητό μας και στο τάμπλετ, αλλά να μην ξεχάσουμε να διαβάζουμε εφημερίδες, περιοδικά που σε όλο τον κόσμο δίνουν έναν αγώνα πραγματικά και προσφέρουν πάρα πάρα πολλά. Η Ένωση Δημοσιογράφων και Ιδιοκτητών Περιοδικού Τύπου διοργανώνει από τις 3, από αύριο δηλαδή, ως 5 Ιουνίου στην Παρασκευή, το Media and Magazine Days 2026. Μια νέα διοργάνωση για τη διαχρονική αξία του έντυπου τύπου, της ενυπόγραφης δημοσιογραφίας και της ποιοτικής ενημέρωσης. Θα γίνει στο εμβληματικό καπνεργοστάσιο της Βουλής, Λενορμάν 218, και φιλοδοξεί να καθιερωθεί ως ετήσιος θεσμός διαλόγου και πολιτισμού. Η κεντρική μερίδα είναι την 5η, 4 Ιουνίου. Θα είναι εκεί η πρόεδρος της Ένωσης, η κυρία Πέννη Καλύβα, ο υπουργός ο κύριος Μαρινάκης και ο υπουργός ο κύριος Βλάσης, υπουργός παιδείας. Ξεχωριστή στιγμή της ημερίδας, η επίσημη παρουσίαση από τη στρατηγική σύμβουλο Performance and Leadership, Ξένια Κούρτογλου, της νέας πανελλήνιας έρευνας, η κυρία Κούρτογλου κάνει εξαιρετικές έρευνες, αναγνωσιμότητας για τον περιοδικό τύπο, την οποία έκανε η Focus Bari για λογαριασμό της Ένωσης, με πολύτιμα συμπεράσματα για τον τύπο στη σύγχρονη εποχή. Πάρα πολλά πάνελ ενδιαφέροντα βλέπω κάθε μέρα. Και να πω ότι η ώρα λειτουργίας έκθεσης θα είναι Τετάρτη 5 με 7 το απόγευμα, Πέμπτη 5 με 7, Παρασκευή 9 το πρωί με 1 το μεσημέρι, και επισκέψεις σχολείων και παράλληλες δράσεις, με ελεύθερη είσοδο για το κοινό, και δηλώσεις συμμετοχή, σημειώστε το αυτό, στο info@edipt.gr, edipt.gr, 210-7220-875. Μην ξεχνάμε, Λουκία, τον γραπτό τύπο. Μην το ξεχνάμε.
1: Λοιπόν, έχουμε ακόμα ένα πολύ πολύ ενδιαφέρον συνέδριο για την Ελλάδα του 2030, το οποίο θα διεξαχθεί από τις 8 έως τις 9 Ιουνίου του 2026. Λοιπόν, η Nexis Now και η Dom Consulting Firm συνδιοργανώνουν για δεύτερη φορά αυτό το υψηλού κύρου συνέδριο, το οποίο θα πραγματοποιηθεί, όπως είπαμε, την ερχόμενη Δευτέρα και Τρίτη στο Ateneum Intercontinental. Το συνέδριο τελεί υπό την αιγίδα των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης, Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλειας, Θεσσαλονίκης καθώς και του Πανεπιστημίου Πειραιός, ενώ την έναρξή του θα κηρύξει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο κ. Κωνσταντίνος Θασούλας. Mm. Πρόκειται για μια πολύ σημαντική πρωτοβουλία που στοχεύει στην ανάδειξη των προοπτικών και στρατηγικών για την οικονομία και την ανάπτυξη της χώρας στην επόμενη τετραετία. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα greece2530.gr, η οποία ανανεώνεται διαρκώς.
0: Περιμένω τώρα γιατί σου έχω special πενθήμερο παρακαλώ σήμερα. Mm. Αν μπείτε στο real.gr και βρείτε το Real Player, μπορείτε να κερδίσετε για αυτό το καλοκαίρι από τον Real FM και τη Manesis Travel οικογενειακές διακοπές στο Simantron Traditional Village. 5 μέρες, 4 νύχτες, 2 ενήλικες και 2 παιδιά ως 12 ετών, με smart all inclusive παρακαλώ πρόγραμμα, με γεύσεις, δραστηριότητες για μικρούς και μεγάλους, water pack με νέες νεροτσουλήθρες, πισίνες, θερινό σινεμά. Με τη σιγουριά και εμπειρία της Manes Travel, Simantron Traditional Village παρακαλώ, και 5 διπλά εισιτήρια από τη C-Jets, με τη C-Jets γρήγορα στις Κυκλάδες, Ραφίνα, η καθημερινά δρομολόγια 14:02 και 20 το μεσημέρι, για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο, με τα ταχύπλοια της C-Jets. Όλα αυτά, real.gr, Real Player, κλήρωση την άλλη Δευτέρα, στην εκπομπή Μάνων Ιφλή και Βάμπη Παπαδημητρίου.
1: Λοιπόν, επίσης, σε Real News, αυτό το Σαββατοκύριακο, Φόνη με άρωμα χαρτιού, Η Κρυμμένη Επιστολή και Real Taste and Style και Παντού App, όλα αυτά με τη Real News που κυκλοφορεί αυτό το Σαββατοκύριακο.
0: Πάρα
1: και φτάσαμε
0: ωραία.
1: Στο τέλος σιγά σιγά. Να ευχαριστήσουμε την Δήμητρα την Πανανού που ήταν μαζί μας, την Κατερίνα τη Βουτσά στη ρύθμιση του ήχου και στο τηλεφωνικό κέντρο τη Φράνση στην Παράσχη, και φυσικά όλους και όλες εσάς που μας ακολουθήσατε και σήμερα το μεσημέρι μας ακούσατε. Ακολουθούν Γιώργος Παγάνης, Γιώργος Σουδαλάκης και αργότερα ο Νίκος Μπογιόπουλος. Από εμάς να έχετε ένα πολύ πολύ όμορφο απόγευμα.
0: Γεια σας και να περάσετε καλά. Και να πούμε, Λουκία, ότι επειδή έχουμε πει για τα καλά στο καλοκαίρι, η πρόγνωση των μετεωρολόγων βλέπω ότι είναι πέραν αυτής της εβδομάδας 35, 36, 37 ένα πολύ ζεστό καλοκαίρι.
1: Όπα.
0: Που θα βάλουμε και βαθιά το χέρι στην τσέπη, γιατί το ρεύμα κοστίζει πάρα πολύ.
1: Αυτά.
0: Θα είναι από τα θέματα που θα συζητήσουμε.
1: Θα είναι στο φουλ, θα τα συζητήσουμε τις επόμενες μέρες. Να είστε καλά. Γεια σας.

0: Real FM.
1: Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας στο Ενώπιο Σενοπείο.
2: Μια καρέκλα να τα πω!
1: Ο αγαπημένος κωμικός με τα εκατομμύρια views, τις sold out παραστάσεις και τις ατάκες που έγιναν viral.
3: Δεν είμαι καλά, γι' αυτό με φέρατε.
1: Μιλά για τη διαδρομή του, οι δυσκολίες στο ξεκίνημα, η προσωπική ζωή και οι ιστορίες πίσω από τους χαρακτήρες και τις μιμήσεις που του χάρισαν την επιτυχία.
2: Δεν είδες μωρέ τι είπε ο Χατζη Νικολάου.
1: Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας με τον δικό του μοναδικό τρόπο σε μια συνέντευξη καρδιάς στον Νίκο Χατζη Νικολάου και το Ενώπιο Σενοπείο. Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
4: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
5: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με Τεντόπανα Κάλμπαρη. Τα Τεντόπανα Κάλμπαρη είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία Τεντόπανα Κάλμπαρη. Γιατί για Τεντόπανα καλύτερα Κάλμπαρη.
6: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Ellinikon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
7: The Natural Stones, live in Athens.

0: 92.
1: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχου σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeath.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Next Generation EU.
2: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο του είσαι.
3: Είσαι ηλίθια.
4: Ρε, έχεις δει πως είσαι.
2: Άσε μαζένουπα.
3: Πως είσαι έτσι ρε.
4: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
5: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
6: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Πρίσμα 92.

0: Prisma 92.
1: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα πλέσας The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Ready to drink flavors, Jameson Whiskey and Cola, Havana Club Rum and Cola, Gordon's Gin and Tonic, με αλκοόλ 5%, 3,74. Malibu Pina Colada και Malibu Strawberry Daiquiri, με 5% αλκοόλ, 2,99. Και χωρίς αλκοόλ, Twist Strawberry Pina Colada, Passion Fruit Mojito, μόνο 2,27. Πλέσας The Market. Σε μας, οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.
2: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
0: Πρίσμα 92.

0: 90 και 2.
1: Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteelpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.
2: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
3: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
4: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
5: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.
0: Πρίσμα 90 και 2.
6: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

Κύριοι, καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα, καλό μήνα. Μπήκαμε στο καλοκαίρι έτσι με το δεξί μάλλον, να μπούμε για τα καλά. Είμαι Μαριέτα Ποταμίτη, θα είμαστε μαζί για τις επόμενες 2 ώρες εδώ στο Πρίσμα 92. Με πάρα πολλά θέματα και σήμερα το πολιτικό θερμόμετρο έχει ανέβει και εδώ στο νησί μας. Υπάρχει μία αντιπαράθεση για την παραλία εκεί στο Μακρύ Γυαλό. Έχουμε πάρα πολλές ειδήσεις και από την εξωτερική επικαιρότητα και με πάρα πολλά θέματα από την εσωτερική επικαιρότητα έχουν βγει πάρα πολλές δημοσκοπήσεις. Πολύ έντονο είναι και το πολιτικό σκηνικό, μια και πλησιάζουμε, έτσι τουλάχιστον λένε, προς τις εκλογές. Μάλλον εγώ βέβαια πιστεύω 100% ότι οι εκλογές θα γίνουν μετά το καλοκαίρι. Δηλαδή την τελευταία εβδομάδα του Σεπτεμβρίου ή το πρώτο Σαββατοκύριακο του Οκτωβρίου. Για να δούμε πώς είναι ο καιρός σήμερα στη Ζάκυνθο. Είναι έθριος. Η θερμοκρασία θα φτάσει έως 26 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι πνέουν νότιο-δυτικοί έως 4 μποφόρ και η υγρασία είναι στα 67%. Να πω μια καλημέρα στο Δημήτρη και στη Μαρία που ταξιδεύουν προς Αθήνα και μας ακούνε. Λοιπόν, πάρα πολλά είναι τα θέματα που θα απασχολήσουν σήμερα την εκπομπή μας. Σύμφωνα με ένα χθεσινό δημοσίευμα της εφημερίδας ημέρα, για να πούμε το σωστό είναι να αναφέρουμε και το μέσο που ανέδειξε αυτό το θέμα, υπάρχει μεγάλο πρόβλημα με την παραλία εκεί στο Μακρύ Γυαλό. Υπάρχουν ανακοινώσεις για αυτό το θέμα και από τη δύναμη Ελπίδας. Θα έχουμε 12.30 ή εδώ στο στούντιο ή από το τηλέφωνο τον επικεφαλής της δύναμη Ελπίδας, κύριο Γιώργο Τσουρουνάκη. Θα έχουμε και την κυρία αμέσως μετά, Αγγελική Αυγουστίνου, όπου θα δώσει κάποιες απαντήσεις από την πλευρά του Δήμου. Σήμερα είχαμε προγραμματίσει να είναι εδώ μαζί μας και ο πρώην Υπουργός Αθλητισμού, κύριο Σταύρος Κοντονής, είχε κάποια δικαστήρια σήμερα και θα είναι αύριο μαζί μας. Πάμε γρήγορα σε ένα έτσι γρήγορο μουσικό διάλειμμα και θα δούμε κάποιες ειδήσεις από την εξωτερική επικαιρότητα.

Λοιπόν, πάμε παρακάτω κυρίες και κύριοι, για να δούμε λίγο ποια είναι τα θέματα που κυριαρχούν στην διεθνή πολιτική σκηνή. Αναβάλλεται για την επόμενη εβδομάδα η συμφωνία μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Έχουμε συνηθίσει τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ να μας λέει κάθε Κυριακή ότι πάμε για συμφωνία την επόμενη εβδομάδα και ούτω καθεξής. Δεν βλέπουμε σύντομα να λύνεται το θέμα εκεί. Έχει αποκατασταθεί μερικώς η κυκλοφορία στα στενά του Ορμούς, αλλά μια ουσιαστική λύση δεν έχει δοθεί μέχρι σήμερα. Να δούμε λοιπόν στην Ουκρανία. Εχτες το βράδυ το Κίεβο υπέστη πάρα πολλές επιδρομές από drones. 13 άτομα έχασαν τη ζωή τους. Υπάρχουν πάρα πολλές τραυματίες. Και για να θυμηθούμε ότι τις προηγούμενες ημέρες ένα drone έπεσε στην πόλη Γαλάτσι στην Ρουμανία και ένα δεύτερο βρέθηκε εντελώς τυχαία σε μια δασόδη περιοχή στο Μαραμούρες. Είναι μια περιοχή κοντά στα σύνορα, ακριβώς στην αντίθετη πλευρά, στη δυτική πλευρά της Ρουμανίας. Είναι κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία, μία ώρα περίπου από την πάρα πολύ μεγάλη πόλη, μία πόλη με πάρα πολλούς φοιτητές, Κλούς Ναπόκα. Να πούμε ότι

Λέγεται Σβέρνιτσα. Εκεί λοιπόν έχει αγοράσει ένα πάρα πολύ μεγάλο κομμάτι γης ο γαμπρός του Τραμπ μαζί με την κόρη του. Είναι μια περιοχή πάρα πολύ γνωστή για το φυσικό κάλος της, προστατευόμενη περιοχή Natura. Ζούνε πάρα πολλοί Έλληνες εκεί ομογενείς, παρόλο που ο πρόεδρος της Ρουμανίας είπε ότι δεν γνώριζε ότι ζούνε Έλληνες εκεί, είναι κοντά στον Αυλών, αν είναι δυνατόν. Εκεί υπάρχουν πάρα πολλά ελληνικά χωριά. Συγκεκριμένα στη Ρουμανία υπάρχουν περί τα 99 χωριά, τα οποία μερικά κατοικούνται και άλλα έχουν ερημώσει. Λοιπόν, ξέσπασαν επεισόδια. Οι κάτοικοι εκεί αντιδρούν για την ανέργεση τουριστικού θέρετρου. Είναι μια περιβαντολογικά προστατευόμενη παράκτια ζώνη, πάρα πολύ όμορφη από ό,τι είδαμε και εμείς εκεί από τα πλάνα. Οι διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν το Σάββατο, αντιτάχθηκαν στην ανέγερση κτηρίων. Μεταξύ των διαδηλωτών υπήρχαν και αρκετοί Έλληνες. Ένας τραυματίστηκε πάρα πολύ έτσι σοβαρά, ευτυχώς διέφυγε τον κίνδυνο. Ο Ράμα ισχυρίζεται ότι τους ανθρώπους χτύπησαν άτομα από την εταιρεία, από την ιδιωτική εταιρεία φύλαξης, και μάλιστα είπε ότι δεν γνώριζε ότι μεταξύ των διαδηλωτών υπήρχαν και Έλληνες ανάμεσά τους. Πώς να μην είναι άλλωστε Έλληνες, όταν η ελληνική ομογένεια ισχυρίζεται ότι μεταξύ των περιουσιών που αγοράστηκαν από τον γαμπρό του Τραμπ είναι και ελληνικές περιουσίες. Γνωρίζουμε όλοι το πρόβλημα που υπάρχει και στη Χιμάρα και στην Αυλώνα, όταν οι ελληνικές περιουσίες δεν έχουν αναγνωριστεί επίσημα και πολλούνται δεξιά και αριστερά σε ξένους και Αλβανούς επενδυτές. Το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών προέβη σε διάβημα να δούμε αν θα ομαλοποιηθεί η κατάσταση εκεί. Εκεί λοιπόν, σε εκείνο το μέρος, βρίσκεται και ένα πάρα πολύ όμορφο νησάκι, είναι το νησί Σαζάν. Αυτό είναι, έχει αγοραστεί και έκταση πάνω στο νησί από τον γαμπρό του Τραμπ, και εκεί εκτός από την παραλία και πάνω στο νησί σκοπεύει να κάνει αυτή την μεγάλη επένδυση. Το νησάκι λοιπόν αυτό παραχωρήθηκε στην Αλβανία από τον Ελευθέριο Βενιζέλο, όταν παραχωρήσαμε την Βόρεια Ήπειρο. Λάθος βέβαια, γιατί αν είχαμε αυτό το νησί θα μπορούσαμε να είχαμε επεκτείνει και τα θαλάσσια μήλα μας ακόμα πιο πάνω. Λοιπόν, όλη αυτή η περιοχή είναι πάρα πολύ όμορφη και οι κάτοικοι εκεί, ναι, μεν στηρίζουν μία ήπια μορφή ανάπτυξη, τουριστική ανάπτυξη, αλλά όχι και έτσι, γιατί είδαμε στα πλάνα ότι έχουν μπει μέσα μπουλντόζερ μπροστά στην παραλία, έχουν ισοπεδώσει τα πάντα. Λοιπόν, φεύγουμε, αυτές είναι οι, με λίγα λόγια, έτσι σημαντικότερες εξωτερικές ειδήσεις. Πάμε τώρα να δούμε και μία, δυστυχώς, μία ακόμη γυναικοκτονία στην Καλαμάτα, όπου ο σύζυγος τραυμάτισε θανάσιμα και σκότωσε τη γυναίκα του όταν μέσα στο διπλανό δωμάτιο κοιμόταν τα δύο έτσι ανήλικα μικρά παιδάκια τους, χωρίς, πράγμα περίεργο, να έχουν καταλάβει κάτι. Αστυνομία, όπως άκουγα σήμερα το πρωί, κάνει έρευνα μήπως τα παιδιά, μήπως ο σύζυγος, ο πατέρας τους, είχε δώσει στα παιδιά κάτι, γιατί οι φωνές της γυναίκας ακουγόταν σε όλη τη γειτονιά και στα διπλανά διαμερίσματα και στα απέναντι και στις απέναντι πολυκατοικίες. Οι γείτονες κάλεσαν την αστυνομία. Δυστυχώς, όταν έφτασε η αστυνομία ήταν πολύ αργά. Χτύπησαν το κουδούνι, τους άνοιξε ο σύζυγος την πόρτα με ματωμένα χέρια και ρούχα, μπήκαν μέσα στο υπνοδωμάτιο και βρήκαν νεκρή την άτυχη γυναίκα. Ο σύζυγος ομολόγησε ότι την σκότωσε, υποστηρίζοντας αρχικά ότι βρισκόταν σε άμυνα, ενώ οι αστυνομικοί στη συνέχεια που αντίκρισαν το θύμα, το οποίο έφερε πάρα πολλές μαχαιριές σε σώμα και κεφάλι. Ενώ την

ίδια ώρα τα δύο παιδάκια της οικογένειας, τα δύο αδερφάκια που κοιμόντουσαν στο διπλανό δωμάτιο, δεν άκουσαν κάτι. Η γυναίκα αυτή αντιμετώπιζε πολλά προβλήματα στο παρελθόν. Είχε υποστεί πάρα πολλούς ξυλοδαρμούς από το σύζυγό της, όμως δυστυχώς, όπως και πολλές άλλες, δεν κατάφερε να απομακρυνθεί από αυτό το άσχημο οικογενειακό περιβάλλον, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή της αργά ή γρήγορα. Εσάς οι κυρίες που με ακούτε, όταν μένετε σε ένα τέτοιο περιβάλλον και υποφέρετε, θα πρέπει να φύγετε, γιατί αργά ή γρήγορα θα έρθει κάποια στιγμή όπου, όπως είδαμε και στο παρελθόν, θα χάσετε τη ζωή σας. Γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει να πηγαίνετε σε ειδικούς, να λέτε το πρόβλημά σας. Υπάρχουν πάρα πολλά κέντρα έτσι φροντίδας και περίθαλψης γυναικών που έχουν υποστεί βία. Μην αφήνετε αυτά τα περιστατικά, και να μην αφήνουμε αυτά τα περιστατικά να επαναλαμβάνονται μέσα στο γάμο και μέσα στην οικογένεια, και να προσέχουμε πώς μεγαλώνουμε τα αγόρια μας. Λοιπόν, είναι το πρώτο πράγμα, θα πρέπει τα παιδιά μας σήμερα το 2026, όσοι από εσάς έχετε αγόρια, μεγαλώνετε αγόρια και κορίτσια, να τα μάθετε να σέβονται τον εαυτό τους, τα κορίτσια, και τα αγόρια να σέβονται πρώτα απ' όλα τη μητέρα τους μέσα στην οικογένεια, και μετά τις φίλες τους και όλες τις υπόλοιπες γυναίκες. Η ανατροφή ξεκινάει μέσα από την οικογένεια και μέσα από το σπίτι.

Πάμε κυρίες και κύριοι σε μια δυσάρεστη είδηση. Ένα θανατηφόρο περιστατικό σημειώθηκε σήμερα πριν από λίγο στην Εθνική Οδό Ζακύνθου Κερίου, προκαλώντας έτσι λύπη στην ζακυθινή τοπική κοινωνία. Λοιπόν, ένας άντρας που οδηγούσε δίκυκλο έχασε τη ζωή του, ενώ οι συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το τραγικό συμβάν δεν έχουν ακόμα αποσαφινιστεί. Λέγονται, υπάρχουν έτσι διάφορες εικασίες για αυτό το θέμα. Στο σημείο βρέθηκαν άμεσα οι αρμόδιες αρχές, οι οποίες προχώρησαν στις απαραίτητες ενέργειες, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη η διερεύνηση των αιτιών και των συνθήκων του δυστυχήματος. Έλληνας ήταν ο άτυχος έτσι άντρας. Πολλά δυστυχήματα έγιναν αυτές τις ημέρες. Ένα αυτοκίνητο είδαμε το Σάββατο, νομίζω το βράδυ, έπιασε φωτιά. Ευτυχώς σώθηκε ο οδηγός. Έχει και τα κακά του τα χάλια το δικό μας δίκτυο. Και θα ήθελα να κάνω μία επισήμανση. Λοιπόν, ήμουν την Κυριακή, πήγα στη Λιθακιά. Η αποκατάσταση που έχει γίνει από την ΔΕΙΑΣ, συγγνώμη που θα το πω, είναι χάλια. Λοιπόν, δεν είναι αποκατάσταση αυτή. Ο δρόμος σε πάρα πολλά σημεία έχει τα χάλια του. Λοιπόν, έβλεπα χτες στο Sky το δήμαρχο του Λουτρακίου στην εκπομπή μια εκπομπή έτσι ταξιδιωτικού ενδιαφέροντος μετά το Δελτίο Ειδήσεων, ο οποίος είχε και αυτός, αντιμετώπισε και αυτός το ίδιο θέμα με τις οπτικές ίνες, και αυτός είχε μεγάλο πρόβλημα στην περιοχή. Ήταν σκαμμένοι όλοι οι δρόμοι, αλλά έδειξε στο συνεργείο του Sky που πήγε πώς έκανε την αποκατάσταση. Δεν έχει καμία σχέση η αποκατάσταση του οδοστρώματος που γίνεται εδώ στο νησί μας με αυτό που είδα εγώ. Εδώ είναι ένα μαύρο χάλι. Οι δρόμοι μας είναι χάλια. Έχουμε, πώς να σας το πω, είναι χειρότερα από κάθε άλλη φορά. Δεν είναι δυνατό να φτιάχνεται ένας δρόμος, να περνάει άσφαλτος και μετά να περνάει το συνεργείο του ΟΤΕ ή των οπτικών ινών ή της ΔΕΙΑΣ και να αφήνεται αυτός ο δρόμος σε αυτό το χάλι. Δεν ξέρω τι γίνεται, πρέπει οι αρμόδιες αρχές να κάνουν μια επίβλεψη και να μην αφήνουν να αποχωρήσει ο εργολάβος από εκείνο το σημείο εάν δεν κάνει μια σωστή αποκατάσταση του οδοστρώματος.

Λοιπόν, και να επισημάνω και άλλα δύο σημεία. Είναι ένα λούκι μεγάλο μπροστά στο δρόμο, μπροστά από τον Άγιο. Αυτό παραμένει για πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα αφιακτό. Και επίσης στην διασταύρωση που είναι οι 24 ώρες υπάρχει μια πάρα πολύ μεγάλη τρύπα και βαθιά στο οδόστρωμα. Δεν ξέρω, νομίζω κατά διαστήματα γίνονται προσπάθειες, ρίχνουν μέσα άσφαλτο, αλλά είναι, δεν ξέρω τι γίνεται εκεί πέρα, η άσφαλτος εξαφανίζεται, προσοχή, θα θρηνήσουμε θύματα. Σας το λέω, λέω στις αρμόδιες αρχές και στο Δήμο και τον κύριο Βίτσο αγαπητό, αν μας ακούει, προσοχή στους δρόμους, κλείστε τις λακκούβες. Υπάρχουν πάρα πολλά παιδιά το καλοκαίρι, τουρίστες που κυκλοφορούμε ποδήλατα, κυκλοφορούμε μηχανάκια, και από εμάς εδώ πόσοι άνθρωποι κυκλοφορούμε μηχανάκι το καλοκαίρι. Είναι κρίμα να έχουμε ένα σοβαρό τραυματισμό, θανάσιμο, ενώ θα μπορούσαμε να τον είχαμε αποφύγει.

Λοιπόν, πάμε και σε ένα άλλο θέμα, στο αεροδρόμιο. Μεγάλη ταλαιπωρία τραβούν οι επισκέπτες μας. Έντονο προβληματισμό έχει προκαλέσει όλη αυτή η εικόνα που βλέπουμε στο αεροδρόμιο και καταγράφεται, όπου τουρίστες από το Ηνωμένο Βασίλειο, το οποίο βρίσκεται εκτός ζώνη Σέγγεν, φέρονται να περιμένουν σε μεγάλη ουρά για τον έλεγχο διαβατηρίων. Το ζήτημα δεν αφορά μόνο την εικόνα ταλαιπωρίας που αντικρίζουν οι επισκέπτες κατά την άφιξή τους στο νησί, αλλά και την λειτουργία των διαδικασιών εισόδου στη χώρα. Ο έλεγχος διαβατηρίων για επιβάτες από χώρες εκτός Σέγγεν αποτελεί κρίσιμο στάδιο, το οποίο μέχρι να πραγματοποιείται με τρόπο οργανωμένο, ασφαλή και αποτελεσματικό, δημιουργεί πάρα πολύ μεγάλη ταλαιπωρία, ειδικά οι άνθρωποι που φτάνουν τις απογευματινές ώρες περιμένουν στην ουρά τουλάχιστον 2 ώρες. Θα προσπαθήσουμε να έχουμε αργότερα τον κύριο Γιάννη Φιλιπποπολίτη, τουριστικό πράκτορα, για να μιλήσουμε γι' αυτό. Είχαμε μιλήσει με τον κύριο Φιλιπποπολίτη εδώ και ένα μήνα περίπου. Πίστευε και αυτός ότι το πρόβλημα έχει λυθεί, όμως δυστυχώς η κατάσταση περιμένει, παραμένει ως έχει, και όχι μόνο στη Ζάκυνθο αλλά και στα υπόλοιπα νησιά του Ιωνίου, και στην Κεφαλονιά και στην Κέρκυρα, και αυτό αποτελεί και μεγάλη δυσφήμιση για το νησί μας.

Λοιπόν, πλησιάζουμε σε λίγο 12:30 το πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα της εκπομπής μας. Θα έχουμε αμέσως μετά τον επικεφαλής της Δύναμη Ελπίδας, κύριο Γιώργο Τσουρουράκη. Θα μιλήσουμε για το θέμα που έχει δημιουργήσει πολλές αντιδράσεις, για το θέμα της παραλίας του Μακρύ Γυαλού. Να δούμε, θα κλείσει η παραλία, δεν θα κλείσει, να δούμε ποιες είναι και οι ευθύνες της Δημοτικής Αρχής, μια και περισσότερο από ένα χρόνο γνώριζε το πρόβλημα που επικρατούσε εκεί στην περιοχή. Πάμε σε διαφημίσεις και αμέσως μετά θα είμαστε μαζί σας.

0: 92.
1: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα Πλέσας The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Αντιλιακά Peace Buin και Ombre Solaire μείον 30%. Όλα τα προϊόντα Nivea Sun μείον 25%. Bacardi Breezer, όλες οι γεύσεις μόνο 2,20. Κρικρί παγωτό 3 λίτρων, όλες οι γεύσεις από 13,90, τώρα 11,80. Olympus Spread 100% φιστίκι μόνο 1,99. Γιώτη Sweet and Balance με στέβια από 3,60 μόνο 2,88. Δέλτα επιδόρπιο γιαουρτιού φράουλα 3 τεμαχίων από 3,19, τώρα 2,55. Πλέσας The Market. Σε μας οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.
2: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέριμνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.
0: Πρίσμα 92.

0: Πάμε παρακάτω, κυρίες και κύριοι. Έχουμε λοιπόν μαζί μας τον επικεφαλής της Δύναμη Ελπίδας, κύριο Γιώργο Τσουρουνάκη. Θα μιλήσουμε για το θέμα που έχει προκύψει μετά από δημοσίευμα της εφημερίδας ημέρα για το μακρύ γυαλό. Κύριε Τσουρουνάκη, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι σε εσάς και σε όλους τους Ζακυνθινούς.
0: Λοιπόν, ποια είναι...
1: Καλά κάνατε και αναφέρατε την ημέρα της Ζάκυνθος.
0: Ναι. Βέβαια, πρέπει να το λέμε.
1: Στο δελτίο τύπου από παράληψη μαζί έφυγε. Να ζητήσω συγγνώμη από την ημέρα της Ζάκυνθος δημοσίως, διότι η αλήθεια είναι ότι και εμείς ενημερωθήκαμε από εκεί. Μάλιστα. Από την εφημερίδα.
0: Λοιπόν, πείτε μας
1: όπως
0: εσείς.
1: Όπως καταλαβαίνετε, δεν μας ενημερώνει καμία υπηρεσία, ούτε και ο Δήμος, για το τι γίνεται και τι προβλήματα μπορεί να αντιμετωπίζουν δρόμοι ή οτιδήποτε άλλο στο νησί.
0: Μάλιστα.
1: Τα έγραφα πάνε στις υπηρεσίες και δυστυχώς από το Δήμο δεν υπάρχει καμία ενημέρωση.
0: Λοιπόν, εσείς τι γνωρίζετε, κύριε Τσουρουνάκη?
1: Γνωρίζω το πρόβλημα, γιατί και εμείς κάναμε μετά από τα δημοσίευματα της εφημερίδας μία έρευνα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, η κατάσταση αυτή αναδεικνύει μια σοβαρή διοικητική αδράνεια του Δήμου και η αλήθεια είναι ότι γύρει κρίσιμα ζητήματα ασφαλείας των πολιτών και των επισκεπτών της Ζακύνθου. Γιατί όπως γνωρίζετε δεν είναι μόνο ο δρόμος στη συγκεκριμένη περιοχή στο Μακρύ Γυαλό. Έχουμε παρόμοια προβλήματα στο Μαραθία. Έχουμε τα γνωστά προβλήματα στο Ναυάγιο με τον τυχερό εντός εισαγωγικών Αμερικανό που έπεσε στον κρεμό. Και ο οποίος στάθηκε πολύ τυχερός. Δύο μέρες μετά είχαμε ένα άλλο επεισόδιο στο Ναυάγιο. Και αυτό αποδεικνύει περίτρανα ότι πρέπει άμεσα να υπάρξει φύλαξη. Όμως η Δημοτική Αρχή τηρεί σιγή ιχθύως. Φωτογραφίες και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και φαφάρες χωρίς κανένα νόημα. Διότι μετά τα τραγικά αυτά γεγονότα, τα σοβαρά γεγονότα, η Δημοτική Αρχή βγήκε με τον Υπουργό και καλά έκανε να επικοινωνήσει ότι θα πάρει 1,5 εκατομμύριο ευρώ για κάποιες δουλειές, τέλος πάντων, που μπορούν να γίνουν στη Ζάκυνθο.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό είναι μια εξαπάτηση της χυμής νόμης και από προσανατολισμός, διότι ενώ έχει 500.000 για το Ναυάγιο εδώ και αρκετό καιρό, δεν έχει κάνει τίποτα. Και έρχεται να μας πει σήμερα ότι θα προχωρήσει με το 1,5 εκατομμύριο να κάνει κάποια πράγματα. Και να προσθέσω ότι σήμερα στη Δημοτική Επιτροπή πέρασε το αίτημα για να ζητήσει χρήματα για την λεπτοσπήρωση, αν είναι δυνατόν. Δείχνει μια Δημοτική Αρχή που δεν ξέρει που βρίσκεται, μια Δημοτική Αρχή σε σύγχυση, χωρίς προγραμματισμό, χωρίς συμβούλους, μόνο συμβούλους επικοινωνίας και συμβούλους που θα βοηθήσουν στις επόμενες εκλογές και τίποτα άλλο.
0: Εσείς από την έρευνα που κάνατε, το γνωρίζω και εγώ βέβαια, η αστυνομική διεύθυνση καταστάριου είχε στείλει κάποια έγγραφα στις τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου για αυτό το θέμα.
1: Είχε στείλει έγγραφα.
0: Ναι. Πόσο καιρό πριν?
1: Περίπου ένα χρόνο πριν, ίσως και να είναι και περισσότερο, δεν έχω το έγγραφο, όμως οι πληροφορίες μου αυτό λένε ότι η αστυνομική διεύθυνση είχε ειδοποιήσει πολύ έγκαιρα για την κατάσταση που επικρατεί εκεί. Φαίνεται και στο φωτογραφικό υλικό της ημέρας της Ζάκυνθος ότι είναι πολύ επικίνδυνο. Και θα μπορούσαν, σήμερα το πρωί άκουσα τον πρόεδρο του τεχνικού επιμελητηρίου, τον κύριο Μαθονέο, που είπε προσωρινά μπορεί να μπει ένα δίχτυ αυτό που κρατάει κάποιες πέτρες ή μικρές ποσότητες υλικών που μπορεί να πέσουν. Βέβαια, επειδή περνάνε από το σημείο και βαριά φορτηγά 35 και 40 τόνους, αν αποκολληθεί ένα πολύ μεγαλύτερο κομμάτι, δεν είναι σίγουρο ότι τα δίχτυα αυτά μπορούν να το κρατήσουν και μάλλον δεν μπορούν, αλλά για μικρότερες μάζες υλικών μπορεί να προστατεύσει κάποιους ανθρώπους. Αλλά κι αν μπει αυτό το δίχτυ, εγώ θα ρώταγα που συμφωνώ, δεν διαφωνώ με το κύριο Μοθωνέο να μπει το δίχτυ, που θα μπορούσε να το έχει βάλει ο Δήμος εδώ και 2-3 μήνες και όχι τώρα που μιλάμε Ιούνιος, γιατί καταλαβαίνετε μέχρι να κάνει τις διαδικασίες το καλοκαίρι πέρασε. Άρα και αν είχε μπει αυτό το δίχτυ, εσείς θα καθόσασταν από κάτω να κάνετε μπάνιο?
0: Ναι, όχι βέβαια. Ναι, εγώ γνωρίζω την περιοχή εκεί.
1: Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, λοιπόν, ο Δήμος έχει πολύ μεγάλες ευθύνες για το συγκεκριμένο κομμάτι. Διάβασα μάλλον χθες ότι η υπεύθυνη για να κλείσει η παραλία είναι η χρηματική υπηρεσία.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι ένα άλλο θέμα.
0: Mm-hmm.
1: Εμείς μιλάμε για την επικινδυνότητα και για το δρόμο που μπορεί να πέσει και υπεύθυνος είναι ο Δήμος. Τώρα, αν η χρηματική την κλείσει όχι, είναι ένα δεύτερο θέμα. Και να σας πω ότι ο Δήμος έχει πάρα πολλές ευθύνες ακόμα, διότι αν γίνει ένα, έχει την αστική ευθύνη. Αν συμβεί ένα ατύχημα, ο Δήμος υποχρεούται σε αποζημίωση.
0: Ναι.
1: Και καταλαβαίνετε, τα χρήματα δεν είναι λίγα σε τέτοιες περιπτώσεις. Εύχομαι να μην συμβεί, αλλά είναι πάρα πολύ μεγάλα ποσά και βέβαια έχει μεγάλες ποινικές ευθύνες. Πιστεύω κάποια στιγμή οι ποινικές ευθύνες της Δάκηδο θα πρέπει να αποδίδονται στους ανήκοντες.
0: Ναι, παρακαλώ.
1: Λοιπόν, έχει και ένα μεγάλο κομμάτι, είναι η δυσφήμιση για τον τουρισμό μας και η δυσφήμιση γενικότερα του νησιού, εκτός την επικίνδυνότητα, βέβαια, που είναι το πρώτο. Ναι.
0: Εγώ θέλω να παρατηρήσω, κύριε Τσουρουνάκη, ότι σε περίπτωση απόφασης κλείσιμο της παραλίας κάτω, θα οδηγήσει πάρα πολλές οικογένειες που δραστηριοποιούνται στην περιοχή και τα περισσότερα είναι νέα παιδιά από το χωριό της Αναφωνήτριας, με συγχωρή, των Ορθωνιών και της Άνω Βολήμας, σε οικονομικό μαρασμό αυτό το καλοκαίρι. Είναι πάρα πολύ σοβαρό το θέμα. Δεν πρέπει να περάσει απαρατήρητο.
1: Όχι, είναι πάρα πολύ σοβαρό. Το σοβαρότερο είναι η ασφάλεια των ανθρώπων. Δεν μιλάμε γιατί μιλάμε για ζωές. Και δεύτερον είναι οι επιχειρήσεις, που είναι κάποιες επιχειρήσεις εκεί που θα αναγκαστούν να κλείσουν. Γιατί δεν θα έχει νόημα να κάθονται εκεί και να περιμένουν κάποιους ανθρώπους. Το καταλαβαίνετε, είναι μικρές οικογενειακές επιχειρήσεις που
0: έχουν επιλέξει να μείνουν στην περιοχή, να μείνουν στα χωριά τους.
1: Πώς θα αντέξουν να περάσουν τον ερχόμενο χειμώνα και αν έχει γίνει κάτι με το επόμενο καλοκαίρι να λειτουργήσουν? Δηλαδή πάμε για μεγάλη κλίμακα καταστροφή για τη συγκεκριμένη περιοχή.
0: Εσείς έχετε προγραμματίσει να συγκαλέσετε έκτακτο δημοτικό συμβούλιο και για ένα άλλο ακόμη θέμα, για τα πρανή της Μπόχαλης, όπου ούτε και εκεί έχει γίνει κάτι.
1: Εμείς θα ζητήσουμε από τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου τη σύγκληση για 2-3 σοβαρά θέματα, όπως είναι το Ναυάγιο, όπως είναι η Μπόχαλη και τα πρανή της Μπόχαλης, διότι βγάλαμε μια ανακοίνωση για το δρόμο αυτόν από τα που έχει γίνει μια κατολίσθηση. Όμως με ενημέρωσαν οι κάτοικοι μετά το δελτίο τύπου που βγάλαμε ότι και ο επόμενος δρόμος που είναι λίγο παραπάνω, και εκεί έχει γίνει κατολίσθηση. Δηλαδή η Μπόχαλη κινδυνεύει να αποκλειστεί. Και αν γίνει μια φωτιά δεν θα υπάρχει πρόσβαση. Είναι σοβαρότατα προβλήματα αυτά. Δεν είναι απλά θέματα. Εμείς λοιπόν θα ζητήσουμε, και το λέω και από την εκπομπή σας, ζητάμε από τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου να συγκαλέσει Δημοτικό Συμβούλιο και για κάποια άλλα θεματάκια τα οποία είναι αρκετά σοβαρά, και θα ζητήσουμε έκτακτη συνεδρίαση να συζητηθούν αυτά τα θέματα.
0: Έχετε μαζέψει υπογραφές γι' αυτό, χρειάζονται να συμφωνήσουν?
1: Είμαστε στη διαδικασία, μιλάω με την παράταξη του κυρίου Αρετάκη. Είναι θετική να γίνει Δημοτικό Συμβούλιο. Και ένα άλλο σοβαρό θέμα που θα θέσουμε στο Δημοτικό Συμβούλιο είναι τα 3 εκατομμύρια που χάθηκαν από την αγροτική οδοποιία. το έχουμε πει και το έχουμε συζητήσει, όπως έχουν χαθεί και σύντομα θα σας ενημερώσουμε με δελτίο τύπου και άλλα περίπου 2 εκατομμύρια για πράσινα σημεία που είχαν ξεκινήσει από την εποχή Κολοκοτσά το 17-18, όμως και αυτά τα χρήματα σύμφωνα περιμένω τις τελευταίες πληροφορίες από την περιφέρεια και αυτό το έργο απεντάχθηκε, ένα έργο πνοής, ένα έργο που θα βοηθήσει τη διαλογή στην πηγή, όμως 99% έχει απενταχθεί και να σας πω πληροφοριακά ότι μάλλον και το κύτταρο στο Λίβα έχει κορεστεί πλέον, έχει γεμίσει κουπίδια, γιατί καταλαβαίνετε ο όγκος που μεταφέρεται δεν γίνεται ανακύκλωση, η ανακύκλωση βρίσκεται πιθανόν στο 5%, οπότε καταλαβαίνετε το ένα πρόβλημα μετά το άλλο.
0: Αυτό πώς το ξέρετε, έχετε κάνει για το κύτταρο, κύριε Τσουρουνάκη, έχετε πάει στη περιοχή που έχετε τις πληροφορίες σας για το κύτταρο στο Λίβα?
1: Ναι, έχω τις πληροφορίες μου, δεν έχω πάει, θα το επισκεφτώ τις επόμενες μέρες με τους συνεργάτες μου, όμως η πληροφορία μου είναι θετική, ελπίζω να μην είναι έτσι ακριβώς και να έχει χώρο ακόμα το κύτταρο. Το κύτταρο αυτό ήταν φτιαγμένο για 10 χρόνια ίσως και παραπάνω, αλλά φτιαγμένο κάνοντας ανακύκλωση. Εμείς δεν έχουμε καταφέρει να κάνουμε ανακύκλωση, ούτε η σημερινή δημοτική αρχή δεν έχει κάνει το παραμικρό. Όχι να ανακύκλωση, να έχει ξεκινήσει μια διαδικασία για να στηθεί η ανακύκλωση. Η κατάσταση είναι απαράδεκτη. Και να πω και κάτι άλλο, μια και πρέπει να μας ακούνε αρκετοί συμπολίτες μας. Ο Δήμος Ηρακλείου με πληθυσμό 170.000 ανθρώπους, το ξαναλέω, 170.000 ο Δήμος Ηρακλείου, προσέξτε το αυτό, και το κέντρο του Ηρακλείου με 130.000 και 40.000 γύρω γύρω στις γειτονίες, στα περίχωρα, δίνει την αποκομιδή, ανακύκλωση, ογκώδη και σύμμυχτα με 8 εκατομμύρια το χρόνο, ή 8,5 αν δεν κάνω λάθος. Ακούστε, και βέβαια ο τουρισμός του Ηρακλείου είναι πολύ περισσότερος από τον τουρισμό το δικό μας. Είναι το πρώτο αεροδρόμιο στην Ελλάδα, ξεκίνησε μετά το Ελευθέριος Βενιζέλος. Καταλαβαίνετε ότι έχουν πολύ περισσότερους επισκέπτες.
0: Και εγώ την είδηση, έχετε δίκιο.
1: 40.000 πληθυσμός η Ζάκηδος, 45 με αυτούς που έρχονται και δουλεύουν εδώ και τα λοιπά, δίνουμε με 4.800, δηλαδή περίπου το 50% από αυτά που δίνει, ενώ ο Δήμος Ηρακλείου είναι τετραπλάσιος, λίγο παραπάνω, 4,5 φορές μεγαλύτερος ο πληθυσμός.
0: Μάλιστα. Κύριε Τσουρουνάκη, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Συνεδριάζει αυτή την ώρα το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΙΑΣ. Λοιπόν, εμείς περιμένουμε τώρα να δούμε αν θα μπορέσετε να συγκαλέσετε έκτακτο Δημοτικό Συμβούλιο για αυτά τα θέματα. Και να έχετε κάποια ενημέρωση για το τι γίνεται για το Ναυάγιο, την Μπόχαλη και για το Μακρύ Γυαλό. Είναι, τα πράσινα σημεία είναι πάρα πολλά αυτά που μας αναφέρετε.
1: Είναι τόσα πολλά τα θέματα, πιστέψτε με, δεν προλαβαίνουμε. Εμείς ασχολούμαστε μόνοι μας. Ένα γραμματέα έχω εγώ που βοηθάει την κατάσταση, αλλά καταλαβαίνετε με τόσα πολλά θέματα εμείς δεν ζούμε, εγώ και οι υπόλοιποι δημοτικοί σύμβουλοι που βοηθάνε και κάποιοι άνθρωποι που δεν είναι δημοτικοί σύμβουλοι, αλλά με τόσα πολλά θέματα δεν προλαβαίνουμε να ασχοληθούμε με όλα. Είναι τεράστιο το πρόβλημα. Τα προβλήματα είναι πολύ μεγάλα, σύνθετα και σοβαρά. Έχει να κάνει με ασφάλεια και ζωές ανθρώπων.
0: Για την οδοποιία, πολλά παράπονα δεχόμαστε, χόρτα, οδοποιία.
1: Σίγουρα θα έχετε διαβάσει, προσπάθησαν ή απένταξαν το καταστάρι για να γίνει ο όροφος
0: στο σχολείο
1: και βγήκε ο πρόεδρος, δήλωσε δημοσίως και μπράβο του, ότι το σχολείο είναι μέσα στον οικισμό. Αυτά είναι απαράδεκτα πράγματα. Δεν ξέρω ποιος μπορεί και γιατί το κάνουν, δεν ξέρω το σκοπό γιατί το κάνουν, να μην φτιαχτεί, να μην φτιαχτούν κάποιες αίθουσες καινούργιες και σπάνε τα ποσά για να κάνουν κάποια πασαλήματα σε ορισμένα σχολεία και μερικές αίθουσες στο μηχανοστάσιο του σχολείου ή οπουδήποτε αλλού.
0: Μάλιστα.
1: Τι να σας πω, και αυτό το προσπαθούμε να το προβάλλουμε. Προσπαθώ να πάρω το χάρτη του οικισμού, αλλά αφού το είπε ο πρόεδρος, σίγουρα θα ξέρει, από την Πολεοδομία, για να δούμε ακριβώς τι γίνεται και να ενημερώσουμε τους Δαγκεθινούς.
0: Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Τσουρουνάκη.
1: Σας ευχαριστώ και εγώ.
0: Να είστε καλά. Καλό απόγευμα.
1: Γεια σας. Prisma 90 και 2.

Πάμε τώρα να δούμε μια πολιτιστική είδηση από τη Λέσχη. Ο Ζάκυνθος μας έστειλε ένα δελτίο τύπου πριν από λίγο και αφορά το πρόγραμμα του δεύτερου φεστιβάλ κλασικής μουσικής που συνδιοργανώνουν η Λέσχη ο Ζάκυνθος με την υποστήριξη της Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου και του Δήμου και το οποίο θα πραγματοποιηθεί τον Ιούνιο. Είναι ο Ιούνιος μήνας της μουσικής στις αίθουσες της Λέσχης ο Ζάκυνθος στην πλατεία Αγίου Μάρκου σύμφωνα με το πρόγραμμα των συναυλιών που ακολουθεί. Όπως είναι πλέον γνωστό, τονίζεται στο δελτίο τύπου, οι συναυλίες κλασικής μουσικής με τίτλο Φεστιβάλ Κλασικής Μουσικής πραγματοποιούνται κάθε Ιούνιο, μήνα της μουσικής στη Λέσχη ο Ζάκυνθος, με τη συμμετοχή ζακυνθινών και μη μουσικών. Πρόκειται για μια προσπάθεια εμπλουτισμού της μουσικής σκηνής του νησιού με κλασικά ακούσματα που είναι απαραίτητα για τη μουσική μας εκπαίδευση. Οι πολλοί λειτουργικοί χώροι που λειτουργούν πλέον στο ιστορικό κτίριο της Λέσχης ο Ζάκυνθος συμβάλλουν στην ανάπτυξη εκδηλώσεων που μπορούν και πρέπει να οδηγήσουν στη βελτίωση της ποιότητας ζωής στον τόπο μας. Η ώρα έναρξης όλων των συναυλιών έχει οριστεί 9 το βράδυ. Η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό. Και τώρα να δούμε λίγο το πρόγραμμα για όλους εσάς που θέλετε να παρακολουθήσετε αυτές τις πολύ όμορφες συναυλίες. Είναι Σάββατο 6 Ιουνίου, 13 Ιουνίου, 17 Ιουνίου ημέρα Τετάρτη, 21 Ιουνίου ημέρα Κυριακή και 24 Ιουνίου ημέρα Τετάρτη και 27 Ιουνίου Σάββατο. Τέλος, τελευταία ημέρα είναι 28 Ιουνίου Κυριακή, όπου θα πραγματοποιηθεί μια υπέροχη συναυλία πιάνου με τον Διονύση Μπουκουβάλα. Πάρα πολλά γνωστά ονόματα της μουσικής και ντόπιοι καλλιτέχνες και ξένοι. Λοιπόν, όλοι μαζί στη Λέσχη ο Ζάκυνθος. Θα ξεκινήσουν όλες αυτές οι μουσικές έτσι εκδηλώσεις από 6 Ιουνίου Σάββατο, όπου εκεί θα μπορείτε να απολαύσετε μια συναυλία πιάνου με την κυρία Βέρα Στραβοπόδη και την Κατερίνα Τοπαλίδου. Έτσι λοιπόν, το Σάββατο είναι η πρώτη παρουσίαση.

Ακούσαμε τον κύριο Τσουρουνάκη. Προσπαθούν να συγκαλέσουν έκτακτο δημοτικό συμβούλιο για να ενημερωθούν για τα θέματα του μακρύ γυαλό, του ναυαγίου, της μπόχαλης, τι γίνεται εκεί με τα πρανή, δεν έχουν ξεκινήσει ακόμη τα έργα. Πάρα πολλά θέματα. Τα πράσινα σημεία που μας είπε ότι σύμφωνα με τον κύριο Τσουρουνάκη έχει χαθεί η χρηματοδότηση, η αγροτική οδοπία. Λοιπόν, θα έχουμε μετά το διαφημιστικό διάλειμμα των ΜΙΑ την αντιδήμαρχο, κυρία Αγγελική, για να μιλήσουμε μαζί της, να μας πει τι γίνεται με το μακρύ γυαλό, να μας δώσει κάποιες απαντήσεις, είναι αντιδήμαρχος έργων, και να ευχαριστήσουμε το χορηγό μας, τα πλαίσια The Market, που είναι και σήμερα μαζί μας και μας στηρίζει. Πάμε σε διαφημίσεις.

0: 92.
1: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχου σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeath.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Next Generation EU.
2: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
3: Είσαι ηλίθια.
4: Ρε, έχεις δει πως είσαι.
2: Άσε μαζένουμπα.
3: Πως είσαι έτσι, ρε.
4: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
5: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
6: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Ρίσμα 92.
7: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε κυρίες και κύριοι την εκπομπή μας. Έχουμε στη γραμμή μας την κυρία Αντιδήμαρχο, κυρία Αγγελική Αυγουστίνου, για να μας δώσει κάποιες απαντήσεις για το τι ακριβώς συμβαίνει με το μακρύ γυαλό. Κυρία Αυγουστίνου, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι και καλό μήνα σε όλους.
0: Ευχαριστούμε. Λοιπόν, πείτε μας, είδαμε και την ανακοίνωση που έβγαλε ο Δήμος με αφορμή τη νέα οικία για τον Ναυάγιο. Την κοινή υπουργική απόφαση για τους ακροατές που μας ακούνε. Λοιπόν, τι ακριβώς ισχύει για τον Ναυάγιο και τι πρόκειται να κάνει ο Δήμος σε εκείνο το σημείο?
1: Για το Ναυάγιο ισχύει ακριβώς ό,τι ίσχυε και πέρσι, είναι ακριβώς η ίδια οικία. Όσον αφορά το πλάτωμα, εμείς έχουμε την ευθύνη για την φύλαξη και την εύσταξη του χώρου, και όσον αφορά το κάτω σημείο, την έχει την ευθύνη η Περιφέρεια για να ορίσει τα 50 μέτρα όπου θα μπορούν να ράζουν τα σκάφη και να φωτογραφίζουν οι άνθρωποι το Ναυάγιο.
0: Μάλιστα, δηλαδή την ευθύνη κάτω την έχει η Περιφέρεια για το
1: ναι.
0: μπορούν να σταθούν τα σκάφη για να βγάζουν φωτογραφίες.
1: Ακριβώς. Στο πλάτωμα, στη μεριά του πλατώματος, την έχει ο Δήμος.
0: Εσείς υπάρχουν κάποια έργα που θα κάνετε αφού
1: κοιτάξτε
0: τώρα...
1: να δείτε, αυτή τη στιγμή είναι τα έργα της Περιφέρειας, όπου σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα θα έχουν ολοκληρωθεί, όπου και εμείς πλέον θα αναλάβουμε επίσημα και από την Περιφέρεια το έργο το οποίο θα έχει ολοκληρώσει. Από εκεί και πέρα όμως στόχος μας είναι, γιατί είδαμε μια οικία ίδια με την περσινή, είναι να αναλάβουμε εξ ολοκλήρου την διαχείριση, γιατί γνωρίζετε ότι με την απόφαση που είχε πάρθει από τα τρία συναρμόδια υπουργεία πριν 2 χρόνια για την διαχείριση του Ναυαγίου, έπρεπε να ολοκληρωθούν τα έργα για να μπορέσουμε εμείς να αναλάβουμε τη διαχείριση. Αυτή τη στιγμή όμως θα πρέπει να γίνει κάποια τροποποίηση σε αυτή την υπουργική απόφαση, έτσι ώστε να αναλάβουμε αποκλειστικά και μόνο ο Δήμος την διαχείριση, γιατί με οικία η οποία βγαίνει 1η Ιουνίου και για φύλαξη, για καθαριότητα και για να πηγαίνουμε με λύσεις μεσοβέζικες, ας μου επιτραπεί η έκφραση, νομίζω ότι δεν είναι προς συμφέρον κανενός και δεν εξυπηρετεί τόσο εμάς τους ακινδυνούς όσο και τους επισκέπτες μας.
0: Μάλιστα. Για το μακρύ γυαλό τώρα, Αθενά, είδαμε και το δημοσίευμα εκτές από την τοπική εδώ εφημερίδα. Τι ακριβώς συμβαίνει σε εκείνο το σημείο και τι προτίθεται να κάνει ο Δήμος από εδώ και πέρα?
1: Ναι, εκεί λοιπόν είδαμε ένα δημοσίευμα από μια εφημερίδα, είδαμε ένα δελτίο τύπου από την αξιωματική αντιπολίτευση, η οποία λέει ότι ο μακρύς γυαλός, η παραλία του μακρύ γυαλού έχει κλείσει. Πώς έχει κλείσει? Ποιος έδωσε την εντολή, που το γνωρίζουν? Όχι, δεν έχει κλείσει η παραλία. Αυτό να το καταστήσουμε σαφές, δεν έχει κλείσει η παραλία. Έχει γίνει αξιολόγηση από το ΙΓΜΕ. Έχουμε λάβει τις οδηγίες του ΙΓΜΕ, όπου τόσο στον δρόμο πάνω όσο και στην παραλία έχουμε λάβει τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια των συμπολιτών μας, αφενός. Και αφετέρου έχουμε ήδη καταθέσει αίτημα για χρηματοδότηση, ούτως ώστε να γίνει η αντιστήριξη του τυχείου, το οποίο είναι πάρα πολύ μεγάλο και χρειάζεται και μελέτη, γεωτεχνική μελέτη, και έχουμε καταθέσει ήδη στο αρμόδιο Υπουργείο αίτημα για χρηματοδότηση τόσο της μελέτης όσο και της κατασκευής του τυχείου, ώστε να δώσουμε την οριστική λύση.
0: Τυχείο από κάτω λέτε, από εδώ.
1: Βεβαίως. Και αυτό είναι από το ΙΜΕ που μας δίνει ακριβώς οδηγίες ποια μελέτη πρέπει να εκπονηθεί και πώς πρέπει να πραγματοποιηθεί το έργο. Όμως μας έχει δώσει και οδηγίες τις οποίες έχουμε ακολουθήσει για την ασφάλεια των συμπολιτών μας, τόσο στον δρόμο όσο και στην παραλία. Οπότε δεν τίθεται θέμα κλεισίματος παραλίας. Αυτό είναι παραπληροφόρηση.
0: Να το ξεκαθαρίσουμε.
1: Βεβαίως. Αυτό είναι παραπληροφόρηση και δεν καταλαβαίνω για ποιο λόγο γίνεται όλο αυτό και δημιουργούμε τέτοιες εντυπώσεις, και δεν μπορώ να καταλάβω πώς αναφέρθηκε στην εκπομπή σας πριν από λίγο ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ο οποίος λέει ότι ενημερώθηκε από ένα δημοσίευμα ενός μέσου. Νομίζω ότι η δουλειά της αντιπολίτευσης είναι να ρωτά τον Δήμο, να ρωτά τις υπηρεσίες και από εκεί και πέρα να κρίνει και φυσικά αν είναι κάτι να το καταγγείλει ή και να βοηθήσει. Αυτή είναι η γόνιμη και επικοδομητική αντιπολίτευση και όχι να διαβάζει ένα δημοσίευμα και να αναπαράγει ένα δημοσίευμα το οποίο δεν έχει υπόσταση σε ένα τόσο σημαντικό θέμα που επηρεάζει τον τουρισμό μας, γιατί είπε δυσνοούμε τον τουρισμό. Όχι, δεν δυσνοούμε τον τουρισμό. Νομίζω ότι το αντίθετο γίνεται και από έναν άνθρωπο ο οποίος ασχολείται με τον τουρισμό και είναι ένας από τους μεγαλοξενοδόχους του νησιού μας.
0: Ακούστε, αυτό το δημοσίευμα δεν το διάβασε μόνο ο κ. Τσουρουνάκης, το είδανε και αρκετοί επιχειρηματίες εκεί στην περιοχή. Υπήρχε πάρα πολύ μεγάλη αναστάτωση. Και
1: γι' αυτό είμαστε εμείς εδώ.
0: Είναι ξεκάθαρο ότι η παραλία δεν κλείνει.
1: Ακριβώς. Γι' αυτό, κυρία Ποταμίτη, είμαστε εδώ εμείς να απαντήσουμε. Άλλωστε, αν είχε κλείσει η παραλία, ήμασταν οι πρώτοι που θα το είχαμε πει. Δεν θα το επιτρέπαμε, βέβαια, να γίνει, γιατί έχουμε λάβει όλα τα μέτρα ούτως ή άλλως για να μην κλείσει η παραλία. Και καλό θα είναι, είτε είναι μέσω ενημέρωσης και πόσο άλλο όταν πρόκειται για την αξιωματική αντιπολίτευση, να ενημερώνεται από τις υπηρεσίες μας που όλοι γνωρίζουν που είναι και πάντα οι υπηρεσίες μας είναι διαθέσιμες να δώσουν την οποιαδήποτε απάντηση, είτε αυτός είναι πολίτης, είτε είναι ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης.
0: Να σας ρωτήσω, μου λέτε ότι από κάτω θα πάρετε κάποια μέτρα. Τι μέτρα, δηλαδή, τι μέτρα?
1: Έχουμε
0: θα
1: λάβει
0: πάρετε
1: ήδη μέτρα, κυρία Ποταμίτη.
0: Έγινε κάτι σήμερα,
1: Όχι σήμερα, κυρία Ποταμίτη, εδώ και πάρα πολύ καιρό.
0: Έχουμε τοποθετήσει.
1: Βεβαίως, και κάτω έχουν τοποθετηθεί πινακίδες οι οποίες ενημερώνουν τον κόσμο ότι δεν θα πρέπει να πλησιάζουν σε εκείνο το κομμάτι, γιατί υπάρχει, υπάρχει κίνδυνος κατολίσθησης. Θα ενισχύσουμε και παραπάνω, γιατί ήδη έχουν τοποθετηθεί τρεις πινακίδες, θα ενισχύσουμε και λίγο παραπάνω την σήμανση, ούτως ώστε να είναι ακόμα πιο να γίνει μια καλύτερη ενημέρωση, ούτως ώστε ο κόσμος να μην πηγαίνει σε εκείνο το κομμάτι, διότι η υπόλοιπη παραλία, κυρία Ποταμίτη, δεν έχει κανένα πρόβλημα ώστε να λειτουργήσει. Αλλά το σημαντικό είναι και αυτό που πρέπει να ενημερώσουμε τους συμπολίτες μας, ότι δεν υπάρχει καμία εντολή από καμία υπηρεσία κλεισίματος της παραλίας και έχουν ληφθεί τα μέτρα, τα προσωρινά για την ασφάλεια των πολιτών, των συμπολιτών μας, ως οφείλουμε να κάνουμε ως Δήμος, και έχει ήδη κατατεθεί έτοιμα για να δώσουμε οριστική λύση σε αυτό το πρόβλημα.
0: Υπήρχαν και κάποιες οχλήσεις, να το πω, από τον, αστυνομικό διοικητή του καταστηρίου σε εσάς για αυτό το θέμα.
1: Ναι, βεβαίως. Mm-hmm.
0: Έχει κοινοποιηθεί και στον εισαγγελέα, σας ρωτάω γιατί υπάρχει, λένε ότι έχει πάει το θέμα και στον εισαγγελέα. Εσείς έχετε κάποια τέτοια ενημέρωση?
1: Κοιτάξτε, εμάς έχουν κοινοποιηθεί οι απόψεις του διοικητή.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό ακριβώς ήρθε και το ΙΓΜΕ για να κάνει, γιατί αυτή είναι η αρμόδια αρχή, στο να κάνει την εκτίμηση της ζημιάς της οποίας έχει προκληθεί.

0: ούτως ώστε να μην πλησιάζουν οι υλοιόμενοι το κομμάτι το οποίο έχει γίνει η κατολίσθηση. Mm-hmm.
1: Μάλιστα. Οπότε δεν υπάρχει πρόβλημα. Η παραλία είναι ανοιχτή για τους επισκέπτες και για τους ανθρώπους που δραστηριοποιούνται εκεί.
0: Ναι, φτάνει με πολύ προσοχή να μην πλησιάζουν το σημείο το οποίο έχει γίνει η κατολίσθηση, ναι, όπου υπάρχουν ήδη πινακίδες. Πρόβλημα σαφέστατα υπάρχει όσον αφορά, ναι, τη ζημιά η οποία θα αποκατασταθεί όταν μας εγκριθεί η χρηματοδότηση και θα πρέπει να γίνει μια γεωτεχνική μελέτη, mm-hmm, και όχι απλά να βάλουμε συρπλέγματα και κάποια διάφορα που ακούω από διάφορους ειδήμονες. Θα πρέπει να γίνει μελέτη.
1: Από τον κύριο Μοφωνέο ακούστηκε το πρωί στην εκπομπή του κυρίου του Γιώργου, ήταν αναγνωστό.
0: Ναι, βέβαια. Είναι καθαρά θέμα γεωλόγου, κυρία, κυρία Ποταμίτη. Ναι. Είναι καθαρά θέμα γεωλόγου, γι' αυτό κιόλας θα πρέπει να γίνει γεωτεχνική μελέτη. Mm-hmm. Και είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να το υποστηρίξει, μάλιστα, η τεχνική μας υπηρεσία. Γι' αυτό κιόλας έχουμε αιτηθεί και για μελέτη και για κατασκευή,
1: μάλιστα,
0: στο αρμόδιο Υπουργείο.
1: Μήπως θα ήταν, λέω, πιο καλύτερο αν υπήρχε δυνατότητα να τοποθετηθεί και ένας φύλακας σε εκείνο το σημείο, για να μην αφήνει τους επισκέπτες να...
0: Εννοείται στην παραλία.
1: Ναι, ναι, στο μακρύ... Ναι.
0: Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο το εξετάζουμε, mm-hmm, ή θα ληφθούν ακόμα πιο δραστικά μέτρα, τόσο ώστε με περίφραξη η οποία δεν θα μπορέσουν να πλησιάσουν, γιατί αντιλαμβάνεσαι ότι να τοποθετηθεί ένας φύλακας δεν θέλουμε έναν, θέλουμε δύο, mm-hmm, και αυτό δεν είναι εύκολο, γιατί υπάρχουν διαδικαστικά θέματα στο Δήμο, mm-hmm, που θα πρέπει να προχωρήσει σε μια διαδικασία και η οποία είναι και χρονοβόρα μέχρι να γίνει όλη αυτή η διαδικασία της πρόσληψης αυτών των ανθρώπων που θα είναι εκεί. Οπότε, έχουμε, μάλιστα, ήδη τοποθετήσει πινακίδες. Θα βάλουμε και μια περίφραξη που θα αποκλείσει εντελώς την περιοχή, mm, ούτως ώστε να μπορούν οι άνθρωποι να απολαμβάνουν αυτή την παραλία, η οποία δεν πρόκειται να κλείσει.
1: Μάλιστα. Κυρία Αυγουστίνου, δεν ξέρω αν θέλετε να προσθέσετε κάτι άλλο. Εγώ θέλω να σας πω ότι δεν ξέρω αν ακούστε και τον κύριο Τσουρουνάκη πριν. Θέλει η αντιπολίτευση, θα ζητήσει ένα έκτακτο δημοτικό συμβούλιο για ενημέρωση πάνω σε αυτό το θέμα και για το άλλο θέμα της Μπόχαλης, για τα πρανή της Μπόχαλης.
0: Ακούστε με, κύριε Ποταμίτη. Με μεγάλη μας χαρά να προκαλέσει το δημοτικό συμβούλιο. Εγώ θεωρώ ότι θα έπρεπε να έχει φροντίσει να έχει ενημερωθεί πολύ πριν βγάλει αυτό το δελτίο τύπου με τον βαρύγδουπο τίτλο ότι έκλεισε η παραλία και όλα αυτά που ζητάει, παρετήσεις κτλ. Αλλά νομίζω ότι αυτή τη στιγμή δεν θα πρέπει να εστιάσουμε σε πολιτικές αντιπαραθέσεις. Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή θα πρέπει να κάνουν πίσω οι μικροπολιτικές, ιδιαίτερα σε μια δύσκολη περίοδο, σε μια τουριστική σεζόν που στην ουσία τώρα ξεκινά και έχει ήδη πάρα πολλές και σημαντικές γεωπολιτικές εξελίξεις οι οποίες δημιουργούν τεράστια προβλήματα στον τουρισμό μας, και νομίζω ότι δεν είναι προς όφελος κανενός αυτή τη στιγμή να κάνουμε τέτοιες δηλώσεις και να βγάζουμε τέτοια δελτία τύπου τα οποία δεν έχουν καμία υπόσταση όσον αφορά τις διαδικασίες που έχουμε ακολουθήσει μέχρι στιγμής. Η αξιωματική αντιπολίτευση και γενικά η αντιπολίτευση και οι συμπολίτες μας μπορούν ανά πάσα ώρα και στιγμή να ενημερωθούν από εμάς, ενώ από τις υπηρεσίες μας, και να αξιολογήσουν τις δράσεις μας, και αν τότε οι δράσεις μας δεν είναι οι σωστές προς όφελος όλων των συμπολιτών μας, τότε ναι, να το συζητήσουμε και ακόμα και αν χρειαστεί να μας καταγγείλουν. Οπότε με μεγάλη μας χαρά να κάνουμε και αυτό το Δημοτικό Συμβούλιο, εγώ θα έλεγα κατόπιν εορτής, αλλά να γίνει βεβαίως για να ενημερωθεί και η αξιωματική αντιπολίτευση και όλος ο κόσμος.
1: Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ.
0: Σας ευχαριστώ και εγώ.
1: Καλή συνέχεια
0: σε όλους.
1: Γεια σας.
0: Επίσης, γεια σας. Γεια. Πρίσμα 90 και 2.

Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, ακούσαμε την αντιδήμαρχο κυρία Αγγελική Αυγουστίνου. Σύμφωνα με τις τελευταίες έτσι ανακοινώσεις που έχουμε από το Δήμο και με το στόμα της αντιδήμαρχου, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα για την παραλία Μακρύ Διαλός. Η παραλία παραμένει ανοιχτή και ο Δήμος έχει βάλει και προστατευτικά και από την πάνω πλευρά και από την κάτω, και υπάρχει και το ενδεχόμενο να τοποθετηθεί εκεί ένας φύλακας, δύο χρειάζονται, ένα το πρωί, ένα το απόγευμα, για να μην πλησιάζουν οι επισκέπτες εκείνο το σημείο που έχει πρόβλημα. Για να δούμε τώρα κάποιες διακοπές ηλεκτρικού ρεύματος που έχουμε εδώ στο νησί μας. Σήμερα λοιπόν, Τρίτη 2 Ιουνίου έως τις 3 το μεσημέρι, έχουμε διακοπή ηλεκτρικού ρεύματος στις Μαριές, μέσα στο χωριό και στο ελαιοτριβείο Μποζίκι. Έως τις 9 και τελείωσε αυτό. Λοιπόν, έχουμε για αύριο λοιπόν, Τετάρτη 3 Ιουνίου, από τις 8.30 έως τις 11.30 στην περιοχή Ποτάμι και στο γυροκομείο, 11 με 12.30 στο Καλαμάκι στην περιοχή του πολυκαταστήματος Μπουζιάνου, και από τις 8 το πρωί έως τις 2.30 στο Μουζάκι μέσα στο χωριό και στην γεώτρηση Βουνό. Για την Πέμπτη 4 Ιουνίου έως τις 12 το μεσημέρι, από τις 7.30 το πρωί στο Κερί, κοντά στην γεώτρηση Γάμα 27, από τις 11 έως τις 2 το μεσημέρι στο Κερί, ξανά στη δεξαμενή Δέλτα 2 Γούναρη, από τις 11 έως τις 2 στο Κερί στην Άβυσσο, και από τις 11 έως τις 2 στην Λιθακιά, στην περιοχή Λαγάτουρα, και από τις 8 το πρωί έως τις 11.30 στο Μουζάκι, και ξανά από τις 8 έως τις 11.30 στο Ρομύρι, στο χωριό και στα Φτεροδί. Αυτές είναι οι ανακοινώσεις από τον ΔΔΕ για τις διακοπές ηλεκτρικού ρεύματος που θα έχουμε αυτή την εβδομάδα. Εγώ να σας ξαναπώ για αύριο, Τετάρτη 3 Ιουνίου, 8.30 με 10.30 στο ποτάμι, στο γυροκομείο, 11 με 12.30 στο Καλαμάκι, κοντά στο πολυκατάστημα Μπουζιάνου, και 8 με 2.30 στο Μουζάκι μέσα στο χωριό και στη γεώτρηση Βουνό.

Πάμε, κυρίες και κύριοι, τώρα αλλάζουμε τελείως κλίμα. Πάμε σε θέματα υγείας. Μια πάρα πολύ καλή είδηση που είδαμε χτες για ένα νέο φάρμακο για τον καρκίνο. Είναι λοιπόν ένα αντικαρκινικό φάρμακο τριπλής δράσης, το οποίο σύμφωνα με τις μελέτες που έχουν γίνει μπορεί να εξαλείψει πλήρως όγκους σε ασθενείς. Όλα αυτά τα νέα στοιχεία είναι σύμφωνα με τα αποτελέσματα κλινικής δοκιμής, η οποία έχει πραγματοποιηθεί σε 11 χώρες. Το ενέσιμο αυτό σκεύασμα χορηγήθηκε σε ασθενείς στον οποίο ο καρκίνος είχε εξαπλωθεί ή υποτροπιάσει και δεν ανταποκρινόταν πλέον στη χημειοθεραπεία και στην ανοσοθεραπεία. Το φάρμακο λοιπόν αυτό συρρίκνωσε τους όγκους σε περισσότερους από το 1/3 των ασθενών, με θεαματικές αλλαγές να παρατηρούνται μέσα σε λίγες εβδομάδες. Σε 15 δε από αυτούς οι γιατροί διαπίστωσαν ότι οι όγκοι είχαν εξαφανιστεί πλήρως. Μια πάρα πολύ έτσι χαρμόσυνη είδηση για πάρα πολλούς ανθρώπους ανά τον κόσμο. Αυτή η θεραπεία έχει την δυνατότητα να ωφελήσει πολλές χιλιάδες ασθενείς κάθε χρόνο, ενώ το φάρμακο αξιολογείται πλέον σε περίπου 60 κλινικές δοκιμές. Οι δε παρενέργειες είναι ήπιες έως μέτριες. Έτσι φαίνονται τα πρώτα αποτελέσματα από τους ασθενείς που έχουν λάβει αυτή την θεραπεία, ενώ το εν λόγω φάρμακο χορηγείται με μια μικρή υποδόρια ένωση και όχι ενδοφλέβεια, που καθιστά την θεραπεία ταχύτερη, πιο πρακτική για τους ασθενείς και ευκολότερη στην εφαρμογή της και στα εξωτερικά ιατρία. Οι περισσότερες παρενέργειες έχουν διαπιστωθεί μέχρι τώρα να είναι ήπιες έως μέτριες, ενώ λιγότεροι από ένα στους 10 ασθενείς διέκοψαν αμέσως μετά την θεραπεία που είχαν για τον καρκίνο μετά από αυτές τις ενέσεις, και όπως σας αναφέραμε αρκετοί είτε θεραπεύτηκαν τελείως, είτε οι όγκοι υποχώρησαν πάρα πολύ. Πολύ ευχάριστα τα νέα για δεκάδες και συμπολίτες μας αλλά και ανθρώπους ανά τον κόσμο.

0: 92.
1: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα Πλέσας The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Αντιλιακά Peace Buin και Ombre Solaire μείον 30%. Όλα τα προϊόντα Nivea Sun μείον 25%. Bacardi Breezer, όλες οι γεύσεις μόνο 2,20. Κρυ-κρυ παγωτό 3 λίτρων, όλες οι γεύσεις από 13,90, τώρα 11,80. Olympus Spread 100% φιστίκι, μόνο 1,99. Yoti Sweet & Balance με στέβια από 3,60, μόνο 2,88. Δέλτα επιδόρπιο γιαουρτιού φράουλα 3 τεμαχίων από 3,19, τώρα 2,55. Πλέσας The Market. Σε μας οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.
2: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
0: Πρίσμα 92.

Λοιπόν, συνεχίζουμε κυρίες και κύριοι την εκπομπή μας. Είμαστε στο τελευταίο ημίωρο για να δούμε λοιπόν ειδήσεις από την εσωτερική επικαιρότητα. Φύγαμε από τα τοπικά μας θέματα. Πάμε να δούμε τι γίνεται στη Νέα Αριστερά. Αναμενόμενο ήταν, το περιμέναμε σήμερα, είχε ήδη ανακοινωθεί. Αποχώρησαν λοιπόν από τη Νέα Αριστερά με επιστολή του συνολικά 150 στελέχη του κόμματος, ανάμεσά τους και 7 βουλευτές. Όσον αφορά τους βουλευτές που αποχώρησαν είναι η Αλέξης Χαρίτσης, Νάσος Ηλιόπουλος, Έφη Αξιόγλου, Δημήτρης Τζανακόπουλος, Χουσέιν Ζέιμπεκ, Μερόπη Τζούφη και η Θεανό Φωτίου. Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι διαλύεται η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς, καθώς μένει με 4 μόνο βουλευτές, τους Ευκλήδη Τσακαλώτο, Θεόδωρο Δρίτσα, Σία Αναγνωστοπούλου και η Πέτη Πέρκα. Στη Βουλή τώρα διαμορφώνεται νέο σκηνικό. Πρώτον, οι κοινοβουλευτικές ομάδες μειώνονται στις 7 αντί 8. Οι ανεξάρτητοι βουλευτές που έχουν αποχωρήσει από τα κόμματα με τα οποία είχαν εκλεγεί φτάνουν στον αριθμό ρεκόρ των 39 βουλευτών. Όπως έγινε γνωστό λίγο αργότερα, και η Έφη Αξιόγλου παραιτήθηκε από βουλευτής και παρέδωσε την κοινοβουλευτική της έδρα. Την θέση της στη Βουλή αναμένεται να πάρει ο Γιάννης Δραγασάκης ως πρώτος επιλαχών. Τώρα, οι 150 που αποχώρησαν υπογράφουν ένα κείμενο που αναφέρουν μεταξύ άλλων τα εξής. Αποχωρούμε από την Νέα Αριστερά γιατί πιστεύουμε ότι ο κύκλος που άνοιξε πριν από 2 χρόνια έχει φτάσει στα όρια του. Είναι μια δύσκολη αλλά αναγκαία απόφαση. Δημιουργήσαμε τη Νέα Αριστερά για να κρατήσουμε ζωντανή μια άλλη δυνατότητα για την αριστερά, την κοινωνία και τη χώρα, για να αντιπαρατεθούμε στον εκφυλισμό, στην απαξίωση της πολιτικής, στη λογική του μέσου όρου. Δώσαμε αυτή τη μάχη με επιμονή και πολιτική εντυμότητα. Η Νέα Αριστερά δεν ήταν ένα κόμμα σιωπής ή ίσων αποστάσεων. Ήταν η πολιτική δύναμη που μέσα σε όλο και πιο συντηρητικό και αυταρχικό πολιτικό περιβάλλον είχε αιχμηρό και τεκμηριωμένο κοινοβουλευτικό λόγο και ζωντανή κινηματική δράση. Το ερώτημα είναι πού θα πάνε αυτοί που αποχώρησαν, μάλλον προς το κόμμα Ελλάς, βαδίζουν του κυρίου Τσίπρα. Όλοι αυτοί που και οι 7 που αποχώρησαν, μια και όρος για να ενταθούν, για να ενταχθούν στο κόμμα Ελλάς του κυρίου Αλέξη Τσίπρα ήταν ότι όσοι από τους προβουλευτές ή στελέχοι θέλουν να προσχωρήσουν στο νέο κόμμα θα πρέπει να αποχωρήσουν από τα κόμματά τους και να παραδώσουν την βουλευτική τους έδρα. Λοιπόν, οπότε μείναν μόνο 4. Ο Ευκλήδης Σακαλώτος, Θεόδωρος Δρίτσας, η Αναγνωστοπούλου και Πέτη Πέρκα. Να δούμε τι θα κάνει και το ΣΥΡΙΖΑ. 6 Ιουνίου είναι το συνέδριο του κόμματος. Πόσοι θα αποχωρήσουν από εκεί, πόσοι θα παραδώσουν τις έδρες τους για να ενωθούν και αυτοί με το νέο κόμμα, με το Ελλάς. Λοιπόν, όλα αυτά βέβαια θα έχουμε την ευκαιρία να τα συζητήσουμε αύριο με τον πρώην Υπουργό Αθλητισμού, τον κύριο Σταύρο Κοντονή, να δούμε έτσι και τη δική του άποψη. Ήταν ο κύριος Κοντονής ένα πολύ μεγάλο στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ. Να δούμε ποια θα είναι έτσι η πορεία. Νομίζω ότι το ΣΥΡΙΖΑ στις επόμενες εκλογές δεν θα μπει στη Βουλή. Τα ποσοστά είναι πολύ χαμηλά, δεν φτάνει καν το 2% σύμφωνα με τις έτσι νέες δημοσκοπήσεις που έχουν δει το φως από σήμερα το πρωί και χτες. Οπότε ένα κόμμα διαλύεται, ένα άλλο ξαναδημιουργείται με παλιά και νέα στελέχη. Το ΠΑΣΟΚ είναι στην τέταρτη θέση, να δούμε αν θα ανακάμψει. Στην τρίτη θέση είναι το κόμμα της κυρίας Μαρίας Καριστιανού. Πού θα κάτσει η μπήλια? Θα περιμένουμε να περάσουν λίγες ημέρες και αυτή η εβδομάδα να ξαναγίνουν νέες δημοσκοπήσεις, γιατί πιστεύω ότι
αυτά τα ποσοστά 12-15% κάπου θα αλλάξουν στη συνέχεια. Η Νέα Δημοκρατία βέβαια είναι με διαφορά το πρώτο κόμμα και η Νέα Δημοκρατία θα χρησιμοποιήσει τις δημοσκοπήσεις σαν ένα πολύ έτσι καλό εργαλείο για να δει εάν θα προχωρήσει σε εκλογές μέσα στο 2026 ή θα πάμε στο 2027 την Άνοιξη.

Να δούμε κάποιες άλλες ειδήσεις από το εξωτερικό έτσι σκηνικό. Πάμε στο Ομάν, όπου η Ουάσιγκτον πιέζει την εν λόγω χώρα να εγκαταλείψει την ουδετερότητα σε εισαγωγικά και να διαλέξει στρατόπεδα ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και Ιράν. Η κυβέρνηση Τραμπ αντιμετωπίζει με δυσπιστία το Ομάν από την περίοδο που διεξαγόταν συζητήσεις για την Τεχεράνη για το πυρηνικό πρόγραμμα και λίγο πριν ξεκινήσουν οι μοβαρδισμοί το Φεβρουάριο. Έτσι λοιπόν πιέζει την κυβέρνηση να σταματήσει να κρατάει ίσες αποστάσεις από το Ιράν και να επιλέξει ξεκάθαρα στρατόπεδο με τα ποια πλευρά είναι κάτι που το θεωρώ πάρα πολύ δύσκολο. Πάμε τώρα στην Λωρίδα της Γάζας. Τουλάχιστον 930 Παλαιστίνοι έχουν σκοτωθεί σε Ισραηλινές επιθέσεις από την αρχή της εκεχηρίας τον Οκτώβριο στη Λωρίδα της Γάζας. Αυτό ανακοίνωσαν οι γιατροί χωρίς σύνορα που εργάζονται στην περιοχή, ενώ είπαν ότι τουλάχιστον ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και άλλοι 4 τραυματίστηκαν σε αεροπορική επιδρομή του Ισραήλ εναντίον οχήματος ανατολικά στη Γάζα από το πλήγμα στο όχημα μετατράπηκε από το πλήγμα το όχημα μετατράπηκε σε μια έτσι άμορφη μάζα. Συνεχίζονται οι μπομβαρδισμοί, δεν έχουν σταματήσει καμιά μέρα σε εκείνη την περιοχή και στα 3 μέτωπα του κόσμου, και στο Ιράν και στη Γάζα και στην Ουκρανία. Οι εχθροπραξίες δεν έχουν σταματήσει. Συνεχίζονται με αμύωτη ένταση και φυσικά την πληρώνουν οι άμαχοι, οι ηλικιωμένοι, οι γυναίκες και τα μικρά παιδάκια. Λοιπόν, να δούμε λίγο κάποιες νεότερες ειδήσεις από την δολοφονία της άτυχης γυναίκας στην Καλαμάτα που σας αναφέραμε και το πρωί. Η άτυχη γυναίκα ζούσε ένα πραγματικό εφιάλτη τους τελευταίους μήνες, η οποία ανήμερα του Αγίου Πνεύματος βρέθηκε νεκρή μέσα στο διαμέρισμά της, στο κέντρο της Καλαμάτας, από το χέρι του σύζυγου της. Η παθολογική ζήλια που έτρεφε για εκείνη του θόλωσε το μυαλό, με αποτέλεσμα έτσι η άτυχη γυναίκα να ζει σε ένα πάρα πολύ έτσι άσχημο και ασφιχτικό οικογενειακό περιβάλλον. Όπως λέει στα μέσα ενημέρωσης μια φίλη της από τη σχολή χορού, ο σύζυγός της ζητούσε να κλείσει τους λογαριασμούς της στα social media, ενώ διέρεε στο περιβάλλον του πως η γυναίκα του είχε εξωσυζυγικό δεσμό. Η 39χρονη είχε πει σε στενό φιλικό της πρόσωπο πως πιέζεται στο σπίτι, αλλά ίδια δεν μπορούσε να αντιληφθεί ότι τα πράγματα θα είχαν αυτή την τραγική κατάληξη. Τη ζήλευε παθολογικά πάρα πολύ και την χτυπούσε συχνά και βέβαια αυτή έκανε έτσι υπομονή για τα παιδιά και την οικογένειά της, με το τραγικό αυτό αποτέλεσμα που είχαμε ανήμερα του Αγίου Πνεύματος. Τώρα κάποιες άλλες έτσι ειδήσεις από την οικονομία μας. Ο ελληνικός χρυσός φιλοξενήθηκε η εταιρεία Ελληνικός Χρυσός σε ένα διεθνές εκπαιδευτικό πρόγραμμα για την κοινωνική άδεια λειτουργίας στις εγκαταστάσεις του μεταλλείου που βρίσκεται στην Κασάνδρα της Χαλκιδικής. Το πρόγραμμα αυτό φέρνει κοντά 9 πανεπιστήμια και φορείς έρευνας με την συμμετοχή 32 υποψηφίων διδάκτορων από 19 χώρες. Οι συμμετέχοντες επισκέφθηκαν το μεταλλείο στην Ολυμπιάδα και το έργο των σχουρών, συνομιλώντας με 29 κοινωνικούς εταίρους. Η πρωτοβουλία αυτή εντάσσεται στη στρατηγική της Ελληνικός Χρυσός για διασύνδεση ακαδημαϊκής κοινότητας
και μεταλλευτικής βιομηχανίας.

Πάμε σε μία ακόμη είδηση. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ανακοίνωσε την κατάθεση στη Βουλή της πρότασης της Νέας Δημοκρατίας για τη συνταγματική αναθεώρηση, κάνοντας λόγο για ένα οδικό χάρτη που εξυγχρονίζει τη δημόσια ζωή και το πολιτικό σύστημα, αντιμετωπίζοντας τις παθογένειες δεκαετιών και ανοίγοντας το δρόμο για τις μεγάλες μεταρρυθμίσεις της επόμενης περίοδου. Όπως ανέφερε σε ανακοίνωσή του ο Πρωθυπουργός, η πρόταση περιλαμβάνει τομές σε κρίσιμους τομείς, όπως η αλλαγή του άρθρου περί ευθύνης υπουργών, με τον τρόπο ανάδειξης της ηγεσίας της δικαιοσύνης, η θωράκιση της χώρας απέναντι σε δημοσιονομικούς κινδύνους και τη σύνδεση της μονιμότητας στο δημόσιο με την αξιολόγηση των υπαλλήλων. Παράλληλα, η κυβερνητική πρόταση ενσωματώνει ρυθμίσεις που σύμφωνα με τον ίδιο ανταποκρίνονται σε όρημα κοινωνικά αιτήματα, όπως η δυνατότητα της ίδρυσης μη κρατικών πανεπιστημίων, επανέρχεται πάλι στο προσκήνιο, η επέκταση της επιστολικής ψήφου στο σύνολο του εκλογικού σώματος και ειδική αναφορά γίνεται επίσης στην αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης, η κατοχύρωση της προσιτής στέγης ως υποχρέωση της πολιτείας και στη συνταγματική πρόβλεψη για την αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης προς όφελος της κοινωνίας. Αυτά λοιπόν είναι οι προτάσεις για την συνταγματική αναθεώρηση και που ο Πρωθυπουργός καλεί όλα τα κόμματα να καταθέσουν τις θέσεις τους πάνω σε αυτές τις συγκεκριμένες προτάσεις.

Λοιπόν, για να ξαναπούμε πάλι τη, μια πολιτιστική είδηση που μας έρχεται από τη Λέσχη ο Ζάκυνθος, η οποία ανακοινώνει το πρόγραμμα του δεύτερου φεστιβάλ κλασικής μουσικής που συνδιοργανώνουν η Λέσχη ο Ζάκυνθος με την υποστήριξη της Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου και του Δήμου, και το οποίο θα πραγματοποιηθεί αυτό το μήνα στις αίθουσες της Λέσχης στην πλατεία Αγίου Μάρκου. Λοιπόν, να δούμε το πρόγραμμα που των συναυλιών. Ξεκινάμε από, από 4 Ιουνίου ημέρα Σάββατο με τη συναυλία πιάνου με τις κυρίες Βέρα Στραβοπόδη και Κατερίνα Τοπαλίδου. 13 Ιουνίου ημέρα Σάββατο, ακολουθεί η Τετάρτη 17 Ιουνίου, η Κυριακή 21 Ιουνίου, η Τετάρτη 24 Ιουνίου, 27 Ιουνίου το Σάββατο, και οι εκδηλώσεις θα ολοκληρωθούν την Κυριακή 28 Ιουνίου με τη Συμφωνία Πιάνου του Διονύση Μπουκουβάλα. Πολύ ωραίες έτσι εκδηλώσεις για τους φίλους της κλασικής μουσικής που διοργανώνει η Λέσχη ο Ζάκυνθος σε συνεργασία με την Περιφέρεια και το Δήμο. Κυρίες και κύριοι, φτάσαμε και σήμερα εδώ στο τέλος της εκπομπής μας. Να ευχαριστήσουμε το χορηγό μας, τα Plestas The Market, που ήταν και σήμερα μαζί μας. Επισκεφτείτε τα καταστήματα Plestas The Market, δείτε το ανανεωμένο καλοκαιρινό φυλάδιο με απίθανες προσφορές. Έως 9 έκτου είναι το καινούριο φυλάδιο των καταστημάτων. Θα ακολουθήσει ένα ακόμη φυλάδιο με ακόμη περισσότερες προσφορές. Να είστε καλά, εμείς θα τα πούμε ξανά αύριο 12 η ώρα το μεσημέρι, 8 η ώρα Γιώργος Αναγνωστόπουλος με την εκπομπή «Καλημέρα Ζάκυνθος». Γεια σας, να προσέχετε και καλό σας απόγευμα.

0: Πρίσμα 92. Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteltpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου, ταξιδέψτε με ασφάλεια.
1: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχους σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeath.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: 92.
1: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα Plesas The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Πατάτα σπούντα Αιγύπτου 69 λεπτά το κιλό. Μπανάνες εισαγωγής 1,30 το κιλό. Φρέσκια χοιρινή λεμού 5,99 το κιλό. Φρέσκο μπούτι χοιρινό άνευ οστού 6,39 το κιλό. Μπυρόλο τυρί για τόστ 8,92 το κιλό. Μπαρμπαστάθης φασολάκια πλατιά από 4,27 τώρα 3,20 το κιλό. Υφαντής χάμπουργκερ 10 τεμάχια κατεψυγμένα 4,53. Χρυσή ζύμη κρουασάν βουτύρου με πραλίνα φουντουκιού από 4,27 μόνο 2,99. Αλφα κύχη κοζανέτικη πίτα με φέτα pop 800 γραμμαρίων από 6,47 μόνο 5,18. Plesas The Market. Σε μας οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.
2: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέρημνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.

0: 92.
1: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
2: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο του είσαι.
3: Είσαι ηλίθια.
4: Ρε, έχεις δημοσίσει.
2: Άσε μαζένουμπα.
3: Πώς είσαι έτσι, ρε.
4: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
5: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
6: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

92. Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχου σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeath.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: 92.
1: Γνωρίζεις πως όταν απορρεί τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από τον χύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Πυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι, μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάβερις συλλογής. Τα απορριφθέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταφή σε ειδικές δομές. Προστάσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών ΕΔΟΣ.

0: 92.
1: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σου ζωές.
2: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
3: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
0: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.

δρόμους και τις νύχτες. Μια ζωή με παρανόους και ξενύχτες.

0: Πρίσμα 92.
1: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο του είσαι.
2: Είσαι ηλίθια.
3: Ρε, έχεις τυπωσία.
1: Άσε μαζένου πα.
2: Πώς είσαι, ρε.
3: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
4: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
5: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: Η ευλογιά των εγωβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτή. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για τη λογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

0: Πρίσμα 92.
1: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
2: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
3: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
0: Κάθε υποστηρικτής των γιατρών σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί χωρίς σύνορα.

πέρασε και τον προσπέρασε. Τι να ζητάει? Επαρχιώτη στην Ομόνια, μέσα στο ψυχόβραχο αρχές του Μάη. Ψυχές πολύβουες κι ούτε ένα πρόσωπο. Τι καρτεράει? Κλαρίνα παίζουν.

92. Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχους σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: 92.
1: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: 92.
1: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές. Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
2: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
0: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.
3: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
4: Είσαι ηλίθια.
5: Ρε, έχεις τι πως είσαι.
3: Άσε μαζένουμπα.
4: Πως είσαι έτσι, ρε.
5: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
6: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
7: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

0: Πρίσμα 92.
1: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

όμως ξεκινά. Στου χωρισμού την άκρη ξέρω πως δεν θα έρθεις ξανά. Μα δεν κυλά το δάκρυ,

0: 92.
1: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές. Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
2: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
0: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.

92. Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχους σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeath.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

που σε ψάχνω. Που όλο κάποιος θα περάσει, που σου μοιάζει φοβερά, δεν είναι το όνομά σου, ούτε το άγγιγμά σου.